0: Αλφα Radio 989.
1: It was business.

played stunning.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Το Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας. Πώς πάει? Χρόνια πολλά στον Ακάκιο. Σήμερα είναι του Αγίου Ακακίου. Γιορτάζει ο Ακάκιος. Από μια διαφήμιση τον θυμάμαι με τα μακαρόνια. Και τον είχαν φωτογραφίσει κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς φωτογραφία, αλλά είχαν πάρει μια φωτογραφία και την είχαν κάνει μετά σκίτσο. Ένας Ακάκιος, ο οποίος ήταν διάκος και παράγγελνε μακαρόνια. Ή μάλλον του παραγγέλνανε μακαρόνια. Του φάνησαν Ακάκι, τα μακαρόνια να είναι γνωστή μάρκα Μίσκο. Ελπίζω να μας στείλει μερικά πακέτα. Να τα μοιράσουμε εδώ με τους συνεργάτες. Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη. Μουσική επιμέλεια Χριστίνα Μούγιου. Ηχητικά την επιμέλεια έχει. Και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Τώρα θα σου κάνω ένα ερώτημα. Με τι πιστεύεις ότι ασχολείται ο Κουτσούμπας, ο σύντροφος Κουτσούμπας του Κουκουέ? Με το μαρξισμό, λενινισμό, με το προλεταριάτο, με τις κινητοποιήσεις, την εργατική τάξη? Όχι. Έχει ένα νέο πεδίο που ασχολείται και κάνει μάλιστα όχι ανάρτηση, δεν μιλάει στη Βουλή, το κάνει βιντεάκι και θέλει να το μοιραστεί. Θα το βοηθήσουμε.
3: Αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία.
4: Τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
5: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το έχει δει.
6: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
7: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί, αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Συγγνώμη, σύντροφε, αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι το AI δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη διαχείριση των φυσικών πόρων, κυρίως του νερού. Άσχετα ποιος θα το χρησιμοποιήσει, ήδη δημιουργεί πρόβλημα μόνο και μόνο αυτό που έκανες. Στύχησε σε νερό με μια μεγάλη ποσότητα. Αλλά εντάξει, είναι. Καλά κάνει το κόμμα και εξυγχρονίζεται.

τόσες εκφράσεις είναι καινούργιες, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Hey Siri, το σπαμάρις, κανάρις, όλα αυτά τα σεάρις που δεν τα ξέραμε.

0: Και όλοι μπροστά σε ένα κινητό, όλη τη μέρα, όλη τη μέρα και κάτι ψάχνουν. Και έχουν γίνει άσοι. Και έτσι και πας και τους πεις, ας πούμε, ένα και ένα πόσο κάνει, μπορεί να τον μπερδέψουν. Ή κάτι πιο δύσκολο, ας πούμε. 6 επί 6 πόσο κάνει, ρε φίλε?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, θα σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ είναι το πιο εύκολο. 6 επί 6, δηλαδή ήταν 6-7. Δύσκολα πάει στους 42, αλλά 6-36. Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού το ήξερες αυτό. Τότε που ήταν τραγουδίστρια και η Μαρίνα. Και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι για τους αριθμούς. 6 και 5, 11. 3 και 2, 5. 7 και 5, 12. Δεν θα μπορούσε να το πει καινούργια τραγουδίστρια αυτό το τραγούδι.

0: Είπε 7 και 5, 12. Το 12 είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του κυρίου Νίκου Παπά, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον ψήφισαν 7 για να μείνει. Τώρα μην πούμε γιατί το 12 είναι σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος έχει άλλα θέματα που τον απασχολούν. Ποιος θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ? Θα το πει. Και επειδή λέει την αλήθεια πάντοτε, θα το πει αλλά χωρίς ονόματα.
1: Κάνετε μια δήλωση μετά την εκλογή σας, συγχαρητήρια και όλα στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Σωστό. Ότι θα ανατρέψουμε σχέδια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά τα σχέδια? Αναφέρεστε σε πρώην συντρόφους σας, σε νυν συντρόφους,
2: σε πρώην αρχηγούς,
1: που είναι
2: σε πρώην...
1: στο κατώφλι της εξόδου.
3: Δεν είναι ώρα να ονοματίσουμε. Υπάρχουν γεγονότα ακλόνητα όμως αυτή τη στιγμή που βγάζουν μάτι.
4: Ας πούμε.
3: Και είμαι σίγουρος ότι έχουν καταλάβει πολλοί και πολλές. Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποχωρήσεις βουλευτών οι οποίοι διακρατούν τη βουλευτική έδρα.
4: Να,
3: είναι κάτι απαράδεκτο και ασήμαντο.
1: Είναι ο κύριος Τσίπρας πίσω από αυτά τα σχέδια, λέτε?
3: Εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία δίκη προθέσεων. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
5: Το ξέρω.
0: Εδώ είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Μοιάζει με τον Μάικ Ροζάκη και τους Playboys που τον συνοδεύουν, που λέει σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ήταν για μια 45αριά, ότι το ξέρω ότι θα έρθεις.

0: προσφέρω.
1: Πέρσι δεν έλεγες ότι διάξα να πας στη Μύκονο. Πήγες.
0: Μια μέρα να με ξαναδείς.
1: Πες να ξαναδείς το Μπελεκάνο, τον Πέτρο. Άλλο χαρακτηριστικό της Μυκόνου είναι ότι πηγαίνουν πλούσιοι, δίνονται όπως θέλουν να ντυθούν και κάνουν μεγάλους λογαριασμούς. Και όπως ξέρετε, έχουμε κάνει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, έχουμε βρει τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό στη Μύκονο και θα τους κάνουμε ακριβώς αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος λογαριασμός που έχει γίνει στη Μύκονο?
2: Ο μεγαλύτερος λογαριασμός που έχει γίνει ήταν από έναν Ινδό, ο οποίος σχεδόν έρχεται, έχει να πει τώρα 2-3 χρόνια. Είχε κάνει νομίζω γύρω στις 400.000 ευρώ.
3: 400.000 ευρώ.
2: Αλλά τι έκανε ο άνθρωπος. Και καλά να είναι, πήγαινε και γυρνούσε όλο το μαγαζί. Όποιος και αν ήταν. Καθόταν στο εστιατόριο, μια παρέα, περίμενε να κάτι να μπει στο εστιατόριο. Να πιούνε σαμπάνια οι κύριοι. Πήγαινε στο εστιατόριο, να πιούνε και αυτοί σαμπάνια. Κέρασε αυτοί σαμπάνια.
3: Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή έτσι?
2: Όχι, από την καλή τη χαρά. Πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, και μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ανοιχτόκρατος και με τα παιδιά πολύ ευγενικός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι έκανε αυτός? Πήγαινε και κερνούσε τον κόσμο, λέει, σαμπάνιες. Δεν μας αρέσουν αυτά, ρε, οι Ινδοί τα κάνουνε. Εμείς πίνουμε μπυρίτσα και κάνουμε και διαφήμιση. Αλφα.

0: Νομίζω ότι πρέπει να πιούμε για μια μπυρίτσα, γιατί το θέμα που ακολουθεί, μόνο μεθυσμένος μπορείς να το εκφωνήσεις. Δεν πάει η ψυχή μου. Γιατί είναι η Μαρία Μπεκατόρου, φίλη αγαπημένη, αλλά το έχει παρακάνει. Δηλαδή δεν ασχολείται με τις γνώσεις όπως όλοι οι άνθρωποι. Αφήνει συνέχεια υπονοούμενα. Μερικές φορές χωρίς καθόλου υπονοούμενα. Πάει κατευθείαν στο μεδούλι.
1: Είναι η Πούτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας. Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
2: Ναι.
1: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
2: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
1: Τι?
2: Εκτός των απαντήσεων.
1: Φαγητό?
2: Όχι.
1: Τρώγεται?
2: Καμιά φορά μπορεί και να τρώγεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλα αυτά είναι αμαρτίες. Και θα κάνω την προσευχή μου στον Κύριο να τη βοηθήσει να εγκαταλείψει αυτό το στραβό δρόμο που έχει πάρει. Ω μιο σινιόρε,
4: in questo mondo

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παρακαλώ αυτή τη στιγμή όλους τους συντελεστές και όλους εσάς να τραγουδήσουμε μπροστά σε μια ανύπαρκτη τούρτα. Δεν πειράζει, η φαντασία μας θα τη δημιουργήσει. Πάνω θα έχει 52 κεράκια και θα πούμε χρόνια πολλά στον άνθρωπό μας. Γιατί σήμερα ποιος έχει γενέθλια? Ποιος έχει γενέθλια? Όχι, πείτε, ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Σήμερα γίνεται 52 ετών ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε όλοι μαζί να ζήσεις. Έλα ρε παιδιά. Εγώ δεν βλέπω ενθουσιασμό. Δεν είστε εντάξει. Δεν είστε εντάξει. Η κυρία Αντωνοπούλου, τουλάχιστον η οποία εκπροσωπεί το κόμμα, το Ινελάς, μπορεί να τραγουδήσει. Α, δεν μπορεί να τραγουδήσει, γιατί που είναι? Α, στα κανάλια, βγαίνει τακτικά. Και πάντοτε τη βάζουν δίπλα την κυρία Βούλτεψη. Ποιος ξέρει γιατί, ρε παιδιά?
2: Είπε η κυρία Βούλτεψη κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Να πούμε ότι ίδιον τη δεξιά, όσο πίσω και να πάμε, είναι η δημιουργία πελατειακών δικτύων και μια συγκεκριμένη
3: γραφείο στη Συγκρού είχαν και κάναν
2: καρουσέκια.
3: Δύο υπουργοί σας.
4: Κυρία Βούλτεψη.
3: Δύο υπουργοί σας είχαν γραφείο στη Συγκρού.
2: Ίδιο.
3: Μόνο με ρουσπέτια δουλεύει.
2: Κυρία Βούλτεψη, θα μιλήσω.
4: Σας παρακαλώ.
2: Είναι ίδιον της δεξιάς η δημιουργία πελατειακών δικτύων.
3: Εδώ είχατε υπουργού ζευγάρια.
2: Δημιουργία πολιτικών εξαρτήσεων, δημιουργία σχέσης εγκύτητας της εξουσίας
3: του και υποδιοικητές ο Καμένος στο νοσοκομείο
2: του Μαξίμου,
3: ναι, ναι, ναι,
2: με διάφορα δίκτυα πολιτών.
3: Ήταν ο σύζυγος υπουργός και η σύζυγος σε αλλού γραφείο υπουργός.
2: Κυρία Βούλτεψη,
3: όλα αυτά τα λεφτά πήγανε σε μια Φεράρι.
2: Αφήστε με το ολοκλώσω. Και ξέρετε που φαίνεται? Φαίνεται το πόσες εισαγωγές αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε τόσες εισαγωγές?
3: Καλά, πάντοτε είχαμε εμπορικό έλλειμμα.
2: Γιατί δεν δίνουμε προτεραιότητα? Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να μην
3: Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Τσίπρας τι έκανε? Έδιωξε όλους αυτούς που έχοντας κυβερνήσει έμαθαν κάτι.
2: Δεν μου απαντάτε σε αυτά που σου ρωτά.
3: Απαντάω ό,τι θέλω, δεν με ρωτάτε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Να κάνω μια πρόταση. Όποτε πηγαίνει η κυρία Βούλτεψη σε κάποια εκπομπή, να τη δίνουν ένα χαρτί με 10 συμβουλές. Πώς να συμπεριφέρεται? Πρώτη συμβουλή, μην διακόπτεις τον άλλον. Αυτό λειτουργεί. Δηλαδή, μπορεί να το πει και μια γυναίκα στον άντρα της. 10

0: κορίτσι που βρίσκεται στην επικαιρότητα, το τηλεοπτικό κορίτσι, είναι η κυρία Καραβάλτσιου. Θυμόμαστε πριν από μερικές μέρες που είχε πάει ο κύριος Μπαλάσκας και της είπε «Αχ, οχ» και τέτοια. Κραυγές. Η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στους καλεσμένους της εκπομπής. Είναι και οι τηλεθεατές που στέλνουν μηνυματάκια. Ναι, θέλω να το προχωρήσουμε το πράγμα.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Νικήτα, έχουμε ελπίδες για σένα, ρωτάει ο Δημήτρης.
2: Για μένα, ρωτάει.
1: Αν έχουν, λέει, ελπίδες για την κούκλα ή αν δώσαμε το κορίτσι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω και δεν θέλω να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες.
2: Α, ο σκηνοθέτης λέει να ζήσουμε. Ποιος κύριος είναι?
1: Ο Δημήτρης.
2: Κύριε Δημήτρη, λέει να ζήσουμε ο σκηνοθέτης μας.
1: Ωραία. Τώρα πήγα, άνοιξω το προφίλ του Δημήτρη. Είναι και αθλητικός.
2: Να το δούμε το προφίλ του Δημήτρη.
1: Είναι αθλητικός ο Δημήτρης. Λοιπόν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ πάντως από τη στιγμή που την είπε κούκλα δεν θα την έδινα. Μα είναι τώρα αυτή η έκφραση του 60. Τότε ήταν και το τραγούδι αυτό, το «Η κούκλα που λέει όχι». Μισελ Πολναρέφ, λε που πέκει φαινό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ici Athènes. Radio Télévision de Fox Armée Hellénique. Κωνσταντίνος Ρέκα, φροντίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά μας τα φέρνει. Βαγγέλης Πέρης, μικρόφωνο. Να πεις στο γαλλικό τι το θέλες. Έτσι ξεκίνουσε παλιά το δελτίο ειδήσεων για τους Γάλλους στην ΙΕΝΕΔ. Τι θυμάμαι τώρα. Η ΕΝΕΔ, εποχή η Χούντα, έκανε αντίσταση, παιδιά, τότε ο Βαρουφάκης. Ήταν μικρός βέβαια, αλλά από ό,τι είπε έκανε αντίσταση. Αλλά κάτσε να πούμε κάτι για τον Βαρουφάκη. Έχει και άλλα πράγματα να πει. Είναι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός. Που θέλει να πει ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει ένα θεματάκι που νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε κάποια προσοχή. Γιατί, μήπως έχει δίκιο ο Βαρουφάκης.
3: Αυτό που βλέπουμε στη Βουλή να συμβαίνει αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, είναι μια απόλυτα αναξιοπρεπής κατάσταση. Έχεις ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον κύριο Τσίπρα, αρχηγό, το 2023, εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση. Έχεις ένα κύριο Τσίπρα, ο οποίος τώρα έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει το δικό του νέο κόμμα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι θέλει να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή όμως έχει υποχρεώσει την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση σε διάλυση. Έχει δώσει ουσιαστικά στον κύριο Μητσοτάκη το δικαίωμα, τη δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς αντίλογο, έχοντας διαλύσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι έργο του κυρίου Τσίπρα.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης. Παλιά ήταν φίλοι, μην το ξεχνάμε, μαζί με τον Τσίπρα. Αλλά υπάρχει μια σύγκρουση που είναι πολιτική. Μπορεί και όχι. Μπορεί για όλα να ευθύνεται ο εγωισμός. Γιατί όπου υπάρχει εγωισμός, όπως έχει πει και ο Ουμπέρτο Έκο, έρχεται και ο χωρισμός.

0: Ακούμε τον Φίλιππο Νικολάου. Ο Φίλιππος Νικολάου, όταν ήταν να γεννηθεί, είχε στην αρχή επιλέξει να τον γεννήσει ένας κύριος που ονομαζόταν Φίλιππο Πολίτης. Αλλά δεν του άρεσε. Λέει, θα διαλέξω άλλο να με γεννήσει. Και πήγε στην οικογένεια Νικολάου. Γιατί, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η ψυχή του ανθρώπου επιλέγει τους γονείς. Σας φαίνεται. Τι, δεν το πιστεύετε? Α, ακούστε.
1: Ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου επιλέγει τους γονείς του, την τοποθεσία και πού θα γεννηθεί και πού θα μεγαλώσει.
2: Πάντα μία ψυχή πριν ξεκινήσει να αποφασίσει να κάνει καινούρια ενσάρκωση αναλογίζεται τι δεν κατάφερε στην προηγούμενη εμφάνιση. Άρα κοιτάει τι εφόδια λείψαν, τι πρέπει να περάσει πάλι και βάσει αυτό επιλέγει το κατάλληλο σώμα που θα έχει, την κατάλληλη οικονομική κατάσταση που πρέπει να έχει για να καλύτερα να περάσει αυτές τις εμπειρίες σε αυτή τη φορά. Και σε αυτό επιλέγονται ακριβώς κατάλληλοι γονείς και μπορεί εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζονται καν. Άρα επιλέγεται συνήθως πρώτα ο πατέρας, το οικογενειακό σύστημα του πατέρα κατάλληλο, μετά η μαμά. Και μπορεί να τους φέρει οι ανώτερες δυνάμεις, φτιάχνουν έτσι κατάσταση που αυτοί οι άνθρωποι να γνωριστούν και μπορεί να γνωριστούν μόνο και μόνο για μια βραδιά, ώστε να γίνει σύλληψη και να γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πάντα είναι όλα προγραμματισμένα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
4: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες, έλα σε περιμένουμε!
5: Πάλι στην πόρτα είσαστε!
0: Ακούσαμε τα κουτσούβελα που υποδεχτήκανε τον μπαμπά τους στην πόρτα. Τον επέλεξαν οι ψυχές τους.
6: Με προσμένουν κάθε βράδυ.
0: Και μετά γίνανε τραγούδι από τον Μανώλη Σαρκίσιαν.

Αφού βέβαια οι ψυχές επιλέγουν των παιδιών που θα γεννηθούν, γιατί πάνε στο φτωχό και δεν πάνε στον πλούσιο, τέλος πάντων. Μπορεί να γίνεται και λάθος στην παράδοση. Ελλάδα τώρα λειτουργεί τίποτε. Πού είναι το κράτος?

0: Έχουμε δύο τράπερς και λέμε να ανοίξουν την καρδιά τους και να τους ακούσουμε. Δεν ξέρω τα ονόματα τους, φαντάζομαι ότι ούτε σε εσάς θα πούνε τίποτα τα ονόματα αυτά, αλλά τους γνωρίζει η Σιντερέλα που κάνει ακόμα εκπομπή. Την έχει εκεί πέρα, κοκλώνει στην κοπέλα, όλη είναι στη Μύκονο και κάνει εκπομπή. Αλλά ευτυχώς συνδυάζει την τραπ με τη Μύκονο με συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ποιος ξοδεύει πιο πολλά λεφτά?
2: Ο φίλος. Ο φίλος. Big spender.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Δηλαδή, πες μας μία ζημιά.
3: Τώρα πήγα με Μύκονο, χάλασα 13 χιλιάρικα. Στις τρεις μέρες.
1: Πού?
3: Στη Μύκονο.
2: Έλα ρε Μαρία που λες, γιατί δεν έχεις πάει. Πού?
3: Πήρα ένα σκάφος, εγώ... πήγα μπομπονιέρ, πήγα
2: καταρχήν,
3: σαντάνα, πήγα
2: ζούμα. Για τρεις. Φεύγουν πιο εύκολα.
3: Ισχύει.
1: Εγώ για πέντε πλήρωνα. Όχι για τρεις.
3: Είχα πάρει μαζί μου τον παραγωγό. Πριν φύγουμε, πήρα και 2.500 ευρώ πράγματα για να κάνω μουσική εκεί, γιατί έτσι μου την έδωσε. Να πάω Μύκονο. Να κάνω μουσική.
1: Στη Μύκονο.
3: Ναι, και κάναμε και πάνω στο σκάφος κάποια project. Τώρα ετοιμάζουμε και ένα βίντεο κλιπ. Θα ξαναπάω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός. Αυτά. Χαλάω λεφτά πολλά. Μ' αρέσουν τα λεφτά. Θέλω να τα βγάζω, θέλω να τα χαλάω.
1: Είσαι και μικρός, αλλά ένα κομπόδεμα, κάτι δεν πρέπει να κάνεις.
3: Πες ότι με πατάει αμάξι αύριο
2: μετά. Ναι ρε φίλε,
3: τι να μείνουν τα λεφτά, πού να μείνουν.
2: Αν τα βάλανε για... τα ποντίκια.
1: Και άμα κάνεις οικογένεια.
3: Άμα κάνω οικογένεια θα κρατήσω λεφτά 100%. Απλά δεν είμαι σε φάση το να κάνω οικογένεια. Είμαι σε φάση που θέλω να ξοδέψω μόνο λεφτά και να περνάω καλά. Και δεν θέλω τη σχέση, γιατί μόλις βγήκα.
1: Ναι.
3: Είμαι ελεύθερος και ωραίος.
1: Ελεύθερος και ωραίος, ωραία. Κορίτσια, στείλτε μήνυμα στο Γιάν Κάπα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κορίτσια, στείλτε μήνυμα στο Γιάν Κάπα. Πολύ γνωστός. Γιατί ξοδεύει. The minute you walk in the joint. Εδώ είπε και ο ίδιος, είναι big spender. A man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point.

0: Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walk
1: trapper,
0: in the joint,
1: big spender. Spender. Ξοδεύει στη Μύκονο. Πόσο είπε, 25.000. Κάποιοι άλλοι ξοδεύουν για να πληρώσουν τη ΔΕΗ, αλλά τα λεφτά είναι παραπάνω και υπάρχει λόγος.
2: Καθημερινή σήμερα, επειδή πάνε όλα καλά,
3: γιατί δεν πάνε.
2: Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, προσέξτε λίγο. Καπέλο 6 λεπτών στην τιμή του ρεύματος πληρώνουμε όλοι μας από απλήρωτους λογαριασμούς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Να το.
2: Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Δεν ξέρω πώς γίνεται η δουλειά. Αναρωτήθηκα όμως. Και γιατί πριν να αλλάξω πάροχο δεν πρέπει να έχω εξοφλήσει τον προηγούμενο?
3: Σωστά.
2: Εγώ που τα εξοφλώ όλα γιατί φοβάμαι μην μου κόψουν το ρεύμα, είμαι άκας? Προφανώς είμαι. Δεν το
3: σημαίνω. Ναι, γιατί κάποιοι μπορούν να κάνουν
2: και
3: αυτό.
2: Και όλοι εσείς είστε άκες. Εντάξει. Γιατί τα πληρώνουμε κανονικά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τα πληρώνουν κανονικά και δεν φροντίζει και το κράτος να εισπράξει.
3: Να.
2: Οι εταιρείες. Ή να υπάρχει ο μηχανισμός.
3: Το κράτος δεν εισπράττει και τα δικά του.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Κύριε Κούτρα, δεν βγαίνω, μανά μου. 3 δις οφειλές στο ρεύμα. Πόσο να είναι στον ΟΤΕ, στο τηλέφωνο δηλαδή, στο νερό. Και στα χειροτέρα. Ναι.

0: συμπατριώτης μου. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης το 1836. Έτσι και να βλέπετε ότι όλα τα κατέχουμε, τα πάντα ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρω είναι το καινούριο κόλπο, αυτό που κρύβεις, λέει, ένα κέρμα, ένα νόμισμα κάπου να μην το δουν άλλοι και θα σου φέρει γούρι. Δεν ξέρω ακριβώς από πού προέρχεται αυτό, αλλά το έκαναν και στην εκπομπή την πρωινή του Open. Δηλαδή το έκαναν. Η κυρία Μαριάννα το έκανε, πολύ συμπαθητική. Δεν τους απασχόλησε το θέμα κανένα μισάωράκι. Μην νομίζετε τώρα, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο.
1: Έξω, Μαριάννα. Έξω
2: εκεί
1: που.
2: Δώσ' το σε εμάς.
1: Εκεί
2: που. Πού θα το βάλεις?
1: Θα το φάψεις.
2: Εκεί βάζει το στυλό του. Μην το βάλεις εκεί.
1: Πρώτο, πρέπει να το φάψεις.
3: Το θάψω εδώ.
1: Δεν έχει εδώ πέρα το θάψεις, είναι πάτωμα.
3: Αν το βάλω εδώ από κάτω.
1: Όχι, θα το βρουν κάποιος, θα το πάρει. Θα το πάρει κάποιος και θα πάει να φάει κουλουράκι. Πάρ' το πίσω. Όχι. Πρέπει να το θάψεις.
3: Πού να το θάψω, να δείξω τρύπα εδώ. Μα για την εκπομπή μα έχω τελειώσει όλο το κανάλι.
1: Μα θα το βρουν εκεί πέρα.
4: Θα το βρει ο Παύλος.
1: Πραγματικά. Εδώ, θα το βρουν εδώ πέρα.
4: Ας το βρούνε, ρε παιδάκι μου.
3: Και εκεί μπορεί να το βρει κανένα, να πει να σπέχτη το γρασίδι.
4: Περίμενε, δεν μπαίνει σε καμιά σχισμή. Να, τώρα είστε, κοίτα, εδώ ολόκληρη τρούπα. Που μπορεί να είναι τα καλώδια.
3: Μην πάθουμε τίποτα από τα καλώδια.
1: Ρίχτω μέσα εκεί πέρα, πάθουμε τίποτα.
4: Περίμενε. Φέρε.
1: Για ένα κέρμα.
4: Κοίτα.
3: Το έχασα.
4: Δεν πιστεύω να σβήσουν τα φώτα.
1: Το έχασα ήδη. Γιάννη, τι Γιάννη, γιατί ξέρω που το βαλέ. Γιάννη.
4: Πούντο. Δεν το βρίσκεις, το έχεις βάλει μέσα.
1: Δεν το βρίσκει
4: καν. Βάλ το χεράκι σου.
1: Εντάξει,
4: βάλ
1: το χεράκι. Γιάννη. Εγώ νομίζω το βάλω από κάτω.
3: Έλα βρε Γιάννη μου λίγο.
4: Άλλο κέρμα έχουμε, παιδιά. Ρε Συμβρέτζο, τι ειδήσεις είναι αυτές που φέρνεις.
1: POS παίρνει.
3: Έχω μάσο κέρμα.
1: Γιατί από κάτω το βάλες.
4: Έτσι. Τι, δεν έχουμε άλλο κέρμα, ρε Νίκο, τίποτα από κέρμα, τίποτα. Παίζει για ένα κέρμα. Δώσε ένα κέρμα τελειώνει.
3: Βρε Γιάννη μου, έλα με βοηθήσει.
4: Ρε Βρέτζο, εσύ τα φταίς όλα αυτά. Πραγματικά. Εσύ κέρμα δεν έχεις. Έχεις.
1: Ρε Μαριάννα, να το.
3: Α,
4: το έχεις.
1: Να το. Το έχει αφήσει και έξω, θα το βλέπει όλος ο κόσμος.
5: Το έχει
1: αφήσει
5: κάτω, όροφο.
4: Ορίστε. Κοίτα, μην πάθουμε τίποτα. Το ρίξε.
3: Το ρίξα.
4: Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Αυτό μάλιστα. Μπράβο.
4: Τα καλώδια.
1: Τα καλώδια μου μέσα.
3: Τι εκπομπή. Και τη φωτογραφία θα παίξουμε επίσης. Να τη δούμε.
4: Τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι κάνουμε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν πολλά θέματα. Και δεν φταίνει οι παρουσιαστές. Οι δημοσιογράφοι, η δημοσιογραφική ομάδα. Αντί να ψάχνει να βρει θέματα, καλοκαίρι να μου πεις. Πάει στις παραλίες, παίρνει μπύρες, ανάβει φωτιές. Έχουν ένα τραντζιστοράκι. Δεν κοιμούνται.

0: Και όταν είσαι στο ακρογιάλι και πίνεις μπύρα και δεν κοιμάσαι όλο το βράδυ, ξέρεις που καταλήγει όλο αυτό. Να πετάς τα ρούχα και να κάνεις βουτιές γυμνός. Αυτό το κάνουν όλοι στην τηλεόραση. Και φάνηκε τις τελευταίες μέρες που ακόμα υπήρχαν εκπομπές, τώρα δεν υπάρχουν. Όλοι είχαν το μυαλό τους εκεί, στο γυμνισμό.
1: Έχεις κάνει γυμνισμό.
2: Ναι, τώρα που με τα παιδιά. Δεν.
1: Όχι, με τα παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο παρελθόν.
2: Και η Μαρία είναι ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί.
3: Εγώ έχω πάει.
4: Είμαι στην ξαπλώστρα
3: ζευγάρια και η κοπέλα.
5: Έχει ενδιαφέρον αυτό, κάτσε.
3: Η κοπέλα του φίλου μου. Τα βγάλε χωρίς να μας πει. Έκανε το πάνω μόνο. Το βγάλε.
4: Στο πλαίσιο.
3: Δεν σταμάτησα να κοιτάω. Δεν ήμουν συνηθισμένη.
6: Γι' αυτό. Καλοκαίρι είναι. Έχει κάνει γυμνισμό, Άννα, ποτέ. Συγγνώμη για την αδιακρισία.
2: Εγώ. Παίδεις όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί. Πριν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ το στημένο, την ξαπλώστρα.
1: Ναι, αλλά δεν φοβάσαι, επειδή σε ξέρω ο κόσμος.
2: Μα εκεί δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Επίσης την παραλία γυμνιστών δεν επικεντρώνεται κανείς στα γυμνά σημεία του σώματος.
7: Ναι. Παιδιά, έτσι μας έχει γεννήσει η φύση. Ο γυμνισμός είναι μαζί με την αγάπη για τη φύση.
6: Με το μαλακό. Έχεις κάνει γυμνισμό, αν. Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Εγώ δεν έχω κάνει.
4: Εσύ, Θανάση, έχεις κάνει γυμνισμό
6: ποτέ?
7: Όχι, δεν έχω κάνει.
6: Ούτε εγώ έχω κάνει.

0: τα βαθιά να βγάλω το μαγιό μου για να δω την αίσθηση.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Η αίσθηση είναι, σας πληροφορώ εγώ, του αλατιού. Γεύση από αλάτι. Άρα, Τζίνο Πάολη, τι τραγουδάρα έχεις γράψει, ρε φίλε, και τραγουδάς κιόλας.
3: Σαπόρε di sale.
2: Σαπόρε di sale. Σαπόρε di mare.
3: Che hai sulla pelle.

0: Ας αφήσουμε την παραλία της Ρώμης και πάμε εκεί κοντά στο Βατικανό. Δεν έχουμε όρεξη για μεγάλα ταξίδια. Λοιπόν, υπάρχει μια εκπομπή όπου ένας κύριος Έλλην παρουσιάζει μια εφεύρεση του Βατικανού που δεν γνωρίζει κανένας και μάλιστα παρουσιάζει ένα βιντεάκι που είναι αποτέλεσμα αυτής της εφεύρεσης που δείχνει τη Σταύρωση του Χριστού. Αλλά όχι από ταινία, όχι. Λέει ότι είναι η κανονική Σταύρωση, γιατί στο Βατικανό, τι έχουν στο Βατικανό, αυτό.
1: Δεύτερο μυστήριο του Βατικανού. Το Chronovisor. Υπάρχει ένας θρύλος για μια μηχανή που υποτίθεται ότι βλέπει το παρελθόν. Ονομάζεται Chronovisor. Λέγεται ότι δημιουργήθηκε από έναν Ιταλό ιερέα επιστήμονα για να καταγράψει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη, υπάρχουν κάποια leaked βίντεο, όπως βλέπετε τώρα τον Χριστό, ο οποίος κουβαλάει τον Σταυρό. Τίποτα από αυτά δεν είναι επίσημα όμως. Βέβαια, αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και δεκαετίες και κανένας δεν το έχει διαψεύσει ξεκάθαρα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει ένα πράγμα που ονομάζεται φλάτζα. Αυτή η φλάτζα μερικές φορές καίγεται. Αρχιβιάδης Κωνσταντόπουλος το υποστηρίζει.

0: Πρέπει να μετανοήσουμε. Μετανοώ, το λέω, έγινε μεγάλο λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνουμε. Αναφερθήκαμε στα γενέθλια του Ροΐδη. Γιορτάσαμε και τα γενέθλια του Τσίπρα σήμερα. Και μάλιστα είχαμε και τούρτα φανταστική για τον Τσίπρα, λέμε. Και είπαμε το Happy Birthday στα ελληνικά. Δεν είναι σωστό να γιορτάζουμε τα γενέθλια. Και υπάρχουν λόγοι που δεν είναι σωστό. Και τους λόγους αυτούς τους έχει στείλει ο Θεός ο ίδιος.
1: Και θα παρακαλούσε πολύ τις μάνες ιδίως, μην κάνετε γενέθλια στα παιδιά σας. Ούτε στα παιδιά σας, ούτε στον εαυτό σας. Να εορτάζετε το όνομα που φέρετε του Αγίου ή της Αγίας. Αν θέλετε να έχετε ευλογία. Έτσι.
2: Στην βάθος επιτρέπονται δύο ονόματα, ένα μόνο.
1: Ένα όνομα ξέρει ο Θεός. Ναι. Και αλλήμον σε αυτές τις μάνες και τους πατέρες για να τα έχουμε καλά με τις γιαγιάδες. Ε, 10 γιαγιάδες, θα βάλουμε 10 ονόματα. 10 παππούδες, θα βάλουμε 10. Δεν τρεπόμαστε καθόλου. Παίζουμε και με το Θεό παίζουμε. Ε.
0: Όχι γενέθλια. Μόνο αυτός που έχει τη γιορτή του, θυμάται τη μέρα της γέννησής του, αυτός να το γιορτάσει και αυτός αν το θυμηθεί. Η Πόπε Στεριάδη, για παράδειγμα, ξεχασιέρα. Σαν όνειρο της φάνηκε.

Αυτός που γιορτάζει είναι η δισογραφία. Κάθε μέρα γιορτάζει. Να το θυμάστε αυτό. Και να το λέτε. Γιατί είναι το. Με σήμερα για το μαγαζίνο, το Alpha Radio 989. Στις επάλξεις πάντα της ενημέρωσης. Ε, το βρήκατε. Μπράβο, εδώ είμαστε. Να μείνετε. Λίνα Κλήτου είναι εδώ, έτοιμη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα λέμε αύριο. Άντε, για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Τέρματα θαύματα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Κύμης, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από το Ζεφύρι μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς, τη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από το Ήλιον μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος των Κτέλ Κηφισού. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της με τη Σχιστού προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστρίας Προπύργου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μένεται η φωτιά στην Πάρο με ένα αέρια μέσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Η φωτιά τα ξημερώματα πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κινήθηκε προς Τρυπητή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Τρεις φορές ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από 6 οικισμούς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τα γύρω νησιά, τη Σύρο, την Άξο αλλά και από τον Πειραιά. Σήμερα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων στο νησί. Αναμένονται ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Σεραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 υδροφόρα οχήματα. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 προειδοποιεί σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές μετά το σεισμό μεγέθους 4,5 Ρίχτερ λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Ο σεισμός λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Ιωάννινα, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές. Περισσότερο από 3% αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι Ενόπλες Δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί η τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρήστο Δουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους του Φάνερ Χιουμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε χθες βράδυ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των δύο ηγετών ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Στο Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Νησιού. Στις 11.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θύελλα αντιδράσεων η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θέσπισης σαφούς διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των ποσών στους πραγματικούς δικαιούχους. Την άμεση έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης επίσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η κινηματογραφική κοινότητα αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του ΟΔΑΠ, πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, σε νέα ανώνυμη εταιρεία. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι θέτουν ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων εναλλείων αρχαιοτήτων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΦ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αν θα προφυλακιστεί όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες, γιατί η φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που ακολούθησε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης έλαβαν χώρα αργά χθες βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 μετανάστες ανοιχτά της Νότιας Κρήτης. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αυτή την ανακοίνωση έκανε νωρίτερα η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Ντίνα Μόσχου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 Μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας Alpha Radio 989 σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου. 8 και 8 πρώτα λεπτά είναι η πολύ δυνατή φουρνιά των 8, όπως λέμε. Την έχω πάλι μια ώρα αργότερα, την πολύ δυνατή φουρνιά. Από τις 7 πήγαμε στις 8. Μέχρι να έρθει αυτή η Άγια ημέρα η Παρασκευή, να κουνήσουμε και εμείς μαντήλι και να σας χαιρετήσουμε. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά, το αντιλαμβάνεστε. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα τα θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Αυτό που σας είπε και η Ελένα Βασιλάκου νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, υπάρχει εξαιρετική κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα τροχαίο στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κύμης, προς αεροδρόμιο. Υπάρχουν καθυστερήσεις από την μεταμόρφωση, πρέπει να το ξέρετε λοιπόν αυτό. Στην Αττική Οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Κύμης, το ανακοίνωσε αυτό η Αττική Οδός, και λόγω της σύγκρουσης λοιπόν καταγράφονται καθυστερήσεις στο τμήμα από μεταμόρφωση έως Κύμης. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Νέα Ιωνία μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Θα σας το ξαναπούμε μέχρι να αποσυμφορηθεί το σημείο αυτό για να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ντίνα Μόσχου είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Έχει πραγματικά πάρα πολλά επικαιρότητα. Ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, μάστερ της κονσόλας και αυτή την ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κράτησες ωραία συντροφιά αυτές τις δύο εβδομάδες, ο Ρέστη μου. Και η Αφροδίτη Σιμίτη βεβαίως είναι πάντοτε μαζί μας με τις πολύ ωραίες τις μουσικές επιλογές. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής να μεταφερθούμε τηλεφωνικά μέχρι την Πάρο. Έχουμε αναζητήσει ήδη τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιζά, διότι η φωτιά φαίνεται ότι έχει ξεφύγει. Ήταν χθες το μεσημέρι, την ώρα του μαγκαζίνου, που μαθαίναμε ότι ό,τι είχε ξεσπάσει μια φωτιά στην περιοχή της Πάρου. Τώρα, λένε διάφοροι, εντάξει, Κυκλάδες, πάρα πολύ πράσινο δεν έχει. Και τι να κάψει, όχι, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό. Μπορεί σε σχέση με άλλα νησιά και Κυκλάδες να μην έχουν τόσο πολύ πράσινο, όμως φυσικά και υπάρχουν και δέντρα και θάμνη και αγροτικές εκτάσεις, ελιές, ελαιόδεντρα. Φυσικά και υπάρχει πάρα πολύ πρόσφορο έδαφος, αν θέλεις, εκεί για να ξεφύγει η φωτιά. Και φαίνεται ότι ξέφυγε. Κάποια στιγμή, μάλιστα, δημιουργήθηκαν και δύο μέτωπα. Έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί. Φτάνουν ενισχύσεις από τη Ραφίνα. Στη μάχη έχουν πέσει 7 εναέρια. Έχουν έρθει ενισχύσεις, όπως σας είπα, αυτό το ανησυχητικό ιδιαιτέρως είναι ότι αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι. Και καταλαβαίνετε τώρα στις Κυκλάδες, αν ενισχυθούν οι άνεμοι και φτάσουν τα 8 μποφόρ, εκεί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε ήδη στις 29 Ιουλίου. Το νησί είναι γεμάτο, έχει τεράστιες πληρότητες. Την Πάρο την αγαπάμε πάρα πολύ, είναι υπέροχο νησί έτσι κι αλλιώς. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Μηνύματα υπάρχουν από το 112. Έχουν εκενωθεί οι εξής οικισμοί. Σε περίπτωση που έχετε δικούς σας ανθρώπους ή είστε από την Πάρο, να σας θυμίσω τα ονόματα των οικισμών. Η Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, από το Καμπί νομίζω ξεκίνησε κιόλας η φωτιά, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. 20 πυροσβέστες λοιπόν φτάνουν με 8 οχήματα από τη Ραφίνα. Φαίνεται ο καπνός μέχρι την Ίω, τη Σύφνο και τη Σέριφο έχει φτάσει, τη φωτιά τη βλέπουν οι άνθρωποι από εκεί. Από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, όπως λέει ο Δήμαρχος της Πάρου, ο κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς. Θα επιχειρήσουμε και εμείς να μιλήσουμε στη συνέχεια μαζί του. Αυτό είναι που μας ανησυχεί κάθε φορά. Να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο χωρίς σοβαρές φωτιές. Εδώ όμως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς και γιατί ξέφυγε η συγκεκριμένη φωτιά, και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος φτάνει σήμερα, έτσι καθημερινά φτάνουν. Αδειάζει το καράβι στην Πάρο και στην Άξο βεβαίως και τα δύο νησιά. Αλλά η Πάρος τώρα αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Και αν είσαι στο νησί και βλέπεις τα αεροσκάφη και καταλαβαίνεις ότι έχει φωτιά και κενώνονται οικισμοί και σου κάνει 112, υπάρχει μια αναταραχή και μια ανησυχία. Λογικό είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσπάθειά μας κι εμείς να συνδεθούμε σε λίγο με το νησί. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Πάρου έκανε δηλώσεις, ο κύριος Γιουρτζίδης, και είπε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που με το ζόρι απομακρύναμε κατοίκους από τα σπίτια τους. Γιατί το έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών. Οι άνθρωποι που ζουν όλη τους τη ζωή εκεί, έχουν όλο το βιός τους εκεί, όταν βλέπουν να πλησιάζει φωτιά δεν θέλουν να φύγουν. Όμως το κορυφαίο ποιο είναι? Δεν είναι να καταφέρουμε να σώσουμε ζωές τελικά? Θα μου πεις, και όλη σου η ζωή είναι αυτή, γιατί με πολύ κόπο έκτισες αυτά που έκτισες, έχεις παραλάβει από τους γονείς σου, είναι η ρίζα σου, είναι η περιουσία σου, το καταλαβαίνω. Όμως αυτά
Με δυσκολία βέβαια, αλλά ξαναγίνονται. Η ανθρώπινη ζωή δεν ξαναγίνεται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αναστάτωση στο νησί και θα μάθουμε περισσότερα κι εμείς στη συνέχεια. Δυστυχώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο νησί. Δύο, είπαμε, τα μέτωπα. Ανεξέλεγκτη έκαιγε η φωτιά. Είχαν σταματήσει φυσικά τα εναέρια με το που έπεσε το σκοτάδι. Και από το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και πάλι. Είπαμε, 7 εναέρια επιχειρούν αυτή την ώρα στο νησί. Η σκέψη μας, η αγάπη μας λοιπόν στην Πάρο. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Και θα έχουμε και εμείς νεότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί έχετε ήδη αρχίσει και μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριθμός Viber 6947989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Σας θυμίζω ότι μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr, ενώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που μπορούμε να μιλήσουμε μαζί μετά το τέλος της εκπομπής είναι το 212-212-4800. Χαίρομαι πάρα πολύ που όταν τελειώνει η εκπομπή επικοινωνείτε κιόλας και μιλάμε έτσι και έχουμε μια διαπροσωπική επαφή μέσω του παραδοσιακού τρόπου, έτσι, του τηλεφώνου. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα σχετικά με την Πάρο. Σας είπαμε για την κίνηση στους δρόμους. Πρέπει να σας προαναγγείλω ότι μετά τις 9 θα έχουμε κοντά μας τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Ανδρή, τον δημοσιογράφο αυτοκινήτου. Έγκυρο ρεπορτάζ πάντα και πολύ έμπειρος ο φίλος μας ο Γιώργος. Πολύ συχνά τον φιλοξενούμε για να μας πει σε ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητο, με το κυκλοφοριακό, με τα μέτρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Μεταφορών, με την έλλειψη σε πινακίδες που μαθαίνω ότι υπάρχει εκτός από τα δίκυκλα. Και για τα αυτοκίνητα θα δώσουμε συμβουλές τι πρέπει να κάνουμε, πώς να προετοιμαστούμε για το ταξίδι. Όσοι έχετε σκοπό να φύγετε οδικώς, να πάρετε μαξάκι σας μαζί, κάντε έναν έλεγχο πάντα. Πάντα, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε στις διακοπές απρόπτα, ειδικά αν φύγεις για λίγες μέρες. Κρίμα είναι να σου χαλάσει τη χαρά οτιδήποτε απρόπτο μπορεί να συμβεί με το αυτοκίνητο. Θα είναι λοιπόν ο καλός φίλος και συνάδελφος μαζί μας. Θα κάνουμε μαζί τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ο φίλος μας ο Αντώνης λέει: καλημέρα. Ποτέ μην ξεχάσεις ποιος ήσουν. Η ζωή είναι ένα ταξίδι και αν δεν θέλεις να χαθείς, πρέπει να θυμάσαι πάντα από πού ήρθες, να θυμόμαστε τις ρίζες μας. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ευχαριστώ, Αντώνη μου, και τη δική μου καλημέρα. Ό,τι επιθυμείτε λέει για το υπόλοιπο της μέρας αυτής. Να σε καλά. Η φίλη μας η Αγγελική εδώ, σταθερή, μας στέλνει τις καλημέρες της. Η Μαρία μας βέβαια μας στέλνει ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι εδώ πέρα. Έχει και το καφέ του δίπλα. Πιτσιρικά και πίνει καφέ. Εντάξει, φοβερό είναι αυτό. Με κάτι ωραία γυαλάκια ηλίου. Να σε καλά, Μαρία μου. Καλημέρα και από εμάς. Και το καθιερωμένο της τριαντάφυλλου βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ομέρ, καλημέρα, Ντίνα μου. Καλή Τετάρτη σε όλους. Να σε καλά, Ομέρ. Ο φίλος ο Πάνος. Ναι, έχουμε δικούς μας ανθρώπους πάνω, καλά θυμάσαι, στην Πάρο αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια του προγράμματος βεβαίως θα τους ακούσετε. Εντάξει, μην τους ταράξουμε κι εμείς από το πρωί. Φυσικά και θα μιλήσουμε μαζί τους. Μας γράφει επίσης, πήγα στο Μιστρά για να δω, λέει, τον αρχαιολογικό χώρο. Θέλεις 20 ευρώ το άτομο. Εγώ δεν λέω να μην πληρώσεις, αλλά είναι δυνατόν μια τετραμελής οικογένεια να θέλει 80 ευρώ για να μπει στον αρχαιολογικό χώρο? Τι νομίζουν, ότι έχουμε κανένα κοπτήριο και κόβουμε χρήμα? Η αλήθεια είναι, σε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους νομίζω υπήρχε έτσι ένα συμβολικό ποσό, ας πούμε, για τους Έλληνες, και το ειστήριο αυτό είναι για τους τουρίστες. Δεν ξέρω, στο Μιστρά εγώ όταν είχα πάει, πριν πάρα πολλά χρόνια όμως, εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει και με το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, ναι, είναι πολύ μεγάλο το κόστος, 20 ευρώ το άτομο, και τουλάχιστον το παιδικό θα μπορούσε να είναι και πιο χαμηλό. Ο Μελέτης, καλημέρα στην πιο ωραία πρωινή παρέα. Όσο για την πυρκαγιά σε ένα νησί που δεν φημίζεται για τη δική του κάλυψη, ποια είναι η αποτελεσματικότητα? Ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε το μήνυμα. Να σε καλά, Μελέτη μου. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία τώρα, καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχει πολύς κόσμος εκεί αυτή τη στιγμή. Και η φίλη μας η Ελπής, καλημέρα, όταν τον μπλε γεμίζει τα μάτια σου, τότε χαμογελάει και η ψυχή σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο κοχύλι. Δύο κοχύλια για την ακρίβεια. Εντάξει, είμαστε σε mood νομίζω καλοκαιρινό. Το καταλαβαίνω και από τα δικά σας τα μηνύματα και από τον τρόπο που επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλεις να δοκιμάσουμε λίγο ωραίστημο, να ακούσουμε αυτό το κυματάκι, να σας ξυπνήσω όμορφα, να ξεκινήσετε τη μέρα σας έτσι λίγο χαλαρά, γιατί στη συνέχεια έχουμε να σας πούμε πολλά.

0: Καταπληκτικό, καλοκαιρινό, απολύτως χαλαρωτικό. Καλημέρες λοιπόν, καλημέρες που να αρχίσουμε να σας λέμε τα δύσκολα της επικαιρότητας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, μια μουσική ανάσα. Και όταν επιστρέψουμε θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Cash or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στις εφημερίδες, επειδή έχω αρκετά μηνύματα, σας εκνεύρισε το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος ο Πάνος για το εισιτήριο, έτσι εννοώ, στο Μιστρά. 20 ευρώ το άτομο. Εντάξει, 80 ευρώ μια οικογένεια πραγματικά είναι εξωφρενικό, θα έλεγα. Ο φίλος ο Νίκος λοιπόν λέει: παιδικά, μαθητικό, φοιτητικό πρέπει να είναι δωρεάν έλεος. Βεβαίως. Και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και σε μεγάλους ηλικίες ανθρώπους, σε συνταξιούχους. Όπως ας πούμε κάνουν τα θέατρα, έτσι. Θα έπρεπε να συμβαίνει και στους αρχαιολογικούς χώρους. Ο φίλος ο Παύλος λοιπόν από τη Σύρο μου γράφει: καλημέρα, Ντίνα. Δεν μπορούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε διαφορετική τιμή επίσκεψη σε αρχαιολογικούς ή πολιτιστικούς χώρους για Έλληνες και για ξένους. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν ίδια τιμή εισόδου. Έτσι, δυστυχώς, πολλοί χώροι έχουν γίνει απαγορευτικοί για τους Έλληνες. Στο Μουσείο Ερμούπολης, πάντως, εμείς έχουμε ειδική τιμή για οικογένεια, 20 ευρώ το σύνολο. Μια τετραμελής οικογένεια δηλαδή είναι 5 ευρώ το άτομο. Διακερνάμε ποτήρι κρασί, μαστίχα και λουκούμι. Ελάτε Σύρο. Να, σε σένα θα έρθουμε, βρε παιδί μου. Και όποτε θέλουμε έτσι να νιώσουμε λίγο πολιτισμό, θα πηγαίνουμε να βλέπουμε το φίλο μας τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Πάνος λέει να πείτε στο φίλο του Σταύρο ότι συμφωνώ, αλλά δεν έχουμε τον ίδιο μισθό. Δηλαδή, τα 80 ευρώ για μας μπορεί να τσούζουν, για τον Γερμανό δεν τσούζουν. Η αλήθεια είναι ναι, ότι δεν έχουμε και τα ίδια εισοδήματα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω τι λέει και ο Παύλος και πώς το εξηγεί αυτό, αλλά όχι, είναι πάρα πολλά. Και στεναχωριέμαι κιόλας, γιατί ο Μιστράς είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, είναι μια επίσκεψη που πραγματικά αξίζει να κάνει κανείς. Και η φίλη Μαρία μου λέει: δυστυχώς και τα θέατρα την έκοψαν την έκπτωση για συνταξιούχους. Πω, Μαρία μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία αυτή. Αλλά ξέρω, ήξερα τουλάχιστον ότι για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως και για ανέργους, ας πούμε, υπήρχαν ειδικές τιμές και εκπτώσεις. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες για να μην το καθυστερήσουμε περισσότερο. Τις διαβάζουμε πάντοτε με τυχαία σειρά. Εφημερίδα απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας? Απίφθινε αυτό το ερώτημα ο πρωθυπουργός. Βρέθηκε χθες στη Λέρο, σήμερα θα είναι στο Αγαθονήσι. Η σπουδαιότερη παρέμβαση στο ΕΣΥ από ιδρύσεώς του, μας λέει ο πρωθυπουργός. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Χαμούλης δηλαδή. Και παρότι είμαστε τέλη Ιουλίου, όπως βλέπετε, εδώ υπάρχουν περιοδίες με αμύωτη ένταση, θα έλεγε κανείς. Βαθαίνει το χάσμα. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Σε βαρύ κλίμα και χωρίς υπογραφή συμφωνιών, η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Τραμπ ήταν μια συνάντηση μη προγραμματισμένη, δηλαδή έκτακτη, αυτό που λέμε, και εξπρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και έφυγε. Να, βλέπω τον πιάνει ο Τραμπ στην πλάτη. Αυτό ήταν. Τίποτα παραπάνω. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού με ευκολότερη πρόσβαση, φορολογικά κίνητρα και φορητότητα, μας γράφει η εφημερίδα απογευματινή, και μήνυμα Γκουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν, προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, συναντήσεις μέχρι στο Δουλίδη και Έρχιουρμάν. Και οργή Μητσιά κατά του ιού για το απαγορευτικό, το είδατε χθες, εκδήλωση στο Δίον. Διάβασε υπεύθυνη της εκδήλωσης, της συναυλίας αυτής, διάβασε μία επιστολή, εν πάση περιπτώσει, που λέει ότι ο ιός του Μάνου Χατζηδάκη απαγορεύει και στη συγκεκριμένη εκδήλωση και στη συγκεκριμένη υπεύθυνη, εν πάση περιπτώσει, της διοργάνωσης και στην εταιρεία παραγωγής να εκτελεστούν, να τραγουδηθούν τα τραγούδια του αξέχαστου Μάνου Χατζηδάκη, τα οποία είναι κληρονομιά όλων μας, θα πω εγώ. Το αιτιολογικό, γιατί την άκουσα με προσοχή τι έλεγε το συγκεκριμένο email που έλαβε, ήταν επειδή είναι το έτος Μάνου Χατζηδάκη, υπάρχουν συγκεκριμένες, λέει, εκδηλώσεις για να τον τιμήσουν και εκείνοι επιλέγουν το ρεπερτόριο και, εν πάση περιπτώσει, δεν επετράπη στο Μανώλη Μητσιά, αν το διανοείται κανείς, στον Μανώλη Μητσιά που έγραψαν για τον ίδιο τραγούδια, ο Γκάτσος και Χατζηδάκης, να μπορέσει να τραγουδήσει στο Γιάννη το Φωνιά. Και ο Μητσιάς βεβαίως πήρε το μικρόφωνο, εξοργισμένος ο κόσμος από κάτω, φώναζε έσχος για την απόφαση αυτή του ιού, του δημιουργού, και απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά. Δηλαδή, στην ουσία, είπε τους στίχους χωρίς να τους τραγουδάει. Και βεβαίως το τραγούδισε ο κόσμος από κάτω, λέγοντας ότι τη λύση, είπε ο Μητσιάς, ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, τη λύση την έδωσε ο λαός, γιατί τα τραγούδια αυτά είναι δικά του. Ο κόσμος το τραγούδισε. Όχι εγώ. και είναι η πρώτη φορά, λέει, που πραγματικά ένα τραγούδι από το 1976 δεν μου επιτράπει να το τραγουδήσω. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ντροπή. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία, αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Υπάρχει ένα συγκριτικό πίνακα 2025-2026 και αν είστε κοντά σε συνταξιοδότηση έχει ένα ενδιαφέρον να το πληροφορηθείτε. Αποκάλυψη λοιπόν του Ελεύθερου Τύπου σχετικά με τα νέα εφάπαξ. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτό δέντρα στους δημάρχους, γιατί παρουσίασε το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης χθες για την τοπική αυτοδιοίκηση και κράτησε το γεγονός ότι δίπλα του ακριβώς ήταν ο Χάρης Δούκας και πιο δίπλα ήταν ο Γιάννης Μόραλης, δήμαρχος Αθηναίων και δήμαρχος Πειραιά. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό. Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου, τη συζήτησε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Αποκλειστική συνέντευξη στην Αυτεμπορική του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Μεγάλο επίβολο, το ακούω αυτό, να γίνουμε κι εμείς Ευρωπαϊκή Silicon Valley. Η Αθήνα μας. Κοινωνικό συμβόλαιο για δικαιότερη κατανομή των ωφελών της ανάπτυξης. Η άκρα της συγκέντρωσης πλούτου διεθνώς απειλεί την κοινωνική συνοχή. Συνεχίζει εδώ η εφημερίδα. Η Ευρώπη να αποκτήσει κεφαλαιακή ταχύτητα και μεγαλύτερη ανοχή σε κινδύνους. Κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι. Ιράν και Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε έναν. Σεισμός 7,1 ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων. Έγινε μια έκρηξη και κατέρευσε εμπορικό κέντρο και εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι. Δεν είναι γνωστός επομένως ακόμη ο αριθμός των θυμάτων στην Ιαπωνία, που στην Ιαπωνία τα 7 ρίχτερ τα έχουν συνηθίσει, έτσι, και υπάρχουν και υποδομές. Δες τώρα όμως τι μπορεί να συμβεί όταν σημειώθηκε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο. Εφημερίδα Εστία, εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου 2026. Ζητείτε από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο, οι αιτίες. Αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Έχουν ανάγκη δηλαδή να εγγραφούν νέα μέλη στη Νέα Δημοκρατία με συνδρομή και έστειλα λοιπόν στα μέλη των γραμματείων ο καθένας τουλάχιστον να εγγράψει 5 καινούριους. Έτσι. Αυτό θα πει στοχοθεσία, αν μη τι άλλο. Εφημερίδα Τα Νέα. SOS από Μακεδονία για φωτιές. Αποκαλυπτική έρευνα. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο των νέων, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιελάμβανε το μενού? Σημαντικό θέμα που αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα. Και πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0, στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν. Ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου, τι είπαν ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος, σημειώνει χαρακτηριστικά. Αμετανόητος προπαγανδιστής της woke agenda έδωσε συγχαρητήρια στο κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλεν που διαστρεβλώνει το ομυρικό έπος. Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει το σενάριο των κατακεραυνών η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσειας Έμιλι Γουίλσον. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία, αναφέρει εδώ η εφημερίδα. Να πούμε ότι είχε μια συνομιλία με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, ο πρωθυπουργός χθες, για να τον συγχαρεί για την τεράστια επιτυχία και βεβαίως να τον ευχαριστήσει για το γεγονός ότι φροντίζει να κάνει το ομυρικό έπος γνωστό στα πέρατα της Οικουμένης. Πραγματικά σπάει ταμεία η Οδύσσεια. Και πολιτισμός, το πολύ, το λί είναι με έψιλον γιώτα εδώ, πολιτισμός από τη Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας. αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή. Είχε ένα πρωτοσέλιδο Δημοκρατία, στο Σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα και συνεχίζει το θέμα σήμερα. Και υπάρχει επίσης και αποστομώνουν τον ανάλγητο Στουρνάρα οι συνταξιούχοι. Κύων των νόμιμων δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, κύριε διοικητά. Και έχει μια φωτογραφία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κ. Γιάννη Στουρνάρα. Εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πήρα από σύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνον από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνας Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Εφημερίδα Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και είχαμε και ένα φοβερό θέμα χθες. Έτσι εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα. Ακατάλληλα κρέατα είχαν ήδη διοχετευθεί σε 20 επιχειρήσεις εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μια σημαντική προσπάθεια που έκανε η περιφέρεια Αττικής. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες και είναι φωτογραφία βεβαίως του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Σοβαρό θέμα θα απασχολήσει και εμάς και τις εκπομπές μας. Το ακούσατε ήδη και στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Και εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς, τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ την καλή φίλη την Αφροδίτη Σεμίτη, που είναι υπεύθυνη για τις ωραίες μουσικές επιλογές που μας συντροφεύουν, παρότι η επικαιρότητα πολλές φορές είναι δύσκολη. Πάμε στο πρώτο θέμα που έχω επιλέξει να σας παρουσιάσω σήμερα. Να καλωσορίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δόκτωρα Ανδρέα Στοιμενίδη. Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΕΣΕΕ. Βεβαίως, έχουμε μιλήσει μαζί του πολλές φορές. Καλημέρα, κύριε Στοιμενίδη. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς δεν μιλάμε με ευχάριστες αφορμές εμείς οι δύο. Είναι το θέμα τέτοιο που μιλάμε για εργατικά δυστυχήματα. Χάνουμε ανθρώπους. Πρόσφατο ήταν το δυστύχημα, η έκρηξη που συνέβη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πριν από λίγο διάστημα είχαμε πάλι έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Είναι ακόμη νοπές οι μνήμες του εργοστασίου της Βιολάντα. Και πραγματικά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, κύριε Στοιμενίδη.
1: Νομίζω ότι αλλάζει προς το χειρότερο. Και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, καθώς για το 2025, σύμφωνα με την ανεξάρτητη διαρκή έρευνα της ΣΟΣΕΤΕ, καταγράψαμε 201 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας και 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Φέτος, μέχρι σήμερα, είμαστε στις 91 απώλειες και τους 207 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχει σταθεροποιηθεί η κλιμάκωση των ανθρωπίνων απώλειών, κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο αλλά απολύτως αναμενόμενο για εμάς. Είχαμε κρούσει το κόδωνα του κινδύνου από το 2021 ακόμα, όμως όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ακολουθήσει επιβαρύνουν τόσο το ζήτημα της εντατικοποίησης και της ελαστικοποίησης της εργασίας και θα έλεγα ότι αποσαρθρώνουν και το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Είναι τραγικό, κύριε Στοιμενίδη, αν μου επιτρέπετε, να ξυπνάς το πρωί, να πας στη δουλειά σου για το μεροκάματο και να χάνεις τη ζωή σου και να παίζεις το κεφάλι σου. Αυτό είχαμε πει τότε και με το εργοστάσιο της Βιολάντα. Αυτό έχουμε πει σε κάθε ευκαιρία που υπάρχει ένα εργατικό δυστύχημα.
1: Ναι, έτσι είναι. Και γι' αυτό ακριβώς στα προηγμένα κράτη, στις χώρες που γίνεται σεβαστή η υγεία και ασφάλεια στην εργασία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπου γίνεται σεβαστή η ζωή του εργαζομένου, προστατεύεται μέσα από ένα ισχυρό σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που έχει ως βάση τον τριμερή διάλογο, τη συζήτηση, την ειλικρινή συζήτηση δηλαδή μεταξύ της κυβέρνησης των εργοδοτών και των συνδικάτων, τους ισχυρούς προληπτικούς και ελεκτικούς μηχανισμούς όπως είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ισχυρές δομές όπως είναι τα Εθνικά Συμβούλια για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και οι φορείς ασφάλειας επαγγελματικού κινδύνου υγείας και ασφάλειας και πάνω απ' όλα μια πολιτική βούληση να προστατέψουν τη ζωή των εργαζομένων. Ξέρετε, όταν εδώ το κυρίαρχο ζήτημα σε μια δήθεν εργατική μεταρρύθμιση είναι οι 13 ώρες εργασία την ημέρα και στην Ευρώπη συζητάνε για 32 ώρες εργασία, στην Ολλανδία το έχουν κάνει πράξη και είναι και πολύ πιο παραγωγική από εμάς, ή για τετραήμερη εργασία 8 ώρες την ημέρα, όμως όχι 10 ώρες όπως είναι η πρόταση εδώ, καταλαβαίνουμε ότι δίνεται με μια συγκεκριμένη τάση η οποία είναι ιδεολογική όσον αφορά την προσέγγιση της εργασίας.
0: Κορυφαία υποχρέωση του εργοδότη αλλά και του κράτους που πρέπει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ο εργαζόμενος να αποδίδει μεν, να αισθάνεται ασφαλής ωστόσο. Αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα για μένα, κύριε Στοιμενίδη. Και κάτι εδώ δεν πάει καλά στη χώρα μας.
1: Ναι, εδώ έχουμε έναν δογματισμό, μια δογματική αντίληψη ότι ίσως ενοχλήσουμε, ας πούμε, κάποια συμφέροντα αν κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει, ρυθμισμένα και με κανόνες. Αλλά η επιστήμη της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και όλες οι έρευνες και η εμπειρία και τα παραδείγματα, τα διεθνή, αποδεικνύουν ότι όταν το κράτος επενδύει στην υγεία και ασφάλεια, όταν οι επιχειρήσεις επενδύουν στην υγεία και ασφάλεια, τότε οι εργαζόμενοι είναι πιο υγιείς, πιο ασφαλείς, πιο ικανοποιημένοι στο περιβάλλον εργασίας, αρρωσταίνουν λιγότερο, δεν τραυματίζονται και αποδίδουν και καλύτερα, είναι πιο παραγωγικοί. Δυστυχώς, ενώ το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, δεν έχει γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση και από ένα κομμάτι της επιχειρηματικής κοινότητας. Είναι τώρα όμως η ώρα, είναι τώρα η ώρα να αναλυθεί κοινή δράση και συνεργασία. Δεν μπορεί να βλέπουμε τώρα τα εργοστάσια να σκάνε και τις μονάδες τις βιομηχανικές να σκάει μία μετά την άλλη.
0: Έχουμε δύο περιστατικά πάρα πολύ κοντινά και σας λέω και πάλι το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας.
1: Δύο πράγματα θα ήθελα να πω εδώ. Ναι. Πρώτον, ότι μετά από ένα εργατικό δυστύχημα υπάρχει μια δημοσιοποίηση για μερικές μέρες και μια ανάδειξη του γεγονότος. Αλλά μετά χάνεται κάθε
0: και
1: πληροφορία.
0: Και μετά ξεχνιέται. Και αυτό είναι ο λόγος που το αναδεικνύουμε, κύριε Στοιμενίδη, και με τη δική σας τη βοήθεια. Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που έφυγαν την ώρα της δουλειάς τους.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά επικρατεί μια σιωπή σε σχέση με την εξέλιξη της έρευνας, τα στοιχεία που βρίσκονται κτλ. Και πάρτε για παράδειγμα τώρα τη Βιολάντα. Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται εκεί η υπόθεση. Και ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να πω σε σχέση με το προχθεσινό δυστύχημα. Εκεί τι είχαμε. Εμείς λέμε ότι η πιο ευάλωτη εργαζόμενη είναι η αλλοδαπή. Ήταν Αλβανός ο συνάδελφος. Αυτοί οι οποίοι εκτελούν πολύ εξειδικευμένες εργασίες, ενώ είναι ανειδίκευτοι. Ο συγκεκριμένος εκτελούσε εργασία θερμοκόλλησης στη βάση μιας δεξαμενής αλκοόλης, ενώ ήταν ανειδίκευτος. Και μη οργανωμένοι σε σωματεία και συνδικαλιστικές ενώσεις, που δεν ήταν οργανωμένος ο άνθρωπος κάπου, και διερευνάται επίσης αν ήταν και επίσημα απασχολούμενο στην επιχείρηση.
0: Μην αφήσετε το θέμα, κύριε Στοιμενίδη. Μην αφήσετε το θέμα. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ποιος φταίει.
1: Αυτό θα κάνουμε.
0: Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ανειδίκευτος να ασχολείται με αυτές τις εργασίες. Με κίνδυνο της ζωής του προφανώς, την οποία ζωή του έχασε βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Ευχαριστώ πολύ που είστε πάντα μαζί μας όταν ζητάμε επικοινωνία μαζί σας. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την ανάδειξη αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος.
0: Να είστε καλά, κύριε Στοιμενίδη. Καλημέρα. Ήταν ο Δ. Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ένα ενδιαφέρον μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον δόκτωρα Ανδρέα στο Ημενίδη για τα εργατικά δυστυχήματα. Ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος. Πέρυσι είχαμε 201 απώλειες, 201 άνθρωποι δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Και φέτος, ήδη από την αρχή της χρονιάς και βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου, δεν έχει βγει η χρονιά ακόμη, έχει περάσει το πρώτο μισό αν θέλετε, έχουμε ήδη 91 απώλειες και 207 τραυματίες. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να υπάρξουν έλεγχοι και να δουλεύουν οι άνθρωποι με τις σωστές προδιαγραφές? Δεν μπορεί να παίρνεις έναν ανειδίκευτο και να τον βάζεις δίπλα σε δεξαμενή να δουλεύει ηλεκτροσυγκόληση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Παίζει το κεφάλι του και το κεφάλι όλων όσοι είναι τριγύρω και δουλεύουν. Δηλαδή, ως πότε θα ξυπνάς το πρωί και δεν θα ξέρεις αν θα βγάλεις το μεροκάματο, αν θα βγάλεις τη βαρδιά σου να γυρίσεις ασφαλή σπίτι σου? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Μου λέει λοιπόν ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα σας, 99% εργοστάσια και βιοτεχνίες, στο 99% μάλλον, εργοστασίων και βιοτεχνιών εννοεί, δεν τηρούνται οι ασφάλειες. Ούτε έλεγχος υπάρχει, ούτε υπάρχει και τιμωρία. Αισθάνονται, λέει, οι εργαζόμενοι ως σκλάβοι. Αναφέρεσαι λίγο για τη δημοκρατία που έχουμε και για τη δικτατορία. Δεν θα ήθελα να το συσχετίσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θεωρώ πολύ βαρύ για να το πεις αυτό. Μερικές φορές ο εργάτης όμως δεν μιλάει αναγκαστικά για να μην χάσει τη δουλειά του, γιατί φοβάται. Το έχουμε πει πολλές φορές για το φόβο. Και τα νούμερα, λέει, που αναφέρατε νωρίτερα με τον κύριο Στοιμενίδη είναι αυτά που έχουν καταγραφεί. Και είναι αλήθεια, αυτά που έχουν καταγραφεί. Πόσα άλλα υπάρχουν που δεν έχουμε μάθει ακόμα. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος λέει, πάμε

0: Να, δεν γίνεται. Πραγματικά, δώστε κίνητρα στους γονείς να πάνε τα παιδάκια τους να μάθουν πράγματα, να μάθουν την ιστορία της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, την καλημέρα μου, αγαπημένη μας Δίνα, ο φίλος ο Απόστολος, ο οποίος εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είπαμε είναι επίτιμος ακροατής της εκπομπής. Είσαι μόνη σου, μου λέει σήμερα τα φιλιά μου, καλή εργασία. Είμαι μόνη μου για αυτή την ώρα. Μετά τις 9 θα έχω τον καλό συνάδελφο του Γιώργου, τον Ανδρή, μαζί μου. Είναι το θερινό πρόγραμμα, Απόστολε μου, το Alpha Radio 989. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι την Παρασκευή. Και αμέσως μετά θα είναι ο καλός συνάδελφος ο Αντώνης Αντωνόπουλος, που θα ξεκινάει από τις 9 και θα σας κρατήσει πολύ ωραία συντροφιά. Εμείς ραντεβού το Σεπτέμβρη, πρώτα Θεός, μαζί με το Δημητράκι μας. Το Δημήτρη Γκόλια, όπως έχετε συνηθίσει αυτό το πρωινό δίδυμο. Και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα σας, κυρία Μόσχου. Καλή εκπομπή. Εσείς φεύγετε την Παρασκευή, εγώ την Κυριακή. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Πάντα έγκυροι όπως είστε, να κάνετε εκπομπές, να μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτης, ο φίλος οδηγός ταξί. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και εσύ να περάσεις όμορφα. Την Παρασκευή θα είμαστε σε ακόμα πιο χαρούμενο κλίμα. Και έτερος Παναγιώτης, έχουμε πολλούς Παναγιώτητες εδώ. Σέλνει την καλημέρα του, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν περάσουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και όσο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, εγώ επιχειρώ να βρω το δήμαρχο της Πάρου, έτσι. Το τηλέφωνο δεν το σηκώνει, το τηλέφωνο μιλάει, του έχω στείλει μηνύματα ότι θέλω να το βγάλουμε στον αέρα στον Alpha Radio. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος συντονίζει και είναι δύσκολη κατάσταση. Μέσα σε ένα-δύο ώρο δεν θα τον πετύχω, δύο λεπτά. Θέλω να ελπίζω, θα τον πετύχω. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον μήνυμα να σας πω. Πριν περάσουμε στο τραγουδάκι μας, η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να κατεβάσετε το Πράσινο Λάδι App και να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στη περιοχή σας. Σας θυμίζω λοιπόν, Πράσινο Λάδι App. Έτσι θα το γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες. Και να σας πω επίσης ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και το οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο, η Αθηναίδα Νέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί μας τις αφηγήσεις γονιών, παιδιών που μεγάλωσαν, έχουν δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατό δότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμή στο όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube.
1: Alpha Radio 989.

0: Λοιπόν, την ώρα που έπαιζε το πολύ ωραίο τραγούδι που έχει επιλέξει για μας η Αφροδίτη Σιμίτη, είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έχουμε συμφωνήσει ότι θα την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλουμε πολύ να μας ενημερώσει για την Πάρο και εύχομαι ότι δεν υπάρχει και άλλη φωτιά σε εξέλιξη. Αυτό που μας απασχολεί ωστόσο από χθες, και η κατάσταση φαινόταν να είναι ανεξέλεγκτη, κινείται προς Φάραγγα και Τρυπητή αυτή την ώρα. Έχουμε και τις ενισχύσεις που έχουν πάει από Ραφίνα, που φτάνουν δηλαδή. Έχουμε μηνύματα καινούργια από 112. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι λίγο έκρηθμη εκεί στο νησί. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ανησυχία. Αντιλαμβάνεστε, όταν όμως μια φωτιά καίει από χθες το μεσημέρι, σας είπα την ώρα του μαγκαζίνου, στις 2 η ώρα δηλαδή, μάθαμε για την πρώτη σπίθα. Εντάξει, δεν μπορεί ακόμη και με το φόβο το μεσημέρι τα αμποφόρ να γίνουν 8, να εξακολουθεί να καίει. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής θα είναι σε λίγο μαζί μας μετά το δελτίο ειδήσεων. Χαιρετισμούς πολλούς να στείλω στους φίλους που είστε συντονισμένοι. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, εδώ σταθερός βεβαίως. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ο φίλος μας ο Νίκος, καλημέρα λέει, και στον Γκόγια που ακούει. Ένας ακροατής μια φορά αντί να του πει Δημήτρη Γκόλια, τον είπε Γκόγια. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή μας θυμίζει το γνωστό ζωγράφο, το κολλήσαμε τώρα. Και το λέμε Γκόγια ενίοτε. Ο Γκόγιας, σιγά μην ακούει ο Γκόγιας. Απλωτές θα κάνει τώρα. Και μακροβούτια. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο Δημήτρη. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε και πάλι. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου σιγά-σιγά. Που όπως ξέρετε πια πολύ καλά, είναι το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Εμείς στο μεταξύ θα μιλήσουμε και με τον νησί της Πάρου. Περιμένω να υποδεχθώ και στο στούντιο τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο τον Ανδρή, τον δημοσιογράφο από το Current Motor. Μία ώρα ολόκληρη θα την αφιερώσουμε στο αυτοκίνητο, παιδιά. Όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στα δικυκλά. Άρα να είστε συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Φίλοι οδηγοί. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Φίλοι οδηγέ. Αυτό. Να μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, Νίκο μου, εσύ που με ρωτάς. Φυσικά είναι και καλοί φίλοι εκεί και συνάδελφοι στο νησί. Θα τους ακούσετε στη συνέχεια της, του προγράμματος του Alpha Radio. Η ώρα είναι 9. Λένα Βασιλάκου κοντά σας. Σε λίγο ελπίζω ότι θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής μαζί μας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας λόγω και του τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Κίμης, 20 λεπτές καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία, 10 λεπτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού μεταξύ των κόμβων Δουκίσης Πλακεντίας και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού από το Ήλιον μέχρι τα Κτέλ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, καθώς συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές. Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο χωριό με κατεύθυνση προς το Δρύο, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγγεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Χθες το απόγευμα εκενώθηκαν οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Ενισχύονται εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 5 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα έχουν διατεθεί στο έργο της πυρόσβεσης, ενώ επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 υδροφόρο οχήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί σε χώρο με απορρίμματα και στη Λέρο. Κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Σεισμός μεγέθους 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν χθες βράδυ και τη Σκόπελο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σκοπέλου σε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αίσθητη στην Αττική, την Εύβοια αλλά και τη Μαγνησία. Στο Αγωθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Νησιού. Χθες από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εν μέσω αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Η ΕΙΡΑ υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Η κινηματογραφική κοινότητα αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Την ίδια ώρα, τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του ΟΔΑΠ σε νέα ανώνυμη εταιρεία, ενώ οι αρχαιολόγοι όλης της χώρας θέτουν ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων εναλλείων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη, η οποία κατηγορείται για συνέρχεια στη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλη Μελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Προθεσμοί να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σε μία ώρα αρχίζει η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Αυξάνονται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου μετά από την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού περί εναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφωνόταν στα 84,42 δολάρια το βαρέλ, καταγράφοντας αύξηση 2,5% στα 82,02 δολάρια το βαρέλ, η τιμή του Αμερικανικού αργού, καταγράφοντας άνοδο περίπου 3%. Τουλάχιστον 13 νεκρούς αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, η Ντίνα Μόσκου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε Alpha Radio 989 σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου. Η Ντίνα Μόσχου είναι στο μικρόφωνο και θα παραμείνει στην παρέα μέχρι τις 10. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αντιπύραρχος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
4: Καλημέρα κυρία Μόσχου.
3: Δυσκολία υπάρχει μεγάλη από την Πάρο, έτσι, από τη φωτιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη. Δώστε μας λίγο τα τελευταία στοιχεία.
4: Ναι, έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη νύχτα με πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Όμως τώρα το πρωί η εικόνα της πυρκαγιάς δείχνει πολύ βελτιωμένη. Mm-hmm. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και κυρίως καπνογόνα σημεία. Όμως το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.
3: Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό.
4: Ναι.
3: Ακούσαμε ότι υπήρχαν δύο διαφορετικά μέτωπα κάποια στιγμή, ότι χωρίστηκε στα δύο.
4: Ναι, ήταν δύσκολη. Ήταν για ολονύχτε και πάρα πολύ δύσκολη μάχη που δώσαν. Όμως, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 66 πυροσβέστες και έχουν πάει και 4 ομάδες δασοκομάντος από την πρώτη ΕΜΟΔΕ, από την Αττική. Mm-hmm. Επίσης, έχουν διατεθεί αυτή τη στιγμή για την αεροπρόσβεση 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα και θα δοθεί εντολή απογείωσης και σε άλλα εναέρια μέσα. Mm-hmm. Και επίσης, από την Ραφίνα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
3: Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τι πήγε στραβά και ξέφυγε συγκεκριμένη φωτιά? Γιατί λέει κανείς τώρα στην Πάρο, εντάξει, Κυκλάδες δεν έχει πάρα πολύ πράσινο, όμως είχε να κάψει για να καίει τους ώρες.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Έπαιναν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Επίσης είχε χαμηλή βάση, ξηρά χόρτα. Τα ξηρά χόρτα είναι καύσιμη ύλη και μάλιστα στην οποία επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα η πυρκαγιά.
3: Ξέρα χόρτα που σημαίνει ακαθάριστα, δηλαδή, έτσι. Αντιλαμβάνομαι.
4: Αυτό μένει να το δούμε.
3: Πρέπει να γίνει έρευνα προφανώς, αλλά αν μου λέτε ότι είχε να κάψει ξερά χόρτα, εδώ σημαίνει ότι κάποιες εκτάσεις δεν είχαν καθαριστεί. Σε τι ένταση ήταν οι άνεμοι χθες?
4: 7 μποφόρ. Έφτασαν και τα 7 μποφόρ. Και όπως επίσης και σήμερα.
3: Τα εναέρια μέχρι ποια ώρα πετούν, αν θέλετε να μας θυμίσετε, γιατί ξέρω ότι είναι μέχρι να πέσει το φως.
4: Ναι, ακριβώς. Μέχρι το τελευταίο φως ήταν τα εναέρια χτες. Mm-hmm. Γύρω στις 9. Και σήμερα το πρωί απογειώθηκαμε το πρώτο φως πάλι.
3: Θα ήθελα λίγο να μας θυμίσετε, επειδή χτυπούν συνεχώς μηνύματα 112, ποιοι οικισμοί έχουν ακυρωθεί μέχρι τώρα?
4: Ναι, βεβαίως, να σας θυμίσω. Λοιπόν, είχαμε 4 μηνύματα χθες. Και δύο δηλαδή χθες 28 και δύο σήμερα το βράδυ όμως για όλους χθες. Mm-hmm. Λοιπόν, η απομάκρυνση έγινε από τον Άγιο Χαράλαμπο, από το Καμπί, Μπουγάδο, Ανερατζιά. Και πήγαιναν προς Αλίκη και μετά εκενώθηκε με δεύτερο μήνυμα και το Καμάρι. Σήμερα το βράδυ υπήρχαν δύο ακόμα μηνύματα όπου εκενώθηκε η Τρυπητή, η Γλύφα, το Πυργάκι και το Άσπρο Χωριό. Είχαν κατεύθυνση προς το Δριό. Και επίσης είχε εκενωθεί και η Αγκεριά, αν το λέω σωστά, σωστά το λέω, Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία Αλική. Mm-hmm.
3: Τώρα, επειδή βρισκόμαστε στις 29 Ιουλίου, χθες είχαμε 28, δηλαδή είμαστε στο πικ της σεζόν. Φαντάζομαι ότι το νησί βουλιάζει από κόσμο. Ο κόσμος πειθαρχεί στις οδηγίες των αρχών.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε μια τέτοια κρίση, μια μεγάλη φωτιά που υπάρχει στο νησί, ένα μικρός περιορισμένος χώρος με πάρα πολύ κόσμο λόγω του τουρισμού. Πρέπει να πειθαρχεί όλος ο κόσμος.
3: Mm-hmm. Και ένα ακόμα ερώτημα.
4: Και να ακολουθούν τις εντολές των αρχών.
3: Και ένα ακόμα ερώτημα θέλω να σας θέσω. Ποια είναι η δύναμη η πυροσβεστική που έχει μόνιμα η Πάρος? Το καλοκαίρι φαντάζομαι έχει περισσότερη, έτσι.
4: Η Πάρος, ποια δύναμη η πυροσβεστική έχει μόνιμα?
3: Δεν σας ακούμε.
4: Πέντε οχήματα. Με ακούτε,
3: ναι.
4: Με ακούτε.
3: Τώρα σας ακούμε, ναι.
4: Με συγχωρείτε. Πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες.
3: Πέντε οχήματα, 15 πυροσβέστες.
4: Ναι, ναι.
3: Και χθες έστειλαν ενισχύσεις αμέσως, μόλις κατάλαβαν ότι η φωτιά ξεφεύγει.
4: Βέβαια. Αυτή η φωτιά έπρεπε να αντιμετωπιστεί με περισσότερα και ένα αέριο μέσα και πήγε μέσα. Mm-hmm.
3: Τώρα, επειδή έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Δήμαρχος ότι από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι στην περιοχή, θεωρείτε ότι θα έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τότε ή ακόμη θα έχουμε εστίες και υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων?
4: Κοιτάξτε να δείτε, βήμα-βήμα πηγαίνουμε. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε όλες τις διάσπαρτες εστίες. Είναι όλες οι δυνάμεις εκεί. Αναμένονται να έχουμε κινήσεις δυνάμεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οτιδήποτε προκύψει.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στους συναδέλφους σας που είναι στο σημείο. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να έχουμε άλλη σύνδεση, κυρία Παπαβραμοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Την αγάπη μας στην Πάρο, σε όλους τους φίλους που είναι εκεί. Αγαπημένο νησί, πραγματικά. Πονάει η καρδιά μας για κάθε σημείο, έτσι. Και πόσο μάλλον τώρα που καταλαβαίνουμε ότι και πολλοί κόσμος έχει πάει για τις καλοκαιρινές του διακοπές, θέλει να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και υπάρχει αυτή η ανησυχία και αυτή η μεγάλη αναστάτωση. Το καταλαβαίνουμε. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την κανονική ροή του προγράμματος, όπως λέγαμε και παλιά όταν ήμασταν μικρά. Καλέ μου φίλε Γιώργο Ανδρή, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, καλώς
0: σας βρήκα. Στο στούντιο του Alpha Radio 989. Πρώτη φορά έρχεσαι στα λιμέρια μας.
1: Πρώτη φορά, ναι, σε αυτό το στούντιο.
0: Πόσα χρόνια τα λέμε.
1: Πάρα πολλά
0: φορά
1: χρόνια.
0: Στο στούντιο δεν έτυχε, βρε παιδί μου, να έρθεις. Πώς φαίνεται εδώ?
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Παρέα.
0: Να μας έρχεσαι συχνότερα, λοιπόν. Γιώργος Ανδρής, ο καλός συνάδελφος από το Karen Motor, πάρα πολύ έμπειρος σε θέματα αυτοκινήτου. Αυτό έλεγα και πριν έρθεις, γιατί μιλάω για σένα πριν έρθεις, να ξέρεις. Από το πρωί στα λέω ότι έχεις πάντοτε έγκυρο ρεπορτάζ. Και ό,τι γράφει ο Γιώργος, συνήθως γίνεται αναπαραγωγή από τα υπόλοιπα site, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη πληγή της δημοσιογραφίας. Ε?
1: Του κλάδου μας γενικότερα.
0: Του κλάδου μας γενικότερα.
1: Δυστυχώς.
0: Τι μου έλεγες λοιπόν μόλις μπήκες στο στούντιο, αυτή η πόλη δεν αδειάζει ποτέ.
1: Δυστυχώς.
0: Τι, βρήκες κίνηση τώρα?
1: Παντού.
0: Παντού. Σε ποιο δηλαδή, σημείο δυσκολεύτηκες εσύ?
1: Φαντάσου ότι ήρθα από τα βόρεια, από τα Βρυλίσια προς τα εδώ.
0: Κοντά, βρε παιδί μου.
1: Ό,τι στενό υπήρχε, το ανακάλυψα.
0: Και προσπάθησες να φύγεις από τα στενά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν και... έχει αδειάσει η πόλη τελικά.
1: Και ακόμα. Είδα ότι και οι άλλοι οδηγοί ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο με μένα.
0: Ξέρεις, έχει πλάκα λίγο, γιατί στο ποτηλιάρισμα υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο νευρικός που λέει: δεν αντέχω να περιμένω. Πάω από τα στενά. Θεωρείς ότι ξέρει που πάει. Σου έχει συμβεί?
1: Όχι, ξαφνικά λες: πάει σπίτι του άνθρωπος και τώρα τι κάνουμε.
0: Ο άνθρωπος, ναι, ξέρει που θα πάει. Άρα, μήπως ξέρει καμιά μυστική διαδρομή να τον ακολουθήσω κι εγώ. Και υπάρχει ένα κομβόι που ακολουθεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαθεί όμως. Και πάμε όλοι σαν αγαπημένοι από πίσω και λες μετά μάλλον δεν έπρεπε να τον ακολουθήσω τελικά. Εντάξει, δύσκολες συνθήκες καθημερινής τρέλας.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Θέλει τεράστια υπομονή στον δρόμο και δυστυχώς από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι οδηγοί, μάλλον θα έλεγα ότι είναι δύο τα χαρακτηριστικά των οδηγών. Είτε είσαι πολύ νευρικός και κάνεις απότομες κινήσεις, εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας, είτε είσαι... πώς να σου πω,
0: πας με το πανάκι
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ζεν, αυτό
1: ναι,
0: που λέω.
1: Τελείως, ναι.
0: Ζεν.
1: Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Οπωσδήποτε είναι επικίνδυνο, όπως και οι πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να, μια ωραία αφορμή, γιατί ξέρεις, έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με τα όρια ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό. Τι έχει γίνει? Ο κόσμος φωνάζει, θεωρούν ότι τα βάλανε επίτηδες πολύ χαμηλά για εισπρακτικούς λόγους.
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, μέσα στον αστικό ιστό, τα όρια είναι εξωφρενικά χαμηλά. Και βέβαια θα δεις ακόμα και στη Νότια Γαλλία, που είναι πολύ ακριβή περιοχή, οι σούπερ κάρς να πηγαίνουν με 20 και 30 χιλιόμετρα οι οδηγοί τους. Τηρούν ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως και οι Έλληνες όταν βγαίνουν εκτός συνόρων, επίσης τηρούν ευλαβικά τον κώδικα οδικής
0: κυκλοφορίας. Όταν είμαστε εκτός χώρας, είμαστε παναγίτσες.
1: Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν υπάρχει αυτή η συναλλαγή, η επίσκεψη μέσω της γνωριμίας στο αστυνομικό τμήμα για να σβηστεί η κλίση, αλλά όλα κατατίθεται ηλεκτρονικά, έχουν σταματήσει πλέον τα σβηστήματα των κλίσεων.
0: Έχουν σταματήσει. Αυτό που λες είναι σημαντικό, είναι η κοσμογονία για μας.
1: Ναι, έχει πάθει ένα σοκ ο Έλληνας με αυτό. Όπως λέει και η Φωτεινή Πιπηλή πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, σ' ακούω και στη Φωτεινή πολύ συχνά. Είναι φίλος όλων, να ξέρετε, ο Γιώργος.
1: Τα βουλευτικά γραφεία λέει δεν κάνουν πλέον. Ερχόντουσαν όταν ήταν και η Φωτεινή βουλευτής.
0: Ναι, ναι.
1: Ερχόντουσαν βουνό, λέει, κλήσεις. Δεν κάνουμε, εξυπηρετείς. Τελείωσε. Έπρεπε να γίνει, έχει γίνει. Και τώρα με την τοποθέτηση και τόσων καμερών, δυστυχώς γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Λοιπόν, κάμερες. Τεράστιο ζήτημα. Και πολύ ψηλό το πρόστιμο στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.
1: Και όχι
0: θέλω
1: μόνο,
0: να το θυμίσεις, Γιώργο.
1: Όχι μόνο του ερυθρού σηματοδότη, έχουμε ότι αν την πρώτη φορά περάσεις ένα κόκκινο, έστω από λάθος, είναι 700 ευρώ και 2 μήνες αφαίρεση διπλώματος. Έχουμε όμως την ενεργοποίηση της υποτροπής. Συγγνώμη. Η υποτροπή διαρκεί 5 χρόνια. Δηλαδή, αν μέσα στην πενταετία σε ξαναπιάσουν να περάσεις με κόκκινο, τότε χάνεις το δίπλωμά σου για 6 μήνες και πληρώνεις 1000 ευρώ. Και αν συμβεί τρίτη φορά, τότε το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και χάνεις την άδεια οδήγησή σου για 1 χρόνο. Αντιλαμβάνεσαι 1 χρόνο χωρίς δίπλωμα, κυριολεκτικά κόβονται τα πόδια σου. Αν έχεις να πας και στη δουλειά σου με το αυτοκίνητό σου, δεν μπορείς να το κάνεις. Θα ναι. πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή σου για 1 χρόνο, είτε αγοράζοντας κάποιο ηλεκτρικό ποδήλατο που δεν θέλει άδεια οδήγησης, είτε κάποιο ηλεκτρικό πατίνι που είναι μεγάλη πληγή, είτε να βρεις τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς να εξυπηρετηθείς.
0: Ξέρεις, ο περισσότερος κόσμος λέει το εξής. Εγώ, ρε παιδί μου, κινούμε. Λέει στο κέντρο της Αθήνας ή σε μεγάλες λεωφόρους. Τυχαίνει, ας πούμε, βλέπω το πορτοκαλί. Εγώ ούτε ανεβάζω ταχύτητα, ούτε κατεβάζω. Πηγαίνω με ταχύτητα που πηγαίνω, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι προλαβαίνω. Στη φάση που είμαι να περάσω το φανάρι, έχει ένα ψυκόκινο. Εκεί με πιάνει. Το έχω δεχθεί πολλές φορές αυτό το ερώτημα.
1: Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που ανάβει το κόκκινο, η κάμερα θα σε καταγράψει. Αν είσαι δηλαδή ένα μέτρο από το φανάρι.
0: Ακόμα και αν έχει περάσει ο οδηγός και με την άκρη του ματιού του το βλέπει ότι άναψε δηλαδή.
1: Επίσης υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους κεντρικούς οδικούς άξονες όταν υπάρχει μποτιλιάρισμα. Περνάς με πράσινο και ξαφνικά βρίσκεσαι στη μέση του δρόμου, στη διασταύρωση.
0: Πουθενά, ναι.
1: Και για να πει το κόκκινο έχουν μποτιλιαστεί το σύμπαν. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί ουσιαστικά η κάμερα θα σε καταγράψει και άντε εσύ να αποδείξεις ότι δεν έφταιγες γιατί πέρασε με πράσινο. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι οι οδηγοί όταν βλέπουν ότι πάει να μποτιλιαριστεί ο δρόμος μπροστά
0: να περιμένουν
1: και να μην περάσουν, γιατί αν περάσουν είναι πολύ πιθανό να τους επιβληθεί το πρόσημο και βαρύ.
0: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα μου, έχει συμβεί και εμένα Γιώργο. Καταλαβαίνω ότι είναι μποτιλιαρισμένοι μπροστά. Δηλαδή και να ξεκινήσω να πάω πού, στη μέση κάπου θα μείνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα περιμένω μέχρι να αποσυμφορηθεί λίγο το σύστημα μπροστά για να μπορέσω να φύγω. Έλα που κορνάρουν οι από πίσω όμως,
1: ναι,
0: του λέει
1: ναι, ναι.
0: Φύγε, αφού είναι πράσινο ή δεν φεύγεις. Πού να πάω, Χριστιανέ μου, να μείνω στη μέση. Πώς το βλέπεις.
1: Όπως επίσης έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι η ανασφάλεια των οδηγών, θα έλεγα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχει τροχονόμος και ρυθμίζεται η κυκλοφορία. Εκεί πέρα λοιπόν έκανα ολόκληρο θέμα, γιατί μίλησα με
0: ναι,
1: την τροχέα.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Και μας είπαν ξεκάθαρα οι άνθρωποι ότι το σύστημα, δηλαδή ο Οδυσσέας που ελέγχει τις παραβάσεις από όλες τις κάμερες, έχει ενημερωθεί πού υπάρχουν τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και ποιες ώρες είναι οι τροχονόμοι εκεί. Mm. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βεβαιωθεί καμία παράβαση σε οδηγό που φαίνεται ότι έχει περάσει με κόκκινο, ενώ ρυθμίζει την κυκλοφορία ο τροχονόμος. Επίσης, αν υπάρχει κάποιο.
0: Υπερισχύει ο τροχονόμος,
1: ναι,
0: δηλαδή τη κάμερα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πάντα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πάντα,
0: λοιπόν,
1: πάντα.
0: Το λέμε, καλοί μας φίλοι, ακούστε το. Υπερισχύει ο τροχονόμος.
1: Ο τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία και υπερισχύει όχι τη κάμερα και του φαναριού και τα πάντα. Των πάντων.
0: Των πάντων.
1: Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να του επιβληθεί κάποιο πρόσημο. Σε περίπτωση που είναι κάποιο έκτακτο περιστατικό και αναγκάζεσαι να φύγει, θέλει να περάσει κάποιο ασθενοφόρο.
0: Ναι, κάτι.
1: Επίσης πάλι υπάρχει μέρημνα από την τροχιά και από την ομάδα αυτή.
0: Ναι.
1: Βλέπουν από τις κάμερες ότι εκείνη τη στιγμή περνούσε ή έπρεπε να περάσει ασθενοφόρο ή περιπολικό ή οτιδήποτε και αναγκάστηκε ο οδηγός να κάνει λίγο αριστερά, δηλαδή να παραβιάσει για λίγα μέτρα το φανάρι ώστε να περάσει το ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Κάμερες τώρα υπάρχουν παντού.
1: Ακόμα όχι παντού, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε στην Αττική 2.000 κάμερες.
0: Πω, πω. Πόσες έχουμε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 600, κάπου εκεί πέρα. Είναι 388 της περιφέρειας που καταγράφουν μόνο τον ερυθρό σηματοδότη. Έχουμε τις 8 έξυπνες κάμερες που είναι έξυπνες κυριολεκτικά. Και έχουμε επίσης και τις παλιότερες κάμερες που υπάρχουν και στην Αττική Οδό,
0: ναι, ναι,
1: και στην Εθνική Οδό. Και βέβαια έχουμε και τις κάμερες στις λεωφορολωρίδες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτές λειτουργούν κανονικά, έτσι.
1: Είναι μικρός ο αριθμός τους. Είναι περίπου στις 25, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Αλλά θα γίνουν 600 μέχρι τέλος της χρονιάς. Δηλαδή τα λεωφορεία θα έχουν πάνω τις κάμερες και θα καταγράφουν τους προπορευόμενους οδηγούς.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις. Είσαι στο κέντρο της Αθήνας και θέλεις να στρίψεις.
1: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί.
0: Και τώρα αγχώνεσαι και λες: να το αφήσω να στρίψω τελευταία στιγμή, να μην μπω στη λεωφορείο λωρίδα, μη και με πιάσει καμιά κάμερα και φάω καμιά κλίση. Άμα όμως τελευταία στιγμή υπάρχει εμπόδιο και δεν μπορέσω να στρίψω, τι θα κάνω?
1: Καταρχήν να πούμε ότι η λεωφορείο.
0: Σου βάζω σπαζοκεφαλιές οδηγών
1: δεν
0: σήμερα.
1: Δεν είναι σπαζοκεφαλιές, είναι η καθημερινότητά μας.
0: Έτσι είναι.
1: Να ξέρεις λοιπόν, όπως έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μάλλον στο δρόμο εκεί πέρα υπάρχει λεωφορείο λωρίδα.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει και στάξη του μετρό εκεί.
0: Ναι, μπράβο.
1: Που άπειροι σταματάνε για να αφήσουν κόσμο να πάει στο μετρό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Οι άπειροι θέλουν να μπουν μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει πρόβλεψη και δεν έχει τοποθετηθεί κάμερα εκεί πέρα.
0: Α, πάλι καλά.
1: Γιατί ξέρουν ότι θα πρέπει να αφήσει τον κόσμο και να στρίψει εξιά να μπας στο Υπουργείο. Που αντιλαμβάνεσαι πώς χιλιάδες κόσμο.
0: Οπωσδήποτε, αλλά το βλέπεις, ρε παιδί μου, και στη Βασιλή Σοφία. Θες να στρίψει κάποια στιγμή για να βγει να αρχίσει να βγαίνει προ Μεσογείων.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι εκεί που έχει και ταξί πολλές φορές είναι και τα λεωφορεία.
1: Μπαίνουν στη λεωφορείο λωρίδα. Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνει και να κινείσαι στη λεωφορείο λωρίδα. Το να μπει στη λεωφορείο λωρίδα για να στρίψει εξιά στο φανάρι, σε ένα στενάκι, δεν είναι παράβαση αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα μπεις και θα στρίψεις δεξιά. Φαίνεται. Και η κάμερα, ας πούμε, του λεωφορείου, mm-hmm. αν είναι πίσω στο λεωφορείο και σε καταγράφει, έχεις ανάψει το φλας στο δεξί και φαίνεται η πορεία σου ότι στρίβεις δεξιά. Οπότε αναγκαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να σου βεβαιώσει παράβαση κάποιος.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Έχω εδώ διάφορες καταγγελίες, όπως βλέπεις, γιατί είναι διαδραστική εκπομπή, Γιώργο μου. Ναι, θυμίζω, ναι. Αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας ο nerpapaki@alpharadio989.gr. Πρέπει να περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε με τα περίεργα, τα παράξενα, τα τρελά των ελληνικών δρόμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Ανδρή, και όπως βλέπεις έχουμε ήδη τα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης λέει να βάλουν κάμερες στα φανάρια Δημοκρατίας στη γέφυρα από κάτω. Mm-hmm. Εκεί μόλις ανάψει κόκκινο συνεχίζουν και περνούν τα αυτοκίνητα. Τουλάχιστον 5. Με τα πρόστιμα, λέει, που θα βγάλουν από εκεί, μπορούν να πληρώσουν τον προϋπολογισμό της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεσαι. Κοίτα, ο κόσμος έτσι κι αλλιώς καταγράφει, τα βλέπει.
1: Οι κάμερες τοποθετούνται, να πούμε, στον κόσμο σύμφωνα με τις οδηγίες τροχέας. Η τροχέα είναι υπεύθυνη για το πού θα τοποθετηθούν οι κάμερες και εκείνη δίνει ουσιαστικά την εντολή τοποθετήστε εκεί, ναι. Γιατί καταγράφονται τα περιστατικά των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ναι, και ξέρουν πού έχουμε ατυχήματα. Συχνά, παραβιάσεις, κλπ. Ο φίλος ο Νίκος λέει: με αυτές τις ξένες πινακίδες τι γίνεται? Χθες είχα πάει στη Γλυφάδα, η μισή Γλυφάδα είχε αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.
1: Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Όσοι κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στη χώρα μας μπορούν να κινούνται έως 6 μήνες. Mm-hmm. 6 μήνες και μία μέρα είναι κακούργημα, γιατί ουσιαστικά σε παραπέμπει το τελωνείο για λαθρεμπορία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ βαρύ το πρόστιμο.
0: Σοβαρό.
1: Και δεν θες να μπλέξεις με το τελωνείο, αλήθεια σας λέω. Mm-hmm. Ναι, οπότε 6 μήνες μπορείς. Και μετά 6 μήνες το αυτοκίνητο πρέπει να φεύγει από τη χώρα. Δηλαδή δεν είναι να βγεις να πας μια Ιταλία να ξαναγυρίσεις και έχεις άλλους 6 μήνες. 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες εκτός. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εκτελονιστεί το αυτοκίνητο, να πληρώσει ο ιδιοκτήτης το πρόστιμο, τα τέλη κυκλοφορίας και τα τεκμήρια, βέβαια, γιατί είναι ακριβά αυτοκίνητα.
0: Μα βέβαια. Συνήθως είναι ακριβά, δεν είναι. Ξέρεις, τα παλιά τα φιατάκια που είχαμε με ξένες πινακίδες.
1: Αυτά
0: είναι
1: τα
0: θηρία.
1: Supercar, το τέλος ταξινόμησης είναι πενταψήφιο τουλάχιστον.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτός που το φέρνει, φαντάζομαι και μπορεί να το αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο κόστος. Έτσι δεν
1: έτσι
0: είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να το φέρω εγώ, παράδειγμα. Τα βλέπω, τα θαυμάζω, αλλά δεν θα μπορούσα. Γιώργο μου, αντιλαμβάνεσαι. Να σου πω, μια που λέμε πινακίδες. Από παλιά έχουμε καταγγελίες για αυτούς τους τύπους που βάζουν ένα περίεργο υλικό πάνω στην πινακίδα για να μην καταγράφεται από την κάμερα.
1: Είναι παράνομο αυτό, απαγορεύεται.
0: Είναι παράνομο, το λέμε βέβαια.
1: Αν σε πιάσουν, το πρόστιμο είναι πολύ βαρύ. Mm-hmm. Και βέβαια δεν αξίζει να κάνεις κάτι τέτοιο, πραγματικά. Να βάλεις. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και διάφορα.
0: Τι υλικό είναι αυτό που βάζουν από πάνω?
1: Ένα φημέ, σαν φημέ μεμβράνη είναι.
0: Μεμβράνη, μπράβο.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο που με σπρέι, σαν σπρέι είναι, που πρέπει να έχεις το σπρέι και ναι, να ψεκάζεις την πινακίδα κάθε φορά που πλένεις το αυτοκίνητο.
0: Μην τα κάνετε αυτό.
1: Αλλά όλα αυτά είναι επικίνδυνα πραγματικά, παράνομα και πραγματικά δεν αξίζει. Γιατί ναι, αν σε πιάσουν, το πρόσωπο είναι πολύ βαρύ.
0: Όπως επίσης έχω δεχθεί ερωτήσεις για τα περίφημα τα φημέ τζάμια. Όχι τα φημέ, τα πολύ σκούρα τζάμια.
1: Τα φημέ τζάμια είναι ομοθεσιακό κόκκινο, είναι ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος σου τοποθετεί τις μεμβράνες, θα πρέπει να σου δώσει και το πιστοποιητικό ότι είναι το φημέ τέτοιας αποδοτικότητας που μπορεί να σε δει ο αστυνομικός. Αλλιώς είναι παράνομο. Αν δεν σου δώσει λοιπόν πιστοποιητικό ο άνθρωπος που σου τοποθετεί τις μεμβράνες, μην τις βάλεις καθόλου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ακούτε, φαντάζομαι. Άρα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε τελωνείο για αγορές εντός Ευρώπης? Θα σταματήσει, λέει, ποτέ αυτό?
1: Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί στην Κομισιόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια καταγγελία. Έχουμε παραπεμφθεί στο δικαστήριο για αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή τα τελωνεία, ιδίως τα αυτοκίνητα, δεν θα υπάρχουν, γιατί θεωρητικά οι φόροι είναι πληρωμένοι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι πάρα πολλές φορές, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι το κράτος το ελληνικό από τα αυτοκίνητα έχει πάρα πολλά έσοδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας και περίπου 450 εκατομμύρια από το τέλος ταξινόμησης, από τους δασμούς στα τελωνεία.
0: Σωστά.
1: Μιλάμε ότι αν τα βάλεις μαζί με το ΦΠΑ είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ξέρεις, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή αισθανόμαστε ότι δεν χωράμε πια. Παράδειγμα, οικογένεια τετραμελής έχουν 4 αυτοκίνητα.
1: Σωστά.
0: Η πολυκατοικία χωράει τον γκαράζ, το πάρκινγκ της πολυκατοικίας τους χωράει να βάλουν τα 2 στριμωχτά. Τα άλλα 2 είναι στη γειτονιά. Γι' αυτό δεν βρίσκεις να παρκάρεις, γι' αυτό δεν μπορούμε να κουνήσουμε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά τα αυτοκίνητα πια.
1: Έχει μπλοκάρει το σύστημα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ακόμα και τώρα που σου είπα, είμαστε τέλη Ιουλίου και κυριολεκτικά η Αθήνα έχει ακόμα κίνηση. Είναι μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι.
0: Νομίζω έτσι θα πάει. Εκτός αν φτάσουμε 15 Αύγουστο, που εκεί τα πράγματα
1: νομίζω
0: είναι πιο ήρεμα.
1: Νομίζω ότι μόνο το. Εκεί δεν είναι και τρίμερο πλέον φέτος ο 15 Αύγουστο.
0: Ναι, πέφτει Σάββατο.
1: Οπότε θεωρώ ότι αυτό το τετραήμερο, μάλλον θα διάσει η Αθήνα μόνο αυτό το τετραήμερο.
0: Μόνο.
1: Μετά θα έχουμε πάλι κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Μόνο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θέλω να ρωτήσω για τους τροχονόμους που υπάρχουν στο Κηφισό. Δεν έχει γίνει καθόλου καλύτερη η κατάσταση με την κίνηση. Είναι αδιάφορη τελείως, ούτε το δρόμο κοιτάνε, μόνο τα κινητά τους. Μάλλον αγκαρία την κάνουν τη δουλειά.
1: Αν να υπενθυμίσουμε ότι
0: ο πολίτης βλέπει.
1: Πρόσφατα έγινε και μια παρουσίαση από τα συναρμόδια υπουργεία με τα drones της τροχείας, που θα δίνουν άμεσα πληροφορία στο κέντρο διαχείρισης της αστυνομίας. Οπότε θεωρεί η τροχεία ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση του κυκλοφοριακού κατά 30%. Γιατί όταν συμβαίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα μέσα, ας πούμε, στο ποτάμι, μέχρι να το μάθει η τροχεία μπορεί να περάσει και μισή ώρα. Θεωρούν οι αστυνομικοί
0: πολύ συχνά το μαθαίνουμε εμείς πρώτα.
1: Έτσι.
0: Τηλεφωνούν οι ακροατές που είναι στο σημείο.
1: Που είναι στο σημείο.
0: Ή στέλνουν μήνυμα.
1: Έτσι ακριβώς. Θεωρεί λοιπόν η τροχεία ότι με την άμεση ενημέρωση θα μπορέσουν να διαχειριστούν την κυκλοφορία και να μην δημιουργείται αυτό το μπουτιλιάρισμα στην περιοχή του συμβάν. Να το δούμε στην πράξη. Είμαι περίεργος.
0: Να το δούμε. Και εγώ είμαι περίεργη επίσης. Λοιπόν, ο φίλος ο Επαμεινώντας λέει: στην Ελλάδα μιλάμε συχνά τελευταία για καταστολή και πρόστιμα. Δεν ακούω καθόλου για προγράμματα πρόληψης.
1: Δυστυχώς είναι ένα θέμα πραγματικά που έχει μείνει πίσω.
0: Που πονάει. Εμείς όπως... να πούμε, έχουμε κάνει εκπομπές πολλές φορές και με τη δική σου τη βοήθεια. Έτσι,
1: όπως
0: για
1: επίσης...
0: την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Όχι μόνο, και στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Σκέψω ότι ακόμα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά με αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας που πάνε και οδηγούν πολύ σύγχρονα αυτοκίνητα, παρκάρουν μόνα τους, καταλαβαίνεις, έχουν αισθητήρες, έχουν τα πάντα, έχουν κάμερες. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στην εκπαίδευση ακόμα κάνουν οπισθογωνίες.
0: Αυτό πραγματικά δεν το χώνεψα ποτέ. Ήμουνα καλή, το πετύχαμε. Αλλά δεν το χώνεψα. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί? Να την κάνω γιατί την οπισθογωνία.
1: Η κίνηση, ας πούμε, σαν η φόρα, σε όλα τα αυτοκίνητα σήμερα με το σύστημα του Hill Holder, δεν σε παίρνει πίσω το αυτοκίνητο, απλά φεύγει. Έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητα, έχουν αλλάξει τις τεχνολογίες.
0: Αλλά τα παλιά αυτοκίνητα τους έλεγες πίσω, έτσι. Ήταν πρόβλημα.
1: Συμφωνώ, απλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Θα μου πεις ότι έχουμε το γυρεότερο στόλο αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά βλέπεις ότι σιγά σιγά ανανεώνονται και αυτά και περνάμε στην 20ετία αυτοκίνητα που έχουν αυτά τα συστήματα.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι ο δάσκαλος πριν από πολλά χρόνια μου έκανε μάθημα σε ένα Toyota. Τι ήταν τώρα, Starlet πρέπει
1: Starlet,
0: να ήταν. Starlet, okay, ένα παλιό. Starletάκι. Μπάς περιπτώσει. Με πήγαινε συνέχεια στα στενά για να μάθω, λέει, το σταμάτα ξεκινά, να πηγαίνεις, μου λέει, σαν μπαλαρίνα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ομαλά να σταματάς, ομαλά να ξεκινάς. Είχα συγχαθεί τα στενά και έφταιγε ο δάσκαλος.
1: Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή σε βάζει να δώσει εξετάσεις μόνο με στην πόλη,
0: ναι,
1: και δεν σε βλέπει σε πορεία στην εθνική οδό.
0: Μπράβο σου,
1: δεν σε βλέπει. Να οδηγείς νύχτα.
0: Μπράβο.
1: Δεν σε βλέπει να οδηγείς σε βρεγμένο οδόστρωμα.
0: Α, είδες λοιπόν.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει εκπαίδευση. Σκέψου λοιπόν ότι το νέο παιδί δεν έχει εμπειρία αν του γλιστρήσει το αυτοκίνητο τι κάνει.
0: Γιώργο, τα μαθαίνουμε στο δρόμο αυτά.
1: Έτσι.
0: Κακά τα ψέματα. Δεν μαθαίνουν... το αισθάνεσαι και εσύ ότι έμαθες στην πορεία.
1: Σαφέστατα. Να οδηγείς. Κάποιοι τα μαθαίνουν με άσχημο τρόπο γιατί έχουν και κάποιο ατύχημα.
0: Βέβαια. Το θέμα είναι να μην σου συμβεί στραβή. Αλλά πραγματικά. Και ο δάσκαλος δηλαδή σου μαθαίνει πέντε βασικά. Τα περισσότερα τα άμαθα στο δρόμο. Και λέω το σταυρό μου κάνω που δεν είχα κανένα ατύχημα, ας πούμε.
1: Έχει πάει, ας πούμε, κάποιος να δώσει. Να φτιαχτεί μια πίστα, να μπαίνει ο οδηγός μέσα και να πηγαίνει σε βρεγμένο δρόσωμα. Να πηγαίνει να του πετάγεται κάτι στο δρόμο να κάνει αποφυγή.
0: Ναι, τα ανακλαστικά.
1: Ναι,
0: πόσο συχνά βλέπει ζωάκια, ας πούμε, πετάγονται στο δρόμο.
1: Εμείς ακόμα είμαστε ακόμα στην οπισθογωνία και στο γύρω-γύρω μέσα στην πόλη με 5 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, αυτό δεν οδήγησε.
0: Αυτό με την οπισθογωνία πραγματικά γελάω, γιατί μου φαίνεται τόσο άχρηστο, αλήθεια. Οπισθογωνία.
1: Στο παρκάρισμα που το αυτοκίνητο πλέον πατάς το κουμπάκι, αφήνει τα χέρια σου και παρκάρει μόνο του.
0: Και παρκάρει μόνο του. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αισθητήρες, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία.
0: Εντάξει, είναι. Εγώ τα αγαπώ το αυτοκίνητο.
1: Πλέον καλείς το αυτοκίνητο από το κλειδί και βγαίνει μόνο του. Ξεπαρκάρει μόνο του.
0: Είναι πραγματικά οι καινούργιες τεχνολογίες. Τα αυτοκίνητα έχουν κάνει άλματα πραγματικά σε σχέση με τα παλιά. Και το υδραυλικό τιμόνι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα με το ένα χέρι, ας πούμε. Διευκολύνει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Εγώ το μόνο που δεν αντέχω είναι το μποτιλιάρισμα. Επειδή λατρεύω την οδήγηση, τη λατρεύω όμως πραγματικά, βάλε με να οδηγώ στην Εθνική ώρες ολόκληρες. Για Χαλκιδική κάνω 7 ώρες. Α, μια χαρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Μία στάση να κάνω είναι ζήτημα, ας πούμε. 7 ώρες με τη στάση μαζί.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Αλλά και αυτό γιατί, εντάξει, ανθρωπίνωσες να τεντωθείς λίγο, ρε παιδί μου, να ξεπιαστείς. Πραγματικά το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν αντέχω το μποτιλιάρισμα. Δεν μπορώ. Αυτό το σταμάτα ξεκίνα με σκοτώνει εμένα.
1: Είναι κάτι που βιώνουμε όταν φεύγουμε από την Αθήνα περισσότερο και πηγαίνουμε στο. Και σε κοντινούς προορισμούς, Χαλκίδα, Κόρινθο,
0: ναι,
1: που αλλάζει πραγματικά η ζωή σου, η οδηγική, και είναι όλα τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα.
0: Ναι, βέβαια. Όπως επίσης το να οδηγείς στην επαρχία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, σε δρόμους,
1: σε ένα παραλιακό δρόμο.
0: Ναι, υπέροχα.
1: Επειδή κατεβαίνω εγώ προς τα κάτω συνέχεια, πηγαίνεις από Κόρινθο στο Κιάτο παραλιακά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο.
0: Αυτό λες καμιά φορά. Χωρίς
1: ούτε τρέχεις ούτε τίποτα. Απλά είσαι στην παραλία και χαζεύεις και την παραλία.
0: Γιώργο, πια υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στην Κόρινθο. Και πηγαίνουν, έρχονται. Ή χρησιμοποιούν, νομίζω, και ο προαστιακός, δεν εξυπηρετεί.
1: Ναι, βέβαια, και στη Χαλκίδα το ίδιο γίνεται.
0: Και στη Χαλκίδα το ίδιο. Χρησιμοποιούν λοιπόν το τρένο και σου λέει, εντάξει, κι αν έμενα σε μια περιοχή της Αθήνας και δούλευα σε μια άλλη, πάλι μια ώρα και μια μισή θα ήθελα να πάω.
1: Από Κόρινθο, Αθήνα, ο προαστιακός κάνει λιγότερο από μια ώρα.
0: Είδες λοιπόν, άρα και το επιλέγουν ως μόνιμη κατοικία.
1: Και δεν έχεις ούτε
0: δεν
1: το
0: ξέρω
1: άγχος.
0: Εσύ αν κάποια στιγμή θα το κάνεις.
1: Δεν έχεις και το άγχος από τις κάμερες, από τους τρογονόμους,
0: ναι,
1: από το κόστος, γιατί πλέον με την τιμή να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, αντιλαμβάνεις ότι είναι και το κόστος χρήσης πλέον.
0: Και βλέπεις και ωραία φύση, βρε αδερφέ.
1: Και εσύ και ρεμός.
0: Είναι διαφορετικά. Ου, δεν το συζητώ και δεν έχει και τον άλλο που τα νεύρα του σατάλια, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτό με τους θυμωμένους οδηγούς και τα περιστατικά που έχουμε στους δρόμους, Γιώργο, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Θέλω κάτι να πούμε, το οποίο είναι έτσι νομίζω πολύ χρήσιμο. Πρέπει να προσέχουμε τα αντικείμενα που έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φωνικά όπλα.
1: Ακόμα και το κατσαβίδι μπορεί να.
0: Κατσαβίδι. Λωστός. Ακόμα και αυτή η μαγκούρα που χρησιμοποιείς για να πιάνεις το. Πώς το λένε, ξέρεις τώρα, το πεντάλ με
1: το τιμόνι, ναι,
0: να κλειδώνεις το τιμόνι. Ακόμα και αυτή ως φωνικό όπλο μπορεί να χρησιμοποιήσει.
1: Δυστυχώς μπορεί να πας αυτόφορο, ναι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να μην έχεις ένα κατσαβίδι με στο αυτοκίνητο. Κάτι να σου συμβεί. Κάτι θα αναβιδώσεις.
0: Άμα γίνει έλεγχος και σταυρούν αυτά μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και ειδικές εργαλειοθήκες που δίνουν ήδη κατασκευαστές που το. Μέγεθος της λάμας του κατσαβιδιού είναι μικρό.
0: Είναι μικρούλης.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: καλό θα είναι να περιοριστούν, να πάρουν μικρά κατσαβίδια σε μέγεθος παρά μεγάλα που θεωρούνται φωνικά όπλα.
0: Ναι, καλό είναι να μην έχει σε πάση περιπτώσει τέτοια, γιατί έχουμε δει πολλά περιστατικά να κατεβάζουν διάφορα.
1: Σύμφωνα
0: έτσι.
1: Με την έρευνα που έχει γίνει πάντως στην παγκόσμια, την πανευρωπαϊκή θα έλεγα, οι Έλληνες οδηγοί είναι, στο λέω με τα απλά ελληνικά, τσαμπουκάδες πάρα πολύ, αλλά μόλις 2 στους 10 κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο για να πιαστούν στα χέρια.
0: Ναι.
1: Είναι οξύμορο αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, μπορεί να φωνάζουν, να βρίζουν.
0: Όμως έχουμε δει πολύ άσχημα.
1: Δεν κατεβαίνουν όμως.
0: Δεν κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο.
1: Όχι, οι Έλληνες δεν κατεβαίνουν. Οι ξένοι κατεβαίνουν.
0: Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση να μην εμπλακείτε σε καυγάδες, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, νομίζω το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή. Ήταν μια φίλη που έρχονταν ξημερώματα στο σταθμό. Κάποια στιγμή κάτι συνέβη τώρα και υπήρχε μια διαμάχη τέλος πάντων με έναν οδηγό νταλίκας. Η κοπέλα με το γιο ταχύτης, έτσι, ξημερώματα. Και έχει το παράθυρο ανοιχτό και της ξεφεύγει μια βρισιά, αυτή η γνωστή βρισιά. Και της λέω, είναι δυνατόν, έβρισες ξημερώματα μόνη σου, οδηγό νταλίκας που ο άνθρωπος έχει φάει τα χιλιόμετρα με το κουτάλι, ας πούμε, την εμπειρία και την κούραση που έχει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή πήγαινες γυρεύοντας και την πετυχαίνεις στο φανάρι. Και κατεβαίνει, Γιώργο.
1: Oh.
0: Και τη βλέπεις την άλλη, βάζει ασφάλειες, ανεβάζει παράθυρα και κάθεται μέσα περιμένοντας και παρακαλώντας ταυτόχρονα να ανάψει το φανάρι πράσινο να φύγει να την γλιτώσει. Γιατί σου λέει, τώρα θα με τουλουμιάσει. Πηγαίνει ο άνθρωπος λοιπόν στο τζάμι της και της λέει, κατέβασε λίγο το παράθυρο, δεν θα σε πειράξω. Της λέει, στορκίζομαι, κατέβασε το. Το ανοίγει αυτή μια χαραμάδα και της λέει, την επόμενη φορά που θα βρήσεις κάποιον, μπορεί να μην είναι κάποιος τόσο υπομονετικός, ψύχρεμος όπως εγώ. Μην ξαναβρίσεις ποτέ.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Καλή σου μέρα, της είπε. Και πήγε πάλι, ανέβηκε στα λίκα του, πήγε στο τιμόνι. Μου έλεγε λοιπόν η κοπέλα, μου είχε μείνει τόσο πολύ, φοβήθηκα τόσο πολύ, που στορκίζομαι, μου λέει, δεν έχω ξαναβρίσει. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσει ο απέναντι.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Ψυχραιμία απόλυτη. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμούλης, όπως βλέπεις, έχεις κάνει χαμό, Γιώργο Ανδρή. Η πρόληψη στοιχίζει, μας γράφει ο φίλος ο Αργύρης και τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ο Στάθης λέει: η τροχιά είναι ανύπαρκτη. Πηγαίνω τακτικά στην Άρτα και από την Αθήνα δεν έχω δει να περιπολείπα κανείς. Μέχρι την Άρτα.
1: Εγώ τους λέω παντού πάλι.
0: Εσύ τους βλέπεις παντού. Ξέρεις που βλέπω τελευταία και το χαίρομαι. Στον Καρέα. Και το έλεγα και από την εκπομπή. Παλιά κάναμε αμάν να δούμε. Επειδή Σαββατοκύριακα κατεβαίνω
1: Καρέα νότια, και Σχιστό είναι παραδοσιακά πλέον.
0: Πλέον είναι τοποθετημένη και είναι από πριν την ανηφόρα της Ηλιούπολης όλος ο Καρέας και φτάνει μέχρι την Κατεχάκη, ρε παιδί μου. Εκεί βλέπεις τροχονόμους και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Παλιά έπρεπε να υπάρχει συμβάν για να τους δούμε. Και
1: ναι,
0: αν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τους καλέσεις να έρθουν και όποτε. Τώρα υπάρχουν σταθερά. Και το λέω γιατί Σαββατοκύριακο ανεβοκατεβαίνω έτσι προς τα νότια και έχω καλή εικόνα. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάνος λέει, θα ήθελα μια συμβουλή. Τι μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον που πετάει τη γόπα του από το αυτοκίνητο? Συμβαίνει σε καθημερινή βάση στο βουνό μας, στην Πεντέλη, όπου και μένω. Κάνω καθημερινά αυτή τη διαδρομή. Δεν ξεχνώ τη φωτιά και αγχώνεται βέβαια ο Μάνος.
1: Κοίταξε να δεις. Το να καταγγείλεις τον άνθρωπο που πέταξε τη γόπα.
0: Τη γόπα.
1: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το αποδείξεις κιόλας, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρέπει λοιπόν ο κάθε οδηγός να έχει στο μυαλό του ότι πετώντας μία γόπα από τσίγαρο αναμένει έξω, είναι το πιο πιθανό είναι να προκαλέσει φωτιά. Ευτυχώς εκεί στην Πεντέλη, γιατί προς τα εκεί μένω κι εγώ και κινούμε συχνά στο βουνό, υπάρχουν και εθελοντές δασοπυροσβέστες, υπάρχουν και κλιμάκια, υπάρχουν και περιπολίες κάνουν συνέχεια. Οπότε γι' αυτό δεν έχει συμβεί κάτι τραγικό ακόμα. Αλλά μην ξεχνάμε, στο πρόσφατο παρελθόν, κάηκε με σε Πεντέλη πάλι. Έτσι.
0: Δεν θέλει και πολύ. Ναι. Πραγματικά έχουμε πει. Εντάξει, είναι απαγορευτικό, δηλαδή είναι έγκλημα να πετάς.
1: Με 40 τσιγάρο. Βαθμούς στην ξηρασία.
0: Δεν ξεχνάμε και με ξερά χόρτα βεβαίως. Ναι, λογικό.
1: Θα πάρει φωτιά.
0: Έτσι. Ο φίλος μας ο Μπάμπης λέει: έχω γίνει χειρότερος και από το βαρκάρι στον Αχαίροντα. Έχουμε έναν ακροατή που υπογράφει βαρκάρι στον Αχαίροντα. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Ήθελα να ρωτήσω, λέει, σχετικά με το κορνάρισμα Αγίας Γλυκερίας και Νικολάου Ξυλούρη, κάθε 3 λεπτά που ανάβει το φανάρι, 5-15 αυτοκίνητα κορνάρουν ταυτόχρονα. Αυτό για εμάς που μένουμε στις γύρω πολυκατοικίες έχει γίνει ανυπόφορο. Μερικοί τους πετάνε νερά από τα μπαλκόνια. Εγώ τους έχω πετάξει ρόγες στα φιλιών. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό? Οι οδηγοί κορνάρουν μία φορά και φεύγουν. Εμείς τα ακούμε αυτό όλη μέρα.
1: Έχουν απόλυτο δίκιο. Καταρχήν και εμείς ως οδηγοί το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Με το που ανάβει το πράσινο, με το που ανάβει, ακούστε το χωράρισμα από τα πίσω αυτοκίνητα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Είναι τρομερό.
0: Δηλαδή, περιμένουν να έχεις αντανακλαστικά που έχει και ένας πιτσιρικάς. Γιατί εντάξει, ακόμα είμαστε σε θέση να έχουμε καλά αντανακλαστικά.
1: Όμως υπάρχουν και χειρότερα πράγματα. Αν πας ποτέ στην Κίνα, θα διαπιστώσεις ότι εκεί η κόρνα είναι επέκταση του χεριού τους. Στα
0: αλήθεια,
1: πάντα.
0: Κορνάρουν τόσο
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο.
0: Να μην πάω ποτέ.
1: Όσες φορές έχουν πάει με αποστολές για αυτοκινητοβιομηχανίες και μας πάνε στους δρόμους στους κεντρικούς, λέω παιδιά, υπάρχει κάτι χειρότερο από την Ελλάδα. Δεν το περίμενα.
0: Εσύ πλάκα πρέπει να έχεις πάει πολλές φορές στην Κίνα, έτσι. Γιατί υπάρχει μια εξέλιξη εκεί στην τεχνολογία.
1: Τρεις φορές έχω πάει.
0: Και η Ιαπωνία, υποθέτω.
1: Παντού έχουμε πάει, δόξα τω Θεώ. Ναι.
0: Αυτοκινητοβιομηχανία δυνατή. Και Αμερική.
1: Κίνα είναι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο και συνεχώς έχουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποστολές στην Κίνα.
0: Αποστολές στην Κίνα, μάλιστα. Καμιά φορά μας πάρεις μαζί σου.
1: Αν μπορώ, ευχαριστώ.
0: Αν μπορώ, λέει, γιατί όχι, βέβαια. Λοιπόν, ο φίλος ο Στάθης λέει: στα διόδια μπορεί να δω κάποιο περιπολικό να κινείται στον αυτοκινητόδρομο να ελέγχει παραβάσεις, ποτέ.
1: Όχι μόνο στα διόδια, και πλέον υπάρχουν και τα συμβατικά αυτοκίνητα της τροχέας που στείνουν φορητά ραντάρ στους εθνικούς οδικούς άξονες, ιδίως προς το βόρειο τμήμα της χώρας υπάρχουν σίγουρα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε και στο Διάβγεια ότι θα τοποθετηθούν 15 φορητές κάμερες και στον Αθηνών προς Πελοπόννησο κάτω.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται πολύ δύσκολο το έργο και θα πιάσουν οι παραβάτες οδηγοί που κινούνται πάνω από τα όρια ταχύτητας.
0: Οπωσδήποτε, βέβαια.
1: Και τα πρόστιμα είναι βαρβάτα και ξεκινούν από 150 ευρώ, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές. Δηλαδή, αν κινείσαι με άνω των 20 χιλιόμετρων από το όριο, είναι 150. Αν κινείσαι από 20 μέχρι 30, είναι 150, στην αφαίρεση διπλώματος 20 μέρες. Άνω των 30, πάμε 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα. Πάνω από 50 είναι 700 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 2 μήνες. Και πάνω από 200, αν κινείς στην Εθνική, που έχουμε πολλά περιστατικά.
0: Έχουμε τελευταία, ναι.
1: Είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο, φίλοι, όχι μαγκές τέτοιες.
1: Δεν συζητάμε για την υποτροπή, γιατί εκεί πέρα ανεβαίνει 4.000 και 8.000 ευρώ το πρόστιμο.
0: Είναι καλό που μπήκε στο παιχνίδι η υποτροπή, ναι, για όλες παραβάσεις.
1: Απλά είναι πολύ γιατί μεγάλο λέει, το χρονικό διάστημα, δηλαδή στην πενταετία. Είναι 5 χρόνια. Δεν είναι να πεις την επόμενη διετία. Είναι 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να υποπέσει στην ίδια παράβαση.
0: Να υποπέσει στην ίδια παράβαση. Να προσέχετε λοιπόν. Ναι. Γι' αυτό σας τα λέμε εξάλλου. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης λέει: καλημέρα. Στα διόδια, όταν μπλοκάρουν οι πομποδέκτες, οι οδηγοί κάνουν όπισθεν. Μπορείτε να μας πείτε τι ισχύει? Πώς να βγεις από εκεί? Δεν γίνεται.
1: Όταν μπλοκάρει ο πομποδέκτης, συνήθως συμβαίνει, ξέρεις. Πας και εσύ που έχεις τον πομποδέκτη, λες θα περάσω γρήγορα και ο μπροστινός απλά έχει ξεχάσει να βάλει χρήματα στον πομποδέκτη και δεν ανοίγει η μπάρα.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα γίνεται πραγματικά κομφούζιο, γιατί πρέπει να κάνουν όλα τα αυτοκίνητα πίσω,
0: όλα πίσω,
1: ο άνθρωπος αυτός που δεν λειτουργεί ο πομποδέκτης και να πάει σε ένα σταθμό που υπάρχει άνθρωπος για να πληρώσει κανονικά.
0: Είναι ένα θέμα, είναι αυτό τεράστιο.
1: Καλό θα είναι οι οδηγοί να βλέπουν, υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό, να βλέπουν πόσα χρήματα έχουν μέσα. Εγώ αυτό κάνω πάντα και δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
0: Πριν ξεκινήσεις να κάνεις ταξίδι, να περάσεις από διόδια, πρέπει να δεις τι έχεις μέσα. Σωστά. Ορέστη μου, έχουμε διάλειμμα. Πάμε στο σύντομο διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις και μάλιστα από την πρώτη σειρά. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι μόνο από τη ΔΕΗ βρήκαμε τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Κάτι κάνει εδώ το πειραχτήριο ο Γιώργος. Τι κάνεις, παιδί μου, όσο εγώ διαβάζω. Κάτι έκανε εδώ με το κινητό μας. Πήρε, μας τράβηξε. Έλα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Ναι, θα βγάλουμε κιόλας και φωτογραφία, παιδί μου. Θα την ανεβάσουμε, εννοείται. Λοιπόν, τα περιπολικά που βρίσκονται, λέει, στην Εθνική Οδό, συνήθως ασχολούνται με εμάς τα φορτηγά και τα ΙΧ μπορεί να ασχολούνται με το κινητό, λέει. Δεν δίνουν σημασία στα ΙΧ, δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι. Και ο φίλος ο Κώστας λέει: καλημέρα, δεν λειτουργούν τα φανάρια Πέτρου Ράλι και Κηφισού και γίνεται χαμός. Ωρε φίλε.
1: Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ωρε φίλε. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τα φανάρια. Θυμάμαι παλιά το είχα κάνει και εγώ ρεπορτάζ και πήγαινα από τον Άννα στον Καϊάφα να δω ποιανού ευθύνη είναι. Τα φανάρια. Κατέληξες κάπου εσύ?
1: Όχι. Αλλού ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Από όσο έχει πει και ο κ. Χαρδαλιάς στην τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε,
0: ο περιφερειάρχης,
1: ότι έχει δεκάδες χιλιάδες φανάρια στη δικαιοδοσία του. Θεωρώ ότι τα περισσότερα ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
0: Λοιπόν, πολλά σβηστά φανάρια και ξέρεις πότε το διαπίστωσα αυτό και μου κάνει εντύπωση. Όταν είχαμε διακοπές ρεύματος, τώρα που είχαμε τον καύσωνα, πολλά φανάρια δεν λειτουργούσαν επίσης.
1: Και με την κακοκαιρία την τελευταία.
0: Και με την κακοκαιρία τελευταία, να το καταλαβαίνω. Με τη ζέστη, λέει, επηρεάζουν τα καλώδια κλπ. Όφτα φανάρια. Χαμός πάλι πανζουλισμός, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν έχει αδειάσει πολύ ακόμη.
1: Όχι.
0: Όχι, τι είναι.
1: Όλοι εδώ είναι.
0: Το νιώθω κι εγώ. Λοιπόν, θέλεις να μου πεις κάτι σημαντικό για τις πινακίδες? Το προανήγγειλα εγώ στην προηγούμενη ώρα. Ναι. Πες μας τώρα λεπτομέρειες. Τι έχει γίνει με τις πινακίδες καινούργιες των οχημάτων?
1: Σε λίγο δεν θα υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίας να δοθούν στα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που πολλούνται. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από 3 μήνες. Γιατί είχε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε προκηρύξει το διαγωνισμό, υπήρχε κάποια ένσταση από έναν συμμετέχοντα, καθυστέρησε όλο αυτό, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα τότε, γιατί είχαν πουληθεί καινούργια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και δεν μπορούσαν να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους. Λύθηκε το θέμα, παραδόθηκαν οι πινακίδες, ωστόσο οι πινακίδες αυτές που παραδόθηκαν τελειώνουν. Δηλαδή, στις μοτοσυκλέτες είναι ζήτημα να υπάρχουν μερικές δεκάδες πινακίδες ακόμα και στα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι.
0: Δεκάδες ακόμα.
1: Δεκάδες, ναι.
0: Και, τι λες τώρα.
1: Και στα αυτοκίνητα είναι ζήτημα να υπάρχουν περίπου 3.000 πινακίδες ακόμα για όλη τη χώρα.
0: Τι θα γίνει τώρα?
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό. Δεν ξέρω αν
0: θα γίνει
1: απευθείας πάλι ανάθεση, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση με αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα και οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν τεράστιο θέμα, γιατί σου λέει το εργοστάσιο πρέπει να πουλήσεις τόσα αυτοκίνητα, τόσες μοτοσυκλέτες, σου βάζει στόχους. Δεν μπορεί ο εισαγωγέας εδώ να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ τα έχω πουλήσει, δεν μπορώ να τα δώσω για να ταξινομηθούν, για να φαίνονται οι πωλήσεις, επειδή το κράτος δεν έχει πινακίδες. Και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις εκπτώσεις που έχουν από τα εργοστάσια. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο πελάτης έχει πληρώσει το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα. Το έχει εξοφλήσει.
0: Ναι, σου λέει έρθει, το έχω αγοράσει, θα κάνω τώρα.
1: Δεν μπορεί να το παραλάβει.
0: Πω, πω.
1: Και έχουμε εντάσεις στις αντιπροσωπείες από πελάτες, γιατί σου λέει με σαπατεώνας, με κορόιδευση. Εγώ στο έχω πληρώσει, πού είναι, γιατί δεν μου το δίνεις.
0: Και δεν πιστεύουν βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι ναι, σου λέει αποκλείεται.
1: Ευελπιστώ να λυθεί άμεσα το θέμα, καθώς στις 10 Αυγούστου δεν νομίζω να υπάρχει ούτε πινακίδα για δείγμα σε καμία διεύση μεταφορών.
0: Στις 10 Αυγούστου.
1: Τόσο
0: όπου σύντομα. Να είναι δηλαδή.
1: Ναι. Στις μοτοσυκλέτες το πρόβλημα είναι πολύ έντονο ήδη.
0: Μα το θυμάμαι, γιατί το είχαμε βγάλει προμηνών καλά στο θέμα. Έτσι. Με τις μοτοσυκλέτες μαζί.
1: Και από ό,τι έμαθα, ο τελευταίος ανάδοχος που έχει δώσει και όλες τις πινακίδες, θα φύγει ο άνθρωπος για διακοπές. Η εταιρεία κλείνει για 2 εβδομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχετε παραγγείλει το αυτοκίνητό σας στη μοτοσυκλέτα σας, να τη βλέπετε και να μην μπορείτε να την οδηγήσετε. Βέβαια, κάποιος συνάδελφος μου είπε, θυμάσαι, μου λέει, τα χαρτάκια που κολλάγανε παλιά. Λέω, δεν νομίζω να βρεθεί.
0: Μετά σοβαρά θα φτάσουμε στα χαρτάκια.
1: Να μπούμε σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη πρόταση, να μπει ένα QR code, το οποίο θα μπορούν να το ελέγχουν οι αρχές, το οποίο θα

0: περιέχει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε. Με τη χρήση τεχνολογία θα γίνει αυτό. Βέβαια, ναι. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να περιμένουμε πινακίδες.
1: Δεν το συζητάμε καν. Και να είναι μόλις δεκάδες, δηλαδή μας λες 10 Αυγούστου.
0: Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει έτοιμο ένα σύστημα, ναι, το οποίο θα είναι μια νέα πλατφόρμα, στην οποία θα μπαίνει ο ιδιοκτήτης, θα επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας. Ο ανάδοχος θα παίρνει την παραγγελία κατευθείαν. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα θέλει περίπου 1 με 1,5 μήνα για να λειτουργήσει. Και θα σταματήσουν αυτοί οι διαγωνισμοί και αναθέσεις και τα πάντα. Θα είναι 2-3 άνθρωποι, εταιρείες που παράγουν πινακίδες. Ναι. Ανάλογα με τη δυναμικότητα του καθενός, θα παίρνει και το ανάλογο έργο και δεν θα υπάρχει ποτέ ξανά πρόβλημα με τις πινακίδες. Εύχομαι να γίνει άμεσα αυτό.
1: Μακάρι.
0: Και να τελειώνει. Και εκτός αυτού θα σταματήσει και το γρηγορόσημο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βέβαια
0: θα μπαίνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, θα επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του και τελειώνει το παραμύθι. Και εκτός αυτού, τα εύκολα νούμερα θα τα πληρώνεις παραπάνω. Οπότε σταματάει και το γρηγορόσημο εκεί πέρα, γιατί βλέπεις όλα τα ακριβά αυτοκίνητα,
1: γιατί
0: εύκολες πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Είναι τεράστιο θέμα με τις διευθύνσεις μεταφορών, όπως ξέρεις, Γιώργο.
0: Υπάρχει ακόμα,
1: καλά,
0: δεν έχει αλλάξει.
1: Υπάρχει ακόμα και η κατάσταση εκεί είναι ένα μπάχαλο. Όχι, να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέμε.
1: Γιατί έχουμε εικόνα και από τα βόρεια και από το νότιο τομέα. Έχουμε μια συνολική εικόνα γενικώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, στην εκπνοή του χρόνου, επειδή ετοιμάζονται κάποιοι φίλοι να φύγουν διακοπές οδικώς με το αυτοκίνητο, να δώσουμε 2 συμβουλές. Καταρχήν, τι πρέπει να τσεκάρουμε, έναν έλεγχο δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Τεχνικό, πριν ξεκινήσουμε, Γιώργο.
0: Καταρχήν, το πρώτο και βασικότερο να δουν τα λάδια, να αλλάξουν τα λάδια, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καταπονεί το κινητήρας. Το ψυχτικό υγρό επίσης να δουν αν θέλει συμπλήρωση. Το ψυγείο του νερού, μην μείνουν και σκάσει το ψυγείο,
1: μηθάνη,
0: είναι
1: βέβαια
0: κρίμα. Από εκεί πέρα, μεγάλη προσοχή στα ελαστικά. Μην λένε πολύ, α, έχει πολύ ζέστη άσφαλτος, αφήστε τα παλιά ελαστικά, γιατί τα παλιά ελαστικά απλά σκάνε. Και άμα τρέχεις, είναι τρομερά επικίνδυνο. Και βέβαια να δουν και την μπαταρία, γιατί αν μείνεις από μπαταρία ή ρεύμα, έμεινες.
1: Συχνά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι μπαταρίες γίνουν off, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Μου συμβεί, με έχει παρατήσει, σε παραλία με άφησε. Πήγα να βάλω μπροστά, τίποτα.
0: Καταπονείται πάρα πολύ το αυτοκίνητο με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και με η χρήση του κλιματιστικού επιδεινώνει τη σκληρότητα της χρήσης.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λες τώρα. Πώς κάνουμε ορθή χρήση κλιματιστικού.
0: Μην το βάζετε ποτέ.
1: Και να μην καίει
0: πολύ. Αν έχετε ψηφιακή ένδειξη στο αυτοκίνητο, μην το βάζετε στο low στους 16 βαθμούς. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Να έχετε μια θερμοκρασία 20, 22, 23 βαθμούς. Δηλαδή, αν έχεις 40, μην βάζεις 16.
1: Ναι.
0: Αυξάνει πάρα πολύ την κατανάλωση.
1: Θερμοκρασία. Αν έχει μόνο σκάλε.
0: Αν έχει τη σκάλα του χειροκίνητο, να το βάλει λίγο προ τα πάνω, προ τη μέση. Δηλαδή, μην το έχει τέρμα κάτω στο μπλε.
1: Ναι, οκ. Okay. Να μην είναι πάρα πολύ χαμηλή
0: Όχι,
1: η θερμοκρασία,
0: ναι.
1: Δηλαδή, να ανδροσίζει μέσα.
0: Να το βάζει κάπου να είναι δροσερό ο αέρα. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, το βάζουν στο low και δουλεύει συνέχεια το μοτέρ του κομπρέσορα του air condition. Αυξάνει πάρα πολύ την κατανάλωση.
1: Αυξάνει την κατανάλωση. Αυτό το έχουμε δει και εγώ. Δηλαδή, όσες φορές έχει τύχει να είμαι στην Εθνική, να έχω μια αυξημένη ταχύτητα και στη διπλή σκάλα που λένε το κλιματιστικό, φεύγει το καύσιμο. Δεν καταλαβαίνεις πότε. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι αρχίζει και τρέχει από κάτω που λέει ο λόγος. Πώς το χάσα τόσο γρήγορα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, συντηρητικά, γιατί είδες και τιμές που είναι τις βενζίνες. Δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Σωστά, Γιώργο Ανδρή. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα. Απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί σου. Σήμερα είχα τη χαρά να σε έχω και μαζί μου. Είδες τι ωραία παρέα είναι εδώ η πρωινή. Στέλνουν συνέχεια.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: ναι, ναι.
1: Ωραία μηνύματα, ωραίες επισημάνσεις, σωστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά.
0: Εγώ
1: τώρα
0: ευχαριστώ.
1: Μετά από εμάς ένα πουλάκι μου είπε ότι ετοιμάζεσαι να φύγεις διακοπές.
0: Όχι ακόμα.
1: Α, όχι σήμερα.
0: Όχι ακόμα.
1: Εντάξει, σύντομα.
0: Αλλά φεύγω συνέχεια, κατεβαίνω προς την Κόρινθο.
1: Να περάσεις όμορφα. Σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι και εμείς σταματάμε πρώτα ο Θεός την Παρασκευή.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, να είμαστε καλά, να τα λέμε, Γιώργο μου.
0: Βεβαίως.
1: Και να ξεκουραστείς. Ευχαριστώ που είσαι πάντα εδώ όταν σε χρειαζόμαστε.
0: Και εγώ να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλός συνάδελφος Γιώργος Ανδρής από το Karen Motor με το εγκυρότερο ρεπορτάζ που υπάρχει, έτσι, στο θέμα των μεταφορών, του αυτοκινήτου και. Και όχι μόνο, και των δικύκλων. Η Ελένα Βασιλάκου, η Ελένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα και πάλι, Ελένα μας.
2: Καλημέρα
1: στο
2: σας.
1: Αναλυτικότερο δελτίο ειδήσεων στις 10. Αμέσως μετά ακολουθεί 2 ώρες χορταστικός Γιώργος Ευγενίδης. Η Ντίνα Μόσχου ευχαριστεί θερμά για την παρέα σας. Και τον Ορέστη Παπά βεβαίως και την Αφροδίτη Σιμίτη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φυλής και Μεταμόρφωσης, λόγω και τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Κίμης. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου στο ύψος των ΚΤΕΛ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτήν την ώρα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου. Όπως είπε, δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί 9 οικισμοί, καθώς έχει σε συνολικά 4 φορές το 112. Οι κάτοικοι των οικισμών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό κλήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας να κατευθυνθούν προς το Δρυό, ενώ ζητήθηκε από τους κατοίκους της Αγκαρίας να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Χθες το απόγευμα είχαν εκενωθεί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Έχουν διατεθεί, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, 5 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα, ενώ θα σταλούν και άλλα ένα αέρια μέσα. Από Ξηράς επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 16 πυροσβεστικά οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης αναμένονται ακτοπλοϊκός από Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί επίσης σε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων και στη Λέρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο ακριτικό Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο, Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Χθες από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσμα του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εν μέσω θύελλες αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και επεπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Εν τω μεταξύ, και τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του ΟΔΑΠ στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ενώ οι αρχαιολόγοι όλης της χώρας θέτουν ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Στόχος βομβιστών έγινε στις 5 παρα 20 τα ξημερώματα μηχάνημα ανάληψης μετρητών σε υποκατάστημα τράπεζας επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν αφαιρέθηκαν τα χρήματα από το ATM. Σεισμός μεγέθους 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Σεισμός 4,1 ρίχτερ αναστάτωσε χθες βράδυ και τη Σκόπελο. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά του νησιού σε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μαγνησία, την Εύβοια αλλά και την Αττική. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, η οποία απολογήθηκε για συνέργεια στη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προφυλάκησή του και θα αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Αρχίζει εντός ολίγου η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους του Φάνερ Χιουμάνι, η οποία και θα καθορίσει αν θα δρομολογηθεί εν τέλει η επανεκκίνηση συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Αυξάνονται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού πως αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και στη συνέχεια εξαπέλυσε κοινό χτύπημα με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, προκαλώντας πολυάριθμα θύματα. Πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραφε άνοδο 3% στα 84 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού πάνω από 3% στα 82 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως χτύπησε και κατέλαβε 3 τάνκερ που επιχείρησαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκρούς αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στα νοτιοδυτικά της χώρας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Για ένα δίωρο θα είμαστε μαζί κυρίες και κύριοι. Ένα ηλιόλουστο μεν, ζεστό αλλά όχι τόσο δραματικά ζεστό πρωινό. Δεν έχουμε αυτήν την αίσθηση της δυσφορίας που ενδεχομένως είχαμε χθες και προχθές στο λεκανοπέδιο. Το αεράκι έχει επενεργήσει θετικά. Το μελτεμάκι δημιουργεί βεβαίως προβλήματα και αύριο θα είναι πιο έντονη η άνεμη, αλλά ας κρατήσουμε εμείς εδώ το θετικό ότι κάπως έχει δροσίσει η ατμόσφαιρα. Τα μελτέμια βεβαίως δυσκόλεψαν πάρα πολύ την ζωή των κατοίκων της Πάρου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού. Τι το ήθελα χθες και το μελέτα. Είναι η πρώτη φωτιά του φετινού καλοκαιριού που έχει δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο σε κατοικίες. Και εδώ υπάρχουν δύο τεινά στο θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο, γι' αυτό και θα σταθώ λίγο. Το ένα αφορά το Δήμο και το άλλο αφορά την πολιτική προστασία. Άκουγα εχθές ένα μεγάλο κομμάτι της παρουσίασης που έκανε ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασαν. Οφείλω να πω ότι έχει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία αξίζει να συζητηθούν. Είναι βεβαίως ένα μοντέλο σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτό το οποίο ευαγγελίζεται και εφαρμόζει η κυβέρνηση και το περνάει και στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκε από τη Βουλή πριν από λίγες εβδομάδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια συζήτηση για ένα μοντέλο το οποίο θα είναι εναλλακτικό και υπό αυτό το πρίσμα έχει αξία να συζητηθεί. Το νόημα έχει αυτή την ώρα τι κάνουν οι Δήμοι επί του παρόντος. Για παράδειγμα, η φωτιά στην Πάρο, η οποία άλλαξε δήμαρχο το 2023, δεν είναι ένας δήμαρχος 25 χρόνια, αυτό θέλω να πω. Ήταν ένας άλλος δήμαρχος, οι Παριανοί τον έκριναν ευδοκίμως ή αδοκίμως, ολοκληρώσαντα τη θητεία του, ο καθένας κρίνει, και τον έστειλαν σπίτι του και βάλανε ένα καινούριο. Ο καινούριος τι κατάφερε? Κατάφερε να χάσει τα λεφτά για την επέκταση και αναβάθμιση του αεροδρομίου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Πάρο. Η Πάρος είναι ένα νησί το οποίο υποδέχεται πλέον εκατομμύρια τουρίστες. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο όγκο τουριστών. Μιλάμε για τη Νέα Μύκονο με όρους κανονικούς. Επειδή η Μύκονο σε τιμές ξέφυγε και απευθύνεται στο διεθνές jet set και άλλαξε τρόπον την άκιο χαρακτήρα του νησιού για να απευθύνεται ως μια άλλη Ίμπιζα σε αυτούς τους ξένους επισκέπτες που θέλουν μια τέτοια εμπειρία, η Πάρος άρχισε να υποδέχεται τους πιο εύπορους από μεσαία τάξη, καλή μεσαία τάξη και πάνω Έλληνες και τους αντίστοιχους ελληνικούς ξένους. Όταν λέμε ξένους, μιλάμε για πολλούς ξένους τώρα, όχι αστεία. Γάλλους, πολλούς Ευρωπαίους, έχει πολλούς Ευρωπαίους, δεν έχει τόσο Αμερικάνους, αλλά έχει και Αμερικάνους και Ισραηλινούς, πολλούς Ευρωπαίους όμως. Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, τα πάντα. Άρχισε λοιπόν να γίνεται ένα καινούριο οικοσύστημα μεγάλο, με αξία, με το ένα, με το άλλο, με όλα αυτά. Προσαρμόστηκαν οι υποδομές? Όχι. Έγινε προσπάθεια. Τρία πουλάκια κάθονται. Από πού ξεκίνησε η φωτιά στην πραγματικότητα? Από τον χιτά. Από τα σκουπίδια. Ένα κολοχανίο εκεί πέρα, το έχει παρατήσει ο δήμαρχος, σε ένα νησί το οποίο δεν έχει σοβαρή εγκατεστημένη πυροσβεστική δύναμη, για δύο λόγους. Αφενός, τα Κυκλαδονήσια δεν είναι κατάφυτα, σαν την από τα νησιά του Ιωνίου ή σαν πολύ μεγάλα νησιά, σαν τη Ρόδο και την Κρήτη, για να έχουν μεγάλες δυνάμεις. Αφετέρου, τα νησιά δεν ήθιστε να έχουν μεγάλες πυρκαγιές, οπότε γιατί να έχεις μόνιμα παρκαρισμένη μια μεγάλη δύναμη σε ένα σχετικά μικρό νησί όπως είναι η Πάρος, η οποία θα σου λείψει από κάπου αλλού, διότι όπως αποδείχθηκε είναι πολύ δύσκολο να μετακινήσεις κυρίως επίγειες δυνάμεις. Πρέπει να βρεις καράβι, να βάλεις μέσα, να φορτώσεις τα αυτοκίνητα, γιατί το νησί τι μπορεί να κάνει, έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσους πυροσβέστες έχει, έχει κάποιους λίγους. Έχει τις όποιες υδροφόρες έχουν ο Δήμος και οι ιδιώτες, γιατί οι υδροφόρες στα νησιά υπάρχουν λόγω λειψιδρίας.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν περιορισμένες δυνάμεις. Ο Δήμος λοιπόν την έχασε την μπάλα. Τα σκουπίδια ανεξέλεγκτα, πήρε φωτιά εκεί πέρα, τρία πουλάκια κάθονται. Η δε πολιτική προστασία, που σήμερα βγαίνει και λέει ότι η κατάσταση είναι υπό μεγαλύτερο έλεγχο κλπ, βρέθηκε σε μια κατάσταση το βράδυ ειδικά, που η φωτιά άρχισε να κατεβαίνει ένα βουνό, να μην ξέρει πού τις πηγαίνουν τα τέσσερα. Γιατί τι συνέβαινε, δεν είχαν ένα αέρια μέσα να πετάξουν, και είναι αληθές αυτό, διότι δεν μπορούν τα ένα αέρια μέσα μετά τις 8.30-9 η ώρα το βράδυ να επιχειρούν. Είχαν υπόψη τους ένα μέτωπο που κινείται σε ορεινό όγκο και δεν βλέπανε μια άλλη πτύχωση του μετώπου, το οποίο κατέβαινε το βουνό στα σπίτια των ανθρώπων, σε έναν οικισμό. Τους το λέγανε οι άνθρωποι από τις 12.30 το βράδυ ότι, παιδιά, έτσι όπως είναι η φωτιά, με τη φορά του ανέμου θα έρθει μες στα σπίτια. Και βγάλανε 112 στις 2.30 ώρα το βράδυ. Θα μου πεις, εσένα που είσαι, κύριε Γιώργο μου, στην Αθήνα, τι σε νοιάζει? Εσύ δεν κοιμόσουνα? Αυτός που και εγώ ήταν πάνω από το σπίτι του, δεν κοιμόταν εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά χρειάζεται και μια καλύτερη ανείχνευση της κατάστασης. Άρα, δίδαγμα από μια πυρκαγιά η οποία βαίνει προς οριοθέτηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει σοβαρότερα τη δουλειά της. Να μαζεύει και να προστατεύει και τα σκουπίδια, γιατί τέτοιες περιόδους δεν είναι για να παίζουμε. Η δε πολιτική προστασία πρέπει να δει πώς θα έχει καλύτερη, ακριβέστερη, ενεργέστερη εικόνα, λεπτό προς λεπτό, ακόμα και τις ώρες που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Δεν γίνεται λοιπόν. Διότι, προσέξτε, σου λέει τώρα η Πάρος, εντάξει, κυρίως τι έχει, θάμνους. Ναι, αλλά είναι ένα από τα διαμάντια του ελληνικού τουρισμού. Άμα πάθαινε μεγάλη ζημιά η Πάρος, τι θα σήμαινε αυτό για το ΑΕΠ του νησιού και για το ΑΕΠ της χώρας, κατ' επέκταση? Το λέω γιατί είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φθηνοί στα αλεύρι συνήθως. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε σε τραγούδι για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, τι άλλο είχε η χθεσινή ημέρα που έχει αξία αναφοράς? Είχε τον Τιτάνα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μίτσο τον Κυριαζίδη, Δημήτρη Κυριαζίδη κατά κόσμων, χωροφύλακα εκ δράμας ορμόμενο, μην αδικό τους χωροφύλακες. Ο κύριος Κυριαζίδης αποφάσισε 10 μήνες μετά την μυθική σεξιστική βλακεία που είχε πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό το πήγαινε κάνε κανένα παιδί, ότι της έδωσε ευχή. Το είπε από την καρδιά του, ρε παιδί μου. Δηλαδή τον έβριζε η Κωνσταντοπούλου και της είπε από την καρδιά του αυτός εκείνη την ώρα. Γιατί είναι. Γιατί ο Δημήτρης ο Κυριαζίδης είναι κυρίως άνθρωπος. Άνθρωπος. Και αποφάσισε χτες ένα άσχετο νομοσχέδιο της Λίνας Μενδώνη για ένα θέμα μιας εταιρείας αξιοποίησης της πολιτιστικής περιουσίας να πάρει τη ρεβάνση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αποτέλεσμα μήλος. Θυμήθηκε τώρα τα πεθαμένα του ο Κυριαζίδης εν ώψη διακοπών να ανέβει τροπεοφόρος στη Δράμα ότι την κάρφωσα την Κωνσταντοπούλου. Τόσο του κόβει. Τόσο του κόβει του κύριου Κυριαζίδη. Πολιτικά μιλάω τώρα. Αλλά εγώ θέλω να συγχαρώ πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία που τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική της ομάδα, γιατί τέτοια κεφάλαια σαν τον κύριο Κυριαζίδη είναι καλό να μην μένουν αναξιοποίητα. Είμαι σίγουρος ότι επίσης μαϊστρική χειρισμή με στη Βουλή. Πήγε να το καλυμπράρει λίγο ο Δημήτρης ο Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να αδειάσει και τον Κερίδη να πει ότι δεν θα κάνουμε ηρωίδα και την Κωνσταντοπούλου. Πετάχτηκαν διάφοροι άλλοι, ο Γιώργος Αμυράς, ο Ιάσον Φωτήλας, να πούνε: εμείς καταδικάζουμε το σεξισμό του Κυριαζίδη. Αποτέλεσμα, του τράβηξε μια παραπομπή το βράδυ στην Επιτροπή Διοντολογίας Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης. Τέζα το Μαξίμου. Εκεί που το Μαξίμου νόμιζε ότι το θέμα τελείωσε, του τράβηξε την παραπομπή ο Κακλαμάνης, από εδώ παν κι άλλοι. Τι κατάλαβε? Και τώρα το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Και τι κατάλαβε ο Κυριαζίδης από όλα αυτά? Και τι κατάλαβε ο Κυριαζίδης από όλα αυτά? Θα μου πεις, συγγνώμη, είναι 29 Ιουλίου, είμαστε τρεις μέρες πριν τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες, ο κόσμος εδώ είναι αλλά δεν πολύ ασχολείται, έχει άλλες διαθέσεις, θέλει να πάει διακοπές, τα παιδάκια θέλουν να παίξουν έξω, όσοι δουλεύουν ακόμα με πολύ κόπο. Σου λέει, ποιος ασχολείται? Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με έναν τύπο ο οποίος αποφάσισε να κατέβει από το χωριό του στη Δράμα να πάρει ρεβάνς ένα απόγευμα Ιουλίου από την Κωνσταντοπούλου? Ποιος ασχολείται? Εγώ ασχολούμαι. Διότι η βάσκανος μοίρα με έφερε να είμαι εδώ 29 Ιουλίου αντί να είμαι κι εγώ σε μια παραλία στην Πάρο και ας κοιτάω τη φωτιά να κατεβαίνει. Να ασχολούμαι με τον Κυριαζίδη. Πανάθεμα κι αν έπρεπε να τον ξαναπάρουν πίσω, αλλά θα χάναν τον Ταλεϊράνδο από τη Δράμα στη Νέα Δημοκρατία. Μην τον χάσετε τέτοιο κελεπούρι. Μπράβο. Το βάλετε και στη βιτρίνα να φέρνει ψήφους ο Κυριαζίδης. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν το καταλαβαίνουν γιατί είναι ντουγάνια ορισμένοι εκεί μέσα. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι στα δεξιά της. Στους κεντρώους είναι το πρόβλημα. Στους ανθρώπους που θέλουν τη ζωή τους να γίνει καλύτερη, που πίστεψαν το Μητσοτάκη το 19 και το 23, που τους είπε ότι θα έχετε καλύτερες αποδοχές, θα ζείτε σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου θα λειτουργούν οι κανόνες της δημοκρατίας, δεν θα είναι οι κατσαπλιάδες του Τσίπρα με το 13-0 και με τα βοσκοτόπια. Και ακούνε οι άνθρωποι. Βλέπουν την ακρίβεια και ακούνε. Σπιτάκια ανακύκλωσης, σπιτάκια στην άμμο, καστράκια στην άμμο. Ο ΠΚΠ, ΦΡΑΠΕ, Φεράρι, πετάνε λεφτά, πετάνε από εδώ από εκεί και παραπέρα και ακούνε αυτοί οι δύσμυροι ότι η αύξηση που τους προέκυψε λόγω της μείωσης του φόρου δεν επαρκεί γιατί την υπερκαλύπτει ο πληθωρισμός. Σε αυτούς πρέπει να αποταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, όχι στους δεξιούς καραβανάδες. Αν θέλουν να ψηφίσουν Σαμαρά, οι άνθρωποι θα έχουν μια επιλογή σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, διάλειμμα γιατί φουρκίζομαι και δεν πρέπει, γιατί ζεσταίνομαι τέτοιες μέρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νερπαπάκι alfaradio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Και ελάτε να δούμε τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τι γράφουν και τι σχολιάζουν. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, γράφει η εφημερίδα. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Με αφορμή την χθεσινή ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για την ανέβρεση 6,2 τόνων σάπιου κρέατος σε εταιρεία εμπορίας κρέατος αλλά και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο Μάστορας έχει προλάβει και τα έχει σπρώξει, η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν διαλειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου κράτησε περίπου μία ώρα. Βέβαια, ο κύριος Νετανιάχου αμέσως μετά μίλησε με πάρα πολύ θερμά λόγια και επίσης τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας επίσης έχει μια μεγάλη φωτογραφία από την Κύπρο. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες με αφορμή την παρουσία του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ, του κυρίου Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και την ίστατη προσπάθεια που κάνει, να επανεκκινήσει κάπως την διαδικασία για το Κυπριακό. Τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, πρωθυπουργός και αρχιεπίσκοπος, συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιλάμβανε το μενού? Είναι ένα δείπνο το οποίο είχαν προχθές ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ιερώνυμο το βράδυ στο σπίτι του πρωθυπουργού στον Λυκαβητό. Πάντως, από λίγο ρεπορτάζ που έκανα, επειδή το θέμα με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας υπέρ των φοιτητικών εστίων το έχω γράψει εγώ πρώτη φορά πριν από 1,5 χρόνο. Οφείλω να πω ότι η πρόοδος δεν είναι ιδιαίτερη. Επίσης, τα νέα έχουν στην πρώτη σελίδα αποκαλυπτική έρευνα. ΣΟΣ από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζονται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και έχονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Και επίσης, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία, το σημείο 0 από την πρώτη σελίδα των νέων. Εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα σε 6,5 ώρα το απόγευμα στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Είναι το νομοσχέδιο της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Η Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λευκόλενος με λευκούς βραχίονες Ελένη, γράφει ο Όμηρος, αμετανόητος προπαγανδιστής της Woke Agenda, έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το ομηρικό έπος, αυτό από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και πολιτισμός με έψιλον γιώτα από τη Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στην Βουλή, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η εστία, γράφει εκστρατεία εγγραφής νέων μελών, αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου 26. Ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματείων να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση τον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση, το κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο ηγετίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Αυτό από την πρώτη σελίδα της εστίας. Ο Ελεύθερος Τύπος. Αποκάλυψε Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία αυξήθηκαν σε 19 τομείς πρόνοιας και μειώθηκαν σε 17. Στις 24.527 ευρώ το μέσο βοήθημα από το δημόσιο κλπ. Επίσης από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, ο κ. Μητσοτάκης από την Λέρο όπου περιόδευσε εχθές, σήμερα βρίσκεται στο Αγαθονήσι. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, Ελλάδας και των νησιών μας. Αυτά είπε χθες από τη Λέρο. Και πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβένα. Είναι αυτεμπορική, έχει στην πρώτη τη σελίδα, η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Αποκλειστική συνέντευξη στην αυτεμπορική του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη και κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι, δύο πόλεμοι σε έναν. Η κόντρα έχει πρώτο θέμα, το μεγάλο φαγωγό με τα αρχαία μνημεία, ακόμα και η διαχείριση Ακρόπολης περνά στα χέρια ιδιώτη, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο ριζοσπάστης, ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα, σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός, τα θηριώδη πρωτογενή πλονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Κλείνουμε με την One Voice, κυρίες και κύριοι. Σπιτάκια ανακύκλωσης, κύριε Μούργε, ο κύριος Μούργος είναι ο ιδιοκτήτης Τεξάν, αφήστε τα μισόλογα, βγείτε δημοσίως και μιλήστε με ονοματεπώνυμα. Λοιπόν, είναι 10:30 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε έναν από τους πρωταγωνιστές των μεταγραφών της χθεσινής ημέρας. Όχι του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ βασικά. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κάνανε καλές μεταγραφές εχθές. Θα είναι μαζί μας ο νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος και αυτός έχει διανύσει μια διαδρομή από την Πλεύση Ελευθερίας, στους Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Πάμε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 12 πάμε μαζί. Να πω ότι η εικόνα από την πυρκαγιά της Πάρου είναι αρκετά βελτιωμένη. Είναι πιο καλά τα πράγματα. Βεβαίως, επειδή έχει πολύ αέρα σήμερα και έχει αυξηθεί γενικώς ο συναγερμός σε πολλές περιοχές της χώρας, υπάρχει επιφυλακή για την προοπτική αναζωπηρώσεων. Πρέπει η φωτιά να τελειώσει μέχρι το βράδυ, γιατί δεύτερο βράδυ χωρίς εναέρια θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, νέο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μάλλον, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη. Καλημέρα κύριε Χουρδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλά, ελπίζω και εσείς και οι ακροατές μας εξίσου καλά.
0: Σιδεροκέφαλος να πω αρχικά. Τώρα,
1: να είστε καλά.
0: Να ρωτήσω το εξής βασικά. Τώρα, εσείς μέσα σε μια κοινοβουλευτική θητεία έχετε κάνει μια διαδρομή τριών κομμάτων. Εξελέγετε με την πλεύση, πήγατε μετά στο κίνημα Δημοκρατίας που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες και τώρα πάτε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι λίγο κάπως αυτό?
1: Κύριε Ευγενίδη, ευλόγως θέτετε αυτό το ερώτημα. Να θυμίσω ότι εξελέγει, όπως το είπατε, με την πλεύση ελευθερίας και μετά από ένα διάστημα τριών μηνών η κυρία Κωνσταντοπούλου με διέγραψε για αστείες, με αστείες δικαιολογίες ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές είχα υποστηρίξει, επειδή είχα υποστηρίξει ψηφοδέλτια ανεξαρτήτως επικεφαλής ψηφοδέλτια και άτομα που ήξερα και τα ενέκρινα. Και αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος των αυτοδιοικητικών να δικούνται αυτόνομα χωρίς κομματικές, αν θέλετε, απαραίτητα ταμπέλες. Μετά από 1,5 χρόνο ως ανεξάρτητος θεώρησα ότι η προσπάθεια που διαφάνηκε και θα γινόταν ως κάτι φρέσκο και δημοκρατικό επικεφαλή του κ. Κασελάκη θα μπορούσε να κάνει μια θετική αλλαγή για τον τόπο. Δυστυχώς διαψεύστηκα. Και δεν είμαι μόνο εγώ που διαψεύστηκα. Το γεγονός ότι φλωρωούν οι δημοκράτες του κ. Κασελάκη με παραιτήσεις και η κυρία Κοροβέση χθες. Έχουν φύγει όλοι οι βουλευτές πρακτικά από την κυρία Χριστίδου.
0: Υπάρχει αυτό το κόμμα τώρα, γιατί έχω καιρό να το ακούσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν ασχολούμαι. Ξέρω ότι υπάρχει. Ξέρω επίσης ότι έχει φύγει ο διευθυντής του κόμματος. Έχουν φύγει πολύ καλά στελέχη που υπήρχαν. Και ο λόγος είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει σαν κόμμα, δεν υπάρχει σαν, αν θέλετε, όλο αυτό που διαφήμιζε. Τώρα, η τελευταία αυτή στάση, και είμαι βέβαιος ότι θα είναι τελευταία στο ΠΑΣΟΚ, δεν σημαίνει ούτε ότι μετακινούμε με αποτύπωμα το που θα μπορέσω να έχω καλύτερη, αν θέλετε, πιθανότητα επανεκλογής. Χθες ήμουν στην Αθήνα, όπως θα ξέρετε, αύριο θα είμαι στην Αθήνα, σήμερα είμαι στην Θεσσαλονίκη και ήρθα στο Πανεπιστήμιο γιατί έχω δουλειά και παρόλο που είμαι σε αναστολή καθηκόντων, κάθε εβδομάδα έρχομαι εδώ να διευθετήσω κάποια ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα. Ο σκοπός και ο λόγος της ένταξής μου στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ευγενίδη, εξυπηρετεί αυτό που εγώ νομίζω ως ανάγκη για τον τόπο, να βρεθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε αυτό που όσοι διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη το χαρακτηρίζουμε νομίζω και δικαίως ως λέλαπα Μητσοτάκη, όπου λίγες οικογένειες έχουν υπερπλουτίσει σε βάρος 9,5 εκατομμυρίων Ελλήνων και ένωσα τις δυνάμεις μου, τις λίγες ή τις πολλές, με αυτόν τον χώρο. Ούτε μετακίνηση είναι, ούτε εκλογικός υπολογισμός, ούτε κάτι άλλο.
0: Εσείς ήσασταν στο παρελθόν εν τη ευρία ενία στο ΠΑΣΟΚ ή ήσασταν πιο αριστερά?
1: Όχι, ήμουνα πάντα στο κέντρο αριστερό χώρο. Δεν έχω βέβαια ποτέ ψηφίσει κάτι που να είναι φανερά δεξιό, ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, νομίζω δεν υπήρχαν ποτέ περισσότερες από 3 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις που να ψηφίζουν ακόμα. Ήμουν όμως σε αυτόν τον χώρο.
0: Δεν λέω αν έχετε κομματική ταυτότητα στο ΠΑΣΟΚ από το 1996.
1: Δεν έχω κομματική ταυτότητα στο ΠΑΣΟΚ, ούτε είχα σε κάποιο άλλο μέχρι να ασχοληθώ με την πολιτική, κύριε Ευγενίδη.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα πολιτικά προκείμενα. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του από άποψη δημοσκοπικών επιδόσεων. Έχει εμφανιστεί η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και έχει πάρει φαλάκι το κόμμα και είναι εγκλωβισμένο σε ποσοστά μέτρια, θα έλεγα εγώ, στην τρίτη θέση.
1: Πράγματι, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται μια σταθεροποίηση στα εκλογικά ποσοστά των τελευταίων αναμετρήσεων. Θα περίμενε κανείς να είναι καλύτερα και ήταν μέχρι πρότινος ανεβασμένα. Είμαι βέβαιος όμως ότι μετά το καλοκαίρι θα υπάρξει μια σημαντική, αν θέλετε, ένα ξεφούσκωμα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω την προσωπική μου γνώμη ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να φέρει κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί θέλοντας να ξανανιώσουν ή να πιστέψουν σε μια ελπίδα ή σε κάτι εύκολο στρέφονται προς τα εκεί, αλλά δυστυχώς ούτε μαγικές λύσεις υπάρχουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν άνθρωπο που επί 2-2,5 χρόνια στη Βουλή δεν άρθρωσε ούτε μία λέξη. Έχει 0 ομιλίες ο Τσίπρας ως βουλευτής από το 2023 μέχρι που παραιτήθηκε, ότι τώρα θα κάνει τη διαφορά. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να λέει ότι προσπαθεί να αλλάξει ή να δημιουργήσει ένα καινούργιο σχηματισμό. Θα μπορούσε να το κάνει, ξέρετε, μέσα από τη Βουλή. Υπάρχουν τόσοι βουλευτές που τρέχουν και καίγονται να βρεθούν στο εγχείρημά του. Θα μπορούσε να είναι μια εξωματική αντιπολίτευση και επιλέγει να μην είναι, επιλέγει να αφήνει τον Μητσοτάκη να κάνει όσα κάνει. Και άρα είναι σαν να του κλείνει το μάτι, αν με ρωτάτε, κύριε Βιεννίδη. Είναι μια γιαλατζή προσπάθεια να δημιουργήσει έναν αντίπαλο πόλο. Και αυτό βολεύει και τον Τσίπρα να είναι ο μπαμπούλας ο Μητσοτάκης και το Μητσοτάκη να έχουν το φόβητρο του Τσίπρα. Πάντως, και της επιστροφής στη δραχμή.
0: Αυτό το οποίο αναφέρουν όλοι οι δημοσκόποι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη χαρτογράφηση του πολιτικού σκηνικού, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να επιστρέφει όπως επιστρέφει, στην πρωθυπουργησιμότητα όμως είναι μακράν καλύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κοινώς οι πολίτες μπορούν να φανταστούν πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, ενώ δεν μπορούν να φανταστούν πρωθυπουργό τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό το handicap πώς θα το καλύψει ο κύριος Ανδρουλάκης μαγικά από το φθινόπωρο και μετά και θα ξεφουσκώσει ο κύριος Τσίπρας?
1: Αυτό που βλέπουν οι δημοσκόποι εξηγείται εν πολλής από το γεγονός ότι όταν έχεις ήδη κάποιον σε μια θέση, μπορείς να τον ξανασκεφτείς στην ίδια θέση. Ειδικά μάλιστα όταν τον είχε ψηφίσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού, σημαίνει ότι είχε αποδεχθεί ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να έχει αυτό το ρόλο και πιθανώς αρκετοί εξ αυτών ή κάποιοι εξ αυτών τον ξαναβλέπουν σε αυτό το ρόλο. Ξέρετε, κύριε Βιεννίδη, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ καλό και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αλλά αν όλοι οι δημοσκοπικά μας πούν ότι τώρα έξω χιονίζει, εγώ το βλέπω ότι δεν χιονίζει και εσείς το βλέπετε ότι δεν χιονίζει, ακόμα και αν το πιστεύουν περισσότεροι αυτό από ό,τι πιστεύουν την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, ξέρω ότι στις εκλογές ψηφίζουμε όλοι και αποφασίζουμε σε εισαγωγικά αν χιονίζει ή όχι, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι η δυνατότητα του να επιλέξει ένα κόμμα εξαρτάται μόνο από την προθυπουργησιμότητα, όπως είπατε, του αρχηγού του 6 ή 8 ή 10 μήνες νωρίτερα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί
0: το Πασόκ πάντως δεν έχει κάνει αυτό το μπαμ? Το Πασόκ δεν έχει κάνει αυτό το μπαμ. Δηλαδή, θέλω να πω, είχε όλες ευκαιρίες και δεν έχει κάνει αυτό το μπαμ.
1: Είχε στην πραγματικότητα όμως ευκαιρίες. Υπήρχαν τυπικά οι ευκαιρίες και το αντιλαμβάνομαι και εγώ και φαντάζομαι, λέμε, φανταζόμαστε, σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός αντίπαλου πόλου. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι είναι τόσο σφιχτό το σύστημα Μητσοτάκη και όσοι είμαστε έξω από αυτό το σύστημα το βλέπουμε ως τόσο σφιχτό και τόσο καλά να ελέγχει τα τεκτενόμενα στην πολιτική, οικονομική και εν πωλής και μηδιακή ζωή της χώρας, που είναι πολύ εύκολο. Εγώ, κύριε Γιαννίδη, αν βάλω 50 παπαγαλάκια από το βράδυ στο βράδυ να λένε τι κακή άρθρωση που έχετε και πόσο βαρετές είναι οι εκπομπές σας, αρκετοί το τέλος θα το πιστέψουν, ακόμα και αν δεν είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, το ότι γενικώς πωλείται ο Ανδρουλάκης δεν κάνει και είναι λίγος, mm-hmm. ακόμα και αν είναι Φεράρι ή δεν είναι, στο τέλος λέγε. Θα πιστέψεις και όταν θέλεις κάτι να τον βελτιώσεις και όταν θέλεις να τον ρίξεις. Η πραγματικότητα, και αυτή είναι και η δική μου ανάγνωση, κύριε Βιεννίδη, είναι ότι το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ με πάρα πολύ τίμιο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια έχει προσπαθήσει να κρατήσει και έχει καταφέρει πολύ και να αυξήσει τα ποσοστά. Αν με ρωτάτε, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει και θα γίνουν καλύτερα στο μέλλον, αλλά είναι άδικο να του προσάπτουν είτε ότι τον έχουν πιασμένο που δεν τον έχουν, είτε ότι είναι ανεπαρκής, διότι αν ήταν ανεπαρκής δεν θα είχε διπλασιάσει τα ποσοστά του Πασόκ και ο σκοπός είναι αυτά τα διπλασιασμένα να ξαναδιπλασιαστούν.
0: Που θα πολιτευτείτε στην Αλφα Θεσσαλονίκης?
1: Ναι, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, όπως ήδη είναι και η τωρινή μου εκλογική θητεία, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, που είναι πάρα πολλά και δυστυχώς όσοι διαμένουν στην Αθήνα δεν μπορούν να αντιληφθούν το πόσο πίσω είναι η Θεσσαλονίκη, και σκεφτείτε και πόσο ακόμα πιο πίσω είναι και ακόμα μικρότερες πόλεις εκτός του κέντρου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουρδάκη, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και πάλι σιδεροκέφαλος.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Λοιπόν, τώρα να πω την καλημέρα μου στον Σπύρο, ο οποίος λέει, σχολιάζει τις μετακινήσεις των βουλευτών από κόμμα σε κόμμα. Και είναι η πρώτη μου ερώτηση τώρα αυτή. Είναι τώρα πώς διανύεις τρία κόμματα μέσα σε μια κοινοβουλευτική θητεία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το κόμμα του Κασελάκη έχουν πάει όλοι και έχουν φύγει. Έχει μείνει μόνο η Ραλία Χριστίδου να παριστάνει την Κεντρώα. Έζησα να το δω και αυτό. Έζησα να δω τη Ραλία Χριστίδου ποτάμι να υποδέχεται τον Άδωνη. Η αλήθεια είναι ότι το πολιτικό ρεπορτάζ σε αυτή τη χώρα σε πηγαίνει παντού. Σε πηγαίνει παντού. Λοιπόν, τώρα θα μας πάει το πολιτικό ρεπορτάζ σε διάλειμμα. Θα επιχειρήσουμε μετά να συνδεθούμε με την Πάρο. Βλέπω εδώ στην εικόνα που έχει ο Sky, ο οποίος κάνει μια αυτοψία αυτή την ώρα, επειδή λέει, βγήκε ο δήμαρχος και λέει δεν έχουν αναφερθεί οι ζημιές σε σπίτια κλπ. Τόσο είναι και ο δήμαρχος. Σίγουρα είδα ένα σπίτι που έχει υποστεί ζημιά στον εξωτερικό χώρο. Βλέπω τώρα και ένα καμένο αυτοκινητάκι. Είναι απολύτως δεδομένο ότι στην Πάρο θα υπάρχουν ζημιές σε οικίες, έστω σε εξωτερικούς χώρους, έστω στις αυλές, σε πισίνες, διότι τα σπίτια είναι διάσπαρτα στον ορεινό όγκο εκεί που έκαιγε η φωτιά. Να μην λέμε τώρα πάλι από μάρες. Ναι, δεν κάει και ένα χωριό ολόκληρο, δεν συνέβη αυτό, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχουν περιφερειακές ζημιές και ευτυχώς φαίνεται ότι εκεί θα μείνουμε. Έχουμε τώρα και μια φωτιά στον Τύρναβο. Γενικώς είναι δύσκολη μέρα σήμερα λόγω ανέμων. Έχουμε τώρα μια φωτιά στον Τύρναβο. Εκεί είναι πιο εύκολα όμως τα πράγματα, γιατί έχει και πήγες δυνάμεις κοντά και έχουν σηκωθεί και γρήγορα 4 εναέρια μέσα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Καλημέρα, κόσμε! Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας!
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, επανερχόμαστε. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρά 10. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 12. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800. Το onerpapakialpharadio989.gr που είναι το email μας. Και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Τώρα, συγγνώμη. Έχουμε μία είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, διότι έχει ταυτοποιηθεί η σωρός αυτής της γυναίκας που είχε βρεθεί στην Κυψέλη σε μία βαλίτσα πριν από δύο Σαββατοκύριακα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Ένα απόγευμα Σαββάτου στην Ευελπίδων είχε προκληθεί μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για μία Βρετανίδα γεννημένη το Φεβρουάριο του 88, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που απέστειλε στην ελληνική αστυνομία το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμέσως μετά τον εντοπισμό λοιπόν του πτώματος, οι αρχές είχαν πάρει αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν μπορούσαν να βρουν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων, και ταυτόχρονα κανείς εκ των συγγενών των αγνοωμένων που έχουν δηλωθεί εδώ δεν εμφανίστηκε και να πει αυτή η γυναίκα ταιριάζει στην περιγραφή του δικού μου του άνθρωπου. Οπότε άρχισαν να ψάχνουν στο εξωτερικό. Ο γρίφος λοιπόν λέει λύθηκε, διότι η Ιντερπόλ ενημέρωσε ότι πρόκειται για μια Βρετανίδα με στοιχεία ε-ρο. Οι αρχές διαπίστωσαν από την πρώτη έρευνα που έκαναν ότι η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. Άρα εδώ οι έρευνες έχουν μια αφετηρία και τώρα θέλουν να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε εκείνη την ημέρα με κάποιον. Αυτό πρέπει να απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία με την οποία η άτυχη γυναίκα πέταξε από την Κύπρο για την Ελλάδα. Αν υπάρχει κάποια κράτηση στο όνομά της σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο λεκανοπέδιο το επίμαχο διάστημα, για να μπορέσουν να την τοποθετήσουν σε κάποια περιοχή οι αστυνομικοί, να καταλάβουν πώς έγινε το έγκλημα, πού έγινε το έγκλημα, πόσο καιρό ήταν αυτή εδώ πέρα, τι έκανε εδώ πέρα. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Ενδεχομένως και αυτά να μην μας απαντηθούν ποτέ με ικανοποιητικό τρόπο, θέλω να πω. Αλλά επειδή το έγκλημα έγινε εντός ελληνικής επικρατείας, είναι προφανές ότι θα το ψάξουν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν η Κινέζα βέβαια. Αυτό είναι. Δεν ήταν η Γιουτίνγκ αυτή που την έψαχνε ο Ευαγγελάτος. Τώρα βέβαια ατόνισε αυτή η έρευνα, γιατί σταμάτησε η εκπομπή του Ευαγγελάτου. Και τώρα δεν

Λοιπόν, τώρα στη Βουλή έχουμε μια νέα εξέλιξη στην υπόθεση με τον κύριο Κυριαζίδη, το Γίγαντα. Ήταν προγραμματισμένη σήμερα το πρωί η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα ασχολείται με τη μήνυση που έχει καταθέσει ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, ο Πέτρος Κουσουλός εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου και τίθετο ζήτημα για την άρση ασυλίας της. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση. Έστειλε υπόμνημα απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει παραπέμψει από εχθές το βράδυ με δική του επιστολή στον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιώργο Γιοργαντά, τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ζητώντας, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να εξεταστεί πρώτα υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εις βάρος της. Η Επιτροπή, λέει, απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους και άρα η Επιτροπή συνεδρίασε, εισηγήθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την κατατεθείς από τον Πέτρο Κουσουλό μήνυση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε εκπρόσωπο, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν και η Ελληνική Λύση θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει την απόφαση για άρση ή μη της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον να διαβάσω ένα απόσπασμα από την επιστολή που απέστειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον πρόεδρο της Βουλής. Γράφει η κυρία Πρόεδρος, με την παρούσα εν όψη των χθεσινών καθ' υποτροπή άκρως κακοποιητικών και σεξιστικών δηλώσεων και επιθέσεων του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κυριαζίδη και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κερίδη εναντίον μου, οι οποίες ήρθαν σε συνέχεια άκρως σεξιστικών, μισογενικών και κακοποιητικών επιθέσεων, που έχω δεχθεί και καταγγείλει από τον πρόεδρο της Επιτροπής βουλευτή Νουδού Γεωργαντά και μέλη αυτής, βουλευτές Νουδού Υψηλάντη και Ρίδη, επιθέσεων που αποτυπώνονται στα πρακτικά της Επιτροπής, μπούρου, τώρα μην τα διαβάζω όλα, σας γνωστοποιώ ότι αρνούμε να υποβληθώ σε νέες σεξιστικές επιθέσεις από τον πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία και ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας με βάση το έγγραφο που σας εστάλει επειγόντως εχθές από τον πρόεδρο της Βουλής. Σημειώνω ότι τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της Κώτης Νουδού ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.

0: Συγγνώμη, αυτή δεν απευθύνεται στον πρόεδρο. Κοινοποιείται στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή κοινοποιείται στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και στα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Τώρα λέει κι άλλα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέει: η Επιτροπή σας συγκαλείται σχεδόν κάθε εβδομάδα προκειμένου να συνεδριάζει για μένα και για ανύπαρκτες υποθέσεις που στείνονται εναντίον μου από την κυβέρνηση, μια προσπάθεια ενοχοποίησής μου, ενώ αντίθετα ουδέποτε συνεδρίαση για τον υπότροπο κυρία Ζήδη, παρά το γεγονός ότι η επιλείψιμη συμπεριφορά του εκδηλώθηκε ήδη σε 7 Μαρτίου του 2025, δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο. Αποτέλεσμα της πλήρους αδράνειας Επιτροπής σας υπό τον βουλευτή Γιώργα Ντά, σε συνδυασμό με την επιβράβευση κυρία Ζήτη με την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η επανάληψη της κακοποιητικής συμπεριφοράς του. Αυτά και άλλα πολλά λέει, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε να μην κριθεί η υπόθεσή της σε αυτή τη φάση και να κριθεί κατά προτεραιότητα η υπόθεση κυρία Ζήτη μετά την χθεσινοβραδινή παραπομπή του από τον κύριο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Βεβαίως τίθενται δύο διαφορετικά ζητήματα, πρέπει να το πω και αυτό, με την ανοχή της Προέδρου που ακούει την απομαγνητοφώνηση πολύ συχνά και μας επιδαψιλεύει με θετικά σχόλια, θα έλεγα γενικώς. Τι λέω, Παναγία μου, τι λέω, καλοκαιριάτικα. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ γιατί δεν μπορώ πολλές εντάσεις καλοκαιριάτικα, γιατί δίκιο έχει Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση με τον κύριο Ζήδη. Ένα είναι το να σου κάνει κάποιος μήνυση και να αξιολογεί η Βουλή το αν θα αρθεί η ασυλία σου ή όχι, που επί της αρχής να έρεται, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Άλλο είναι η αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά που επίσης πρέπει να αξιολογηθεί γρήγορα, γιατί άμα είναι να φτάσουμε Δεκέμβρη μήνα για να στερήσουν μισό μισθό στον κυρία Ζήδη, άστα φας και άλλο κουκούλωστα. Εγώ είπα τη γνώμη μου για την υπόθεση κυρία Ζήδη και με αυτό κλείνω, γιατί τώρα δεν θα καταναλώσουμε 2 ώρες ραδιοφωνικού χρόνου για τον χωροφύλακα από τη Δράμα. Να τον χαίρετε το φαλακρό εκεί πέρα. Δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε να τον έχει πάρει ποτέ τον κύριο Ζήδη. Το ότι έριξε πολλούς σταυρούς στην περιφέρειά του στον προηγούμενο βουλευτή, ότι κέρδισε δηλαδή το 23 εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι κατόρθωμα του προηγούμενου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που δεν μπορούσε να κρατήσει την έδρα του και του την έφαγε ο κύριο Ζήδης. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, είπα, το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι η κεντρώη. Για αυτοί που τον ψήφισαν, ελπίζοντας ότι θα βελτιώσει τη ζωή του. Τους καραβανάδες, ένα θα τους βρεις, δύο, εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίζουν και όλοι, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε. 40% δεν ξαναπαίρνετε ούτως ή άλλως, οπότε τι να συζητάμε. Λοιπόν, είναι 11 η ώρα και καθώς είναι 11 η ώρα, ήρθε η Λένα η Βασιλάκου εδώ στο Δελτίο των Ειδήσεων με τα... τι έχεις βάλει πρώτο θέμα?
1: Τι φωτιά έχουμε στην Πάρο. Μπορεί να είναι βελτιωμένη η εικόνα, αλλά είναι αυτό.
0: Ναι, μέσα. Ωραία. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά τις 11.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, δήλωσε στον Alpha Radio 989 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αντιπύραρχος Έφη Παπαδραμοπούλου. Όπως είπε, δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, ενώ έχησε 4 φορές το 112 και κενώθηκαν συνολικά 9 οικισμοί. Ειδικότερα οι κάτοικοι των οικισμών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό κλήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας να κατευθυνθούν προς Δριό και από Αγγεριά προς την παραλία της Αλικής, ενώ χθες το απόγευμα είχαν ήδη ενωθεί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Η κυρία Παπαβραμοπούλου ανέφερε πως έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα και αναμένεται να αποσταλούν και άλλα εναέρια μέσα, ενώ από ξηράς επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 16 πυροσβεστικά οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άκτο πλοϊκός από Ραφίνα στο νησί, 20 πυροσβέστες με 8 υδροφόρο οχήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί σε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων και στη Λέρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα. Φωτιά και στον Τύρναβο, κατά και η χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα αυτήν την ώρα. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που απέστειλε στην ελληνική αστυνομία το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο ακριτικό Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφτεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η ΕΙΡΑ, η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής, εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Μάλιστα, υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Αντιδρούν και τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του ΟΔΑΠ, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, στη νέα ανώνυμη εταιρεία. Και οι αρχαιολόγοι και σε όλη τη χώρα θέτουν ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων εναλίων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων. Στόχος βομβιστών έγινε στις 4 τα ξημερώματα μηχάνημα ανάληψης μετρητών σε υποκατάστημα τράπεζας επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. 4,1 ρίχτερ αναστάτωσαν χθες βράδυ και τη Σκόπελο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά της Σκοπέλου σε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αίσθητη στη Μαγνησία, την Εύβοια και την Αττική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους του Φάνερ Χιουμάν, η οποία και θα καθορίσει αν θα δρομολογηθεί επανεκκίνηση συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Η τριμερή συνάντηση διεξάγεται στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου σε περίπου μισή ώρα. Αυξάνονται και πάλι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές που καταγράφουν άνοδο άνω του 2% μετά και την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού πως αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και στη συνέχεια εξαπέλυσε κοινό χτύπημα με το Ριάντ εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, προκαλώντας πολυάριθμα θύματα. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως χτύπησε και κατέλαβε 3 τάνκερ που προσπάθησαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 13 νεκρούς αφήνει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε χθες τα ξημερώματα Ροελλάδος στην νοτιοδυτική Απωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά στην ενεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Πάμε μέχρι τις 12 εδώ συντονισμένοι. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-789-989 που είναι το Viber του σταθμού. Απέναντί μου, Father Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τους ήχους. Τι είδες, Χριστιανέ μου, και σε βλέπω, έχεις εκπλαγεί. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 6947-989-989 που είναι το Viber, το owner@alfaradio989.gr που είναι το email μας, και το 212-212-4800 που είναι το τηλέφωνο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Η Ντίνα Μόσχου εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Χωρίς την Ντίνα δουλειά δεν κάνουμε κοινώς. Συνεχίζουμε μαζί. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος, λέει, τι έχει γίνει με εκείνο το ένταλμα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο για την τυπική νομιμότητα και ισχύ του εντάλματος. Παράλληλα υπάρχει και μια διαδικασία για την άρση ασυλίας του, η οποία έχει προγραμματιστεί με τη σειρά της, αν αντιλαμβάνομαι καλά, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Δεν βλέπω να προλαβαίνει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, γιατί η Βουλή κλείνει την Παρασκευή. Άρα, εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει προσφύγει στον Άριο Πάγο, μέχρι να αποφανθεί ο Άριος Πάγος τυπικά για την ισχύ και την νομιμότητα του βελγικού εντάλματος σύλληψης, τίποτα δεν γίνεται, είναι η απάντηση. Θα δούμε. Θα αποφασίσει το δικαστήριο για αυτό το ζήτημα. Καλημέρα στον Νικόλα, ο οποίος σχολιάζει την αυτοδιοίκηση και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Λέει, το κράτος σοφά έσπρωξε τον πολίτη στους δημάρχους για να μην ενοχλούν για μικρά τους βουλευτές, και αυτοί με την σειρά τους κάνουν πάρτι με αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όλα καλά. Εγώ έχω διάφορες ενστάσεις σε αυτό το μήνυμα, αγαπητέ Νικόλα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δήμαρχοι οι οποίοι προσπαθούν με πλημελή μέσα και με μικρούς πόρους να βγάλουν άκρη και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αποστολή που έχουν αναλάβει έναντι των δημοτών τους, και παράλληλα να διαχειριστούν λογιών έκτακτες κρίσεις. Ο δήμαρχος είναι τα πάντα για τον πολίτη. Είναι η λάμπα που δεν λειτουργεί, είναι το σκουπίδι που βρωμάει έξω από το σπίτι, είναι η άσφαλτος που είναι λίγο ανισόπεδη, είναι όλα. Και ο δήμαρχος καλείται να κάνει τον ζογκλέρ από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τα έργα υποδομής μέχρι τα πιο απλά πράγματα και το να κλαδέψει τις παρασυνάδες. Και εγώ θέλω να πάρω σήμερα το Δήμαρχο Βρυλισσιών και να του πω ότι ωραία όλα αυτά που κάνεις, αδερφέ, και πολύ ωραίες παρεμβάσεις, αλλά πρέπει σε κάτι ποδηλατόδρομους που έχουμε να κλαδέψουμε τις πρασιές γύρω-γύρω, γιατί κοντεύουν να μπουν μέσα στο δρόμο. Λοιπόν, τούτων δοθέντων, αλλά όχι άσχετα, διότι εχθές η Ελλάς του κ. Τσίπρα παρουσίασε τον σχεδιασμό της για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλημερίζω την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, ας ξεκινήσουμε από αυτό το της αυτοδιοίκησης και θα έρθουμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς παρουσιάσατε ένα συνολικό σχέδιο, το τιτλοφορείται σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο είναι πλήρως τον αντίποδα αυτού που εφαρμόζει η κυβέρνηση και με τον κώδικα της αυτοδιοίκησης που πέρασε πρόσφατα από την Βουλή. Το ερώτημα είναι, γιατί χρειάζεται άλλη μία αλλαγή σχεδίου?
1: Ναι. Κύριε Ευγενίδη, ξεκινάμε από κάποιες παραδοχές. Ότι η Ελλάδα είναι ίσως το πιο συγκεντρωτικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι στην πραγματικότητα οι Δήμοι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται μόλις το 6,5% των δημοσίων δαπανών, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος αυτός ανέρχεται περίπου στο 34%. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί μία κατάσταση σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα, λαμβάνονται αποκλειστικά από τα Υπουργεία, και οι Δήμοι στην πραγματικότητα εξαρτώνται οικονομικά από την κεντρική διοίκηση, ενώ οι πολίτες βρίσκονται μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αυτά είναι κάποιες παραδοχές και δεδομένα από τις οποίες εκινούμε, έτσι ώστε να δώσουμε μία απάντηση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο στην πραγματικότητα έχει αποτύχει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι δήμαρχοι, όπως και εσείς το αναφέρατε πριν, πραγματικά νιώθουν πέτες αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Mm-hmm. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ριζική αλλαγή, ένας σχεδιασμός ο οποίος θα είναι και αναπτυξιακός πρωτίστως, που να ξεκινά από τα κάτω, λοιπόν, από την τοπική αυτοδιοίκηση, με γενναία χρηματοδότηση, η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη για την πενταετή θητεία των Δήμων, από 13 έως 15 δις, από όρους υπάρχοντες, ήδη δεσμευμένους, αλλά οι οποίοι θα κατευθύνονται απευθείας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλήσαμε για την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με μεταφορά και αρμοδιοτήτων και προσωπικού στις περιφέρειες, ανάγκη ύπαρξης των μητροπολιτικών, θα λέγαμε, κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και οπωσδήποτε και η αύξηση των Δήμων άνω των 100, θα λέγαμε, είναι σημαντική.
0: Γιατί αυτό, δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι αν οι Δήμοι είναι συνερεμένοι, αν είναι πολύ μαζί.
1: Παρατηρείται το εξής φαινόμενο, ότι υπάρχουν στους ίδιους Δήμους τεράστιες αποστάσεις περιοχών, στις οποίες στην πραγματικότητα ένας δήμαρχος δεν μπορεί, όταν, για παράδειγμα, η μία περιοχή απέχει από την άλλη σχεδόν 100 χιλιόμετρα, να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, αλλά και οι πολίτες απ' την άλλη, για να φτάσουν στο Δήμο και στις υπηρεσίες που χρειάζονται, είναι ιδιαίτερος δύσκολο. Αυτό, ξέρετε, στην επαρχία είναι ένα φαινόμενο το οποίο οι πολίτες το έχουν στυλιτεύσει κατ' επανάληψη.
0: Ναι, αλλά αυτό θα σημαίνει πολλαπλασιασμό των υπηρεσιών. Δηλαδή, αν επανέλθουμε σε ένα μοντέλο το προκαλλικρατικό, θα υπάρξει πάλι πλήθυνση των υπηρεσιών. Δεν ξέρω που θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα καλύψουν αυτές τις θέσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει.
1: Ναι, το σημαντικό ποιο είναι όμως, ότι αυτό το λέει και η ΚΕΔΕ, ότι τα χρήματα, οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι υπάρχουν και οι πόροι υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα η διαδρομή και ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται δεν είναι οι αρμόζοντες, θα το πω έτσι, δεν διευκολύνουν τον πολίτη.
0: Άρα, αντί να τους βάλουμε, λέτε, όλους μαζί σε μία έδρα, ας πούμε, Δήμου, να πάρουμε τους 15 υπαλλήλους που έχουμε και να βάλουμε 7 και 8 εδώ και εκεί. Ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Να υπάρξει ακριβώς μία αναδιανομή και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Αυτή είναι η λογική, γιατί είναι και η απαίτηση των πολιτών αυτών.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Υπήρξαν δηλαδή στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις, πριν από κάποια χρόνια έγινε μια παρέμβαση στην Κέρκυρα, έγινε μια παρέμβαση στη Λέσβο. Θυμάμαι ότι έγινε και στη Δυτική Μακεδονία, κάπου, δεν είμαι τώρα πρόχειρος. Εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό να μην γίνει σημειακά και πρέπει να πάμε σε μια μεγάλη λογική αναδιάρθρωσης των Δήμων?
1: Σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές πολιτικές, τους Δήμους και τα λοιπά στα νησιά, μένουν ως έχουν. Αφορά την υπόλοιπη υπηρετική χώρα αυτή, μάλιστα, η μεταρρύθμιση όπου εντοπίζονται οι μεγάλες, γιατί υπάρχουν και γεωγραφικά θέματα, έτσι, ορεινότητα.
0: Εντάξει, προφανές. Σωστό είναι αυτό. Και τα περισσότερα λεφτά που θα βρεθούν?
1: Δεν είναι περισσότερα χρήματα.
0: Όχι, είπατε ότι πρέπει να έχει περισσότερους πόρους η αυτοδιοίκηση. Από πού θα βρεθούν?
1: Όχι, έχει πόρους, αυτό είπα, και πρέπει να υπάρξει αναδιανομή στην πραγματικότητα.
0: Όχι, άλλο λέω. Ναι. Και χθες στην παρουσίαση δεν έγινε λόγος μόνο για αναδιανομή πόρων. Λέτε ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να έχει περισσότερους πόρους για να έχει αποκέντρωση, για να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ας πούμε, πιο κοντά από το 12% στο 34% που λέτε εσείς. Αυτό σημαίνει και αποκέντρωση πόρων. Χρημάτων. Όχι. Δεν σημαίνει μόνο υπηρεσιών.
1: Ναι, δεν μιλάμε για περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι εγκεκριμένα και τα οποία λιμνάζουν. Βρίσκονται σε ένα αποθεματικό, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το πράσινο ταμείο, λέω ένα παράδειγμα, και τα οποία δεν κατευθύνονται απευθείας στους Δήμους, αλλά επικρατεί μία γραφειοκρατική διαδικασία σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, που εξαναγκάζει ακριβώς και τους δημάρχους, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να γίνονται επέτες. Από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, και το τέλος ανθεκτικότητας είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερως, για παράδειγμα, και το Δήμο της Αθήνας, που τυχαίνει να το έχει σηκώσει σημαντικά. Ότι δηλαδή το τέλος ανθεκτικότητας δεν επιστρέφει αυτή τη στιγμή 100% στους Δήμους.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που επισημαίνουμε είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει απευθείας κατεύθυνση στους Δήμους και στην αυτοδιοίκηση. Όχι ούτε ένα ευρώ περισσότερο φορολογουμένων σε ό,τι αφορά αυτό το κονδύλι και αυτή την πρόταση. Δεν επιβαρύνεται το κονδύλι.
0: Για εσάς επίσης, επειδή είχε και κάποιες ενδιαφέρουσες παρουσίες εχθές η εκδήλωση που έγινε στο Σεράφιο, είναι και μια πλατφόρμα διεύρυνσης της απήχησής σας, αυτό το οποίο λέμε προοδευτικό χώρο. Το λέω, είδαμε τον κύριο Δούκα, ο οποίος δεν έχει συμπαραταχθεί με τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει μιλήσει με έναν τρόπο για διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων. Είδαμε και άλλους, να το πω, πασοκογενείς αυτοδιοικητικούς, παρότι κάποιους είναι εμφανές ότι τους έκοψε η Χαριλάου Τρικούπη, όπως τον κύριο Αρναουτάκη ή τον κύριο Δανιηλίδη, το δήμαρχο πάνω από τις ΙΚΕΣ. Πήρε τηλέφωνο και βάλε χέρι.
1: Σε ό,τι αφορά τις παρουσίες.
0: Μην γελάτε τώρα, είμαστε αρκετά έμπειροι και εσείς τα πασοκικά και εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ, για να ξέρω τι έχει γίνει.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς σε αυτό που εστιάζουμε είναι ότι αυτή η συζήτηση δείχνει πόσο κρίσιμη είναι και πόσο σημαντική είναι, και στη βάση αυτής της πρότασης ήρθαν άνθρωποι από τον χώρο της κεντροαριστεράς, ακριβώς εμπλεκόμενοι στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετοί, οι οποίοι έχουν άποψη να καταθέσουν και τη δική τους πρόταση, αλλά και να ακούσουν. Νομίζουμε δηλαδή ότι το ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης όντως αποτέλεσε αυτή τη στιγμή έναν τόπο σύγκλησης, θα το έλεγα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Οπωσδήποτε για μας είναι σημαντικό να συνομιλούμε με τους ανθρώπους, με τους συντρόφους, εγώ θα έλεγα, της κεντροαριστεράς, σε μείζονος σημασίας θέματα όπως ήταν το χθεσινό, και δεν μπορούμε παρά να είμαστε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι από αυτές τις παρουσίες και από το γεγονός ότι ανοίγουμε αυτό το διάλογο με ανθρώπους του ευρύτερου χώρου μας.
0: Αυτός ο διάλογος έχει κάποιο διατάφτα, θα καταλήξει σε κάτι, ή είναι απλά διάλογος ο οποίος μετεκλογικά θα πάρει κάποια φόρμα?
1: Εγώ δεν θα έλεγα να πάμε στο μετεκλογικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι τίθεται αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό διακύβευμα σε διάφορα ζητήματα, όπως είναι τώρα και της αυτοδιοίκησης, και ότι είναι σημαντικό ότι άνθρωποι που μπορούμε να συνεννοηθούμε, να το πω τόσο απλά, κύριε Ευγενίδη, και έχουμε κοινές αρχές και αξίες, να μπορούμε να συζητούμε για πολύ σημαντικά θέματα. Το ζήτημα της κεντρικής πολιτικής είναι ένα άλλο ζήτημα. Εκεί έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Ναι. Τη γνωρίζετε, την έχουμε κατεπανάληψη θέση στον δημόσιο διάλογο και όποτε έχουμε ερωτηθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευκταίο, δεν είναι ό,τι καλύτερο, θα έλεγα εγώ, να υπάρχουν τέτοιου είδους συναντήσεις και συζητήσεις, τις οποίες ακριβώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πολιτική προοδευτική για το αύριο.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είδα εχθές την παρουσίαση του προγράμματος ΣΕΛΑ στον κύριο Καραμέρο και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε αποφασίσει τελικά τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους όταν έρθει η ώρα να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια? Γιατί κάποιοι είναι βουλευτές, είναι στελέχοι σε περιοχές που εσείς μπορεί να μην έχετε πολύ καλή εκπροσώπηση αυτή την ώρα. Αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να σκεφτείτε να τους συμπεριλάβετε εν τέλει στα ψηφοδέλτια σας?
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά την μοναδική προϋπόθεση, θα έλεγα, που ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε σε αυτό το επίπεδο, που δεν ήταν άλλη από το γεγονός ότι οποιοδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί μαζί μας δεν θα πρέπει να κατέχει την βουλευτική του έδρα. Διότι και ο ίδιος ο Τσίπρας έκανε ακριβώς αυτό, άφησε το βουλευτικό του αξίωμα για να κάνει αυτή το άνοιγμα
0: από την κοινωνία. Άρα και οι ανεξάρτητοι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν.
1: Εμείς δεν λέμε σε κανένα να κάνει τίποτα, κύριε Ευγενίδη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό αφορά, είναι μια προσωπική επιλογή και είναι μια πολιτική βαθιά επιλογή του με ποιον θέλεις να συνταχθείς και με ποιον τρόπο επιθυμείς να λειτουργήσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάς δημιουργείται από την κοινωνία, προέρχεται από την κοινωνία, σε αυτήν απευθύνεται, και δεν θέλουμε να είναι ένα δημιούργημα της υπάρχουσας Βουλής, που κατά την άποψή μας σε επίπεδο προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν κατόρθωσε να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.
0: Τώρα, θα ήθελα και ένα σχόλιο, κύριε Παπαδοπούλου, αν έχετε την καλοσύνη, για την υπόθεση του κυρίου Κυριαζίδη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει παραπεμφθεί εκ νέου στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής από τον κύριο Κακλαμάνη. Όχι εκ νέου, έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας Βουλής από τον πρόεδρο, τον κύριο Κακλαμάνη, μετά τα όσα έγιναν εχθές. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση και για τα όσα είπε στην Ολομέλεια για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Κοιτάξτε, αυτό το είδος συμπεριφορές είναι πράγματι απαράδεκτες. Πρέπει νομίζω όλοι να τις καταγγέλουμε ως βασικά εγώ θα έλεγα και αναχρονιστικές και σεξιστικές. Δεν μπορούμε παρά να μην με απόλυτο τρόπο καταδικάζουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά, διότι ξέρετε ο πολιτικός έχει και μια αυξημένη ευθύνη έναντι των πολιτών. Είναι αυτός που δίνει και ένα παράδειγμα στην κοινωνία και με τον τρόπο του και με τη συμπεριφορά του. Και νομίζω ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους μέσα στο Βουλή είναι απολύτως ντροπιαστικές και αποτελούν ακριβώς το αντιπαράδειγμα που θέλουμε για την ελληνική κοινωνία. Σε μια περίοδο που βλέπουμε και ότι οι γυναικοκτονίες συνεχίζουν, το συνδέω γιατί η έμφυλη βία και τα στερεότυπα είναι βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας και πρέπει όλοι με το παράδειγμά μας να συνδράμουμε για την εξάλληψή τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για τη συζήτηση. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ελπίζω κι εσείς να αναπαυθείτε
1: λίγο. Να βρούμε λίγο χρόνο.
0: Να βρείτε λίγο χρόνο κι εσείς, γιατί από Σεπτέμβριο θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Θα μπούμε σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο. 23 έτσι. Μαΐου του 27 εκλογές, καταλαβαίνετε, έχει πολύ δρόμο μέχρι τότε.
1: Ωραία, κρατάω την
0: πρόβλεψή σας. Κρατήστε, δεν θυμάστε ποιος σας το λέει. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, να θυμηθείτε. Το ακούσατε 29 Ιουλίου κάπου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ναι, συμπιώστε το κι εσείς 23 Μαΐου εδώ πέρα για να έχουμε να πορευόμαστε. Να σχεδιάσουμε και τη δουλειά μας και τη ζωή μας, λέω με γνώμονα κάποια πράγματα. Και άμα δεν είναι Μάιος, θα είναι Ιούνιος. Εκεί που είναι η ζέστη παχιά. Τι μας νοιάζουν οι Πανελλήνιες, ρε εσύ, αδερφέ. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης να ψηφίσουν τα παιδάκια. Τον νοιάζει. Σε καλά. Είναι Πανελλήνιες. Όποτε είναι. Να σου πω κάτι, δεν θα είναι 23 Μαΐου. Θα είναι 16 Μαΐου. Θα είναι όσο πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, στην Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται, θα είναι οι εκλογές. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Καλά. Όσοι τα θυμηθείτε, 29 Ιουλίου. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι, και κάνουμε συντροφιά και αυτή την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ολοκληρώνεται ο Ιούλιος και έρχεται ο Αύγουστος. Η Αθήνα δεν έχει αδειάσει, πρέπει να πω. Αυτό μου προξενεί πολύ μεγάλη αίσθηση. Ενώ στις γειτονιές βλέπω κόσμο που έχει φύγει. Δηλαδή, εγώ το πρωί, εγώ βγαίνω από το σπίτι σε δύο δόσεις το πρωί. Γιατί βγαίνω κατά τις 8.30 ώρα και πηγαίνω τη σύντροφό μου μέχρι το μετρό, γιατί έχει μια απόσταση το σπίτι. Παρατηρώ τη γειτονιά. Τι λέω. Με ακούει. Συγγνώμη. Όχι εσύ, Ρεντίνα, όχι. Λοιπόν, εκείνη την ώρα παρατηρώ ότι αυτοκίνητα λείπουνε, έχει φύγει κάποιος κόσμος, κίνηση που έχει τις κανονικές ημέρες. Έχουμε έναν δρόμο που είναι κάθετος, ο οποίος στην πραγματικότητα διασχίζει, είναι η μία πλευρά των Βρυλισσίων. Κάθε πρωί εκεί πέρα γίνεται το πατυρντί. Και αυτό συνέχιζε και γινόταν και τον Ιούνιο, παρότι κλείσαν τα σχολεία και κάπως βελτιώθηκε η κυκλοφορία, γιατί δεν φεύγανε διάφοροι γονείς που άφηναν τα παιδάκια τους και μετά μπορεί να γυρνούσαν στο σπίτι να πάρουν κάτι και να φύγουν για τις δουλειές τους. Κάπως αραίωσε, αλλά τώρα η κίνηση έχει αραιώσει πάρα πολύ αισθητά. Και λέω, ωραία, εντάξει, έφυγε κόσμος. Βγαίνω από το σπίτι, πάω να μπω στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Στην Αττική Οδό, την ώρα που εγώ τώρα έρχομαι, που έρχομαι συνήθως νωρίτερα από ότι έρχομαι τις καθημερινές που έχουμε εκπομπή 11 η ώρα, το χειμώνα εγώ φεύγω από το σπίτι μου κατά τις 10. Τώρα που φεύγω από το σπίτι μου κατά τις 9.25, 9.30, σε αυτό το δεκάλεπτο από 9.25 μέχρι 10.25, την ώρα που μπαίνω στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Στην Αττική Οδό δεν μπορείς να πας πάνω από 70-80 χιλιόμετρα. Σας λέω τώρα για το διάστημα από την είσοδο των Βρυλισσίων μέχρι την έξοδο της Αθηνών Λαμίας. Στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, όπου και γίνονται τα έργα, και καλώς γίνονται τα έργα, πρέπει να πω, για τη διαπλάτηση αυτού του κόμβου, που είναι κατασκευαστικά εσφαλμένο αυτό το πράγμα. Είναι τρέλα να σκεφτείς ότι θα βγαίνει όλος ο όγκος αυτοκινήτων της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας από μία λωρίδα από την κατεύθυνση του αεροδρομίου και από μία λωρίδα από την κατεύθυνση από την Ελευσίνα. Σε αυτό τον υπέργειο κόμβο που έχουν φτιάξει, αυτό το τύπου flyover σαν της Θεσσαλονίκης. Μία και μία λωρίδα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να διαπλατηθεί και αυτό θα δώσει μία σημαντική ανάσα και στην κυκλοφορία, γιατί όταν έχεις φορτηγό μπροστά σου, το φορτηγό μέχρι να ξεκινήσει, αφού κάνει στάση, θέλει ώρα. Οπότε αυτό προσθέτει στην κίνηση και στον κυκλοφοριακό φόρτο. Μέχρι τότε όμως εξακολουθούμε και έχουμε μία λωρίδα εξόδου. Η Αττική Οδός έχει κίνηση. Η Εθνική Οδός έχει κίνηση. Εχθές φεύγοντας από εδώ, μετά το ραδιόφωνο, είχα ένα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί ήμουν το βράδυ στο δελτίο στο Σταρ και είχα περιθώριο να πάω να κάνω μία συνάντηση. Χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας γινόταν ο κακός χαμός. Έβλεπα το GPS, ενώ η Εθνική Οδός από εδώ ήταν καλή, από τη γέφυρα Καλυφτάκη ήταν καλή, μέχρι και τη Λένορμαν που στρίβω προς το κέντρο. Μόλις βγήκα από τη Λένορμαν στην Αχιλλέως και μπήκα από μέσα από τη Δελιγιώργη, από πίσω, από αυτές τις περιοχές που έχουν παρατήσει από κοινού ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Αστυνομία, θερμά συγχαρητήρια και στους δύο, Ιρίστο Εμπαρόδο, γιατί σωστό, πρέπει να έχουμε κάποιες περιοχές όπου οι πρεζέμποροι πουλάνε την ηρωίνη, όπου οι άνθρωποι πέφτουν κάτω, όπου μετά τις 8 το βράδυ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, όπου έχει ιερόδουλες σε διάφορες γωνίες, όπου τέλος πάντων υπάρχουν άνθρωποι παρατημένοι από το Θεό. Εκεί βεβαίως στον άξονα της Ομόνοιας, όπου κάνουμε και τις επενδύσεις. Πολύ σωστό. Από την άνοδο της Πειραιώς μέχρι το Σύνταγμα πήγα σχεδόν σημειωτών. Σχεδόν σημειωτών. Τώρα δεν είχε κάποιο ατύχημα, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Είχε απλά πάρα πολύ κίνηση. Αυτό τώρα 29 Ιουλίου, έτσι. Άρα δύο τι να συμβαίνουν, που είναι είτε διαζευκτικά είτε συνδυαστικά. Ένα, ο κόσμος πλέον δεν έχει λεφτά για να πηγαίνει τόσες διακοπές όσες πήγαινε. Με πασοκάρα έφευγες 4-5 εβδομάδες. Σμπούτσας, δεν. Αυτό είναι μακεδονίτικο αυτό. Το λέω γιατί η Ντίνα είναι από τη Χαλκιδική εδώ πέρα. Έφευγες. κρέμαγες, τα κρέμαγες στον τοίχο όλα, έφευγες και από εδώ πάνε κι άλλοι. Άμα έχεις δει τα βίντεο του Τσουβέλα με τη Χαραλαμπούδη, πώς πήγαιναν εκδρομές αυτά τα πασοκικά που φόρτωναν τη Μερσέντα, τον κομπρέσορα και πήγαιναν. Βάζαν τα παιδιά, βάζαν τη γιαγιά, βάζανε τις αμπρέλες, βάζαν τα πάντα, όλα πήγαιναν. 5 εβδομάδες διακοπές. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Και δεύτερον, είμαστε πλέον πάρα πολύ σε αυτή την πόλη. Μία πόλη η οποία έχει προδιαγραφές για 2,5 με 3 εκατομμύρια, έχει πλέον συσσωρευμένο πληθυσμό περί τα 4,5 εκατομμύρια. Είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα δεν αδειάζει ποτέ. Θα αδειάσει εκείνες τις 10 μέρες του 15 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο πάνω, την εβδομάδα την ενδιάμεση και το Σαββατοκύριακο μετά, και πριν και μετά θα έχει κόσμο. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε ένα λεπτό από τώρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11:32. Κοινώς είμαστε λίγο μετά τις 11:30. Κοινώς στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αυτής της 2ωρης extra large εκδοχής εκπομπής, μέχρι την Παρασκευή είναι αυτά. Μετά θα τα πούμε στις 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, που είναι Δευτέρα, και επιστρέφουν όλοι. Επιστρέψουν οι παρουσιαστές, οι ενημέρωση εδώ, μαυρισμένοι, εγώ κόκκινος θα επιστρέψω. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio981.gr και το 6947-989-989. Που είναι το Viber του σταθμού. Και πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλημέρα κύριε Συρίγο, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα κύριε Γεννήτη, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Έλεγα για την εκλογική σας περιφέρεια νωρίτερα ότι πρέπει και ο Δήμος και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να κάνουν λίγο καλύτερη δουλειά σε ορισμένες συνοικίες, γιατί αφενός μετά τις 8 το βράδυ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, αφετέρου έχουν εγκαταλείψει ορισμένες γωνιές εκεί πέριξ της Ομόνοιας στο έλεος του Θεού. Δηλαδή, άμα πας, είναι. Κάνεις το σταυρό σου και περνάς από το δρόμο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε.
2: Επειδή παρακολουθώ το θέμα του κέντρου της Αθήνας πολύ προσεκτικά, στον κρίσιμο αυτό δρόμο που είναι πίσω από τον ΟΣΕ, την Ιεροθέου,
1: ναι,
2: που υπήρχε ένας αριθμός περίπου 800-850 ατόμων.
1: Ναι. Μια άθλια πιάτσα ήταν αυτό εκεί πέρα, μια πιάτσα της απελπισίας.
2: Το έχει πλέον περιοριστεί στα 350 άτομα στην ευρύτερη περιοχή. Πάρα πολλοί έχουν συλληφθεί. Κάποιοι είναι προς απέλαση. Έχει μειωθεί κατά το 1/3 και υπάρχει και διαρκής παρουσία της αστυνομίας, να το πω και αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Για να αποδώσω τα του Κέσσαρος του Κέσσαρη.
1: Ωραία, φύγαν από την Ιεροθέα και πήγαν αλλού πάντως.
2: Όχι, έχουν μειωθεί, διότι περίπου 400-450 άτομα έχουν φύγει από την πιάτσα, όχι από την πιάτσα τη συγκεκριμένη, δεν βρίσκονται πλέον στο δρόμο για τους χυψηλόγους.
1: Α, οκ. Αυτό είναι μια αισθητή βελτίωση, η αλήθεια είναι, αλλά...
2: Ναι. Δηλαδή, όποιος πάει στην Ιεροθέου, θα καταλάβει, όποιος πήγαινε στην Ιεροθέου και ήξερε τι γινότανε και πάει στην Ιεροθέου τώρα, μπορεί να καταλάβει την τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά.
1: Το έχω δει με τα μάτια μου, οφείλω να σας πω, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι ένα σημείο του κέντρου. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα άλλα τα οποία...
2: Μαζί σας.
1: Συγγνώμη.
2: Συμφωνώ μαζί σας, είναι ένα σημείο του κέντρου, απλώς ήταν ένα πολύ δύσκολο, ναι, σημείο του κέντρου.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εκεί στη γωνία, ναι, Ιεροθέου και Βεραντζέρου, Σατοβριάνδου.
2: Σατοβριάνδου, ναι.
1: Ναι.
2: Και επίσης υπάρχει παρουσία της αστυνομίας σε διάφορα σημεία. Τώρα είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι, δεν είναι μόνο η αστυνομία, πολλοί παράγοντες πρέπει να παρέμβουν και ίσως πρέπει να γίνουν και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Μία από τις μάστιγες του κέντρου της Αθήνας, ιδίως αυτές τις περιοχές, είναι οι υπενοικιάσεις κτηρίων. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, έχει ο κύριος Ευγενίδης ένα διαμέρισμα.
1: Ναι.
2: Τεσάρι.
1: Ναι.
2: Έρχομαι εγώ ο Συρίγος, το ενοικιάζω,
1: ναι,
2: προς ένα χι ποσόν και στη συνέχεια το υπενοικιάζω σε κάποιον ο οποίος κάθε βράδυ βάζει μέσα στο τεσάρι 40-50 άτομα.
1: Αυτό το υπενοικιάζω με νόμιμο τρόπο ή το υπενοικιάζω στη ζούλα?
2: Αυτό εννοώ, ότι το υπενοικιάζω με έναν περίεργο τρόπο. είτε νομίμος είτε παρανόμος.
1: Άρα εσείς τι λέτε ότι πρέπει να μπει ένας χωρικός περιορισμός, ας πούμε.
2: Σε ορισμένες περιοχές, εγώ πιστεύω, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος της υπενοικιάσης για να μπορέσει να σταματήσει αυτό το πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει αναφερθεί αρκετές φορές από ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε γειτονιές εκεί του ευρύτερου κέντρου και προς την Κυψέλη και προς τα Πατήσια και προς την Βικτόρια.
2: Εκεί είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Εκεί είναι. Μα το πρόβλημα, να σας πω τώρα κάτι, μιας και συζητάμε, ωραία συζήτηση είναι και αυτή, θα μιλήσουμε για τα διεθνή σε λίγο. Το βασικό πρόβλημα που εγώ εντοπίζω, εγώ είμαι αθηνολάτρης παρότι δεν έχω σχέση, και μ' αρέσουν και...
2: Σας δεχόμαστε, κύριε Ευγενή.
1: Να σας πω κάτι. Το κέντρο της Αθήνας, κάτω από την Πατησίων, έχει καλή ερημοτομία, το οποίο είναι σπάνιο να το βρεις πλέον στην Αθήνα. Έχει μεγάλους δρόμους, οριζοντίους και καθέτους. Είναι πιο καθαρό, να το πω έτσι. Εκεί όμως μετά τις 8 το βράδυ, κύριε Συρίγο, με συγχωρείτε, κάνεις το σταυρό σου για να περπατήσεις.
2: Είναι πρόβλημα. Όχι στους κεντρικούς δρόμους.
1: Όχι στους κεντρικούς δρόμους.
2: Στους μικρούς δρόμους, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το τι γινόταν πριν μερικά χρόνια, αλλά οπωσδήποτε θέλουν πολλή δουλειά για να επανέλθουν.
1: Και ίσως και θέλει και μια πιο οργανωμένη παρουσία της πολιτείας εν γέννη, όχι μόνο στο ζήτημα των υπενοικιάσεων που εσείς θίγετε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα και το σχολιάζετε.
2: Ναι, ναι, να σας πω και εγώ ένα άλλο παράδειγμα.
1: Διάβαζα μια ανάρτηση τις προάλλες της Δημοτικής Συμβούλου Αθηναίων της κυρίας Παπαδοπούλου. Μην σχολιάσουμε αν η κυρία Παπαδοπούλου είναι πιο δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπησέρχομαι σε αυτό.
2: Κυρία Παπαδοπούλου ζει στην περιοχή και τα ξέρει από πρώτο χέρι.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν κάτι το οποίο έγραφε προχθές με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Παντελήμονος που είχε πάει στην ακολουθία εκεί πέρα, στον Εσπερινό που είχε νομίζω ο ιερός ναός, όπου ο ιερέας του ναού, ενώπιον και της πολιτικής ηγεσίας που πήγε, γιατί πήγε ο Δήμαρχος, πήγε ο κύριος Μπακογιάννης, πήγανε βουλευτές, δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς.
2: Ήμουν εκτός Αθηνών, με είχαν στείλει από τη Βουλή σε μια εκδήλωση.
1: Σύμφωνοι, δεν το λέω για κακό. Λέω,
2: ναι.
1: Ο άνθρωπος εκεί άρχισε να λέει ότι εμάς μας πάνε τα τζάμια στην εκκλησία, ότι εμάς εδώ πέρα μας κάνουν, μας ράνουν. Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις ένα περιπολικό πάνω στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
2: Απαντώ σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήτανε περιπολικό πάνω στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα για περίπου 2 χρόνια. Mm. Κάποια στιγμή έφυγε, μίλησα με τον ιερέα και του είπα γιατί δεν μας ενημερώσατε ότι έφυγε. Ούτως ώστε να μιλήσουμε με τις αστυνομικές αρχές, να δούμε για ποιο λόγο έφυγε, πού βρίσκεται, τι κάνει. Mm. Το λέω αυτό διότι δεν θέλω, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να ευλογάω τον Α ή τον Β υπουργό και αν λέω τι καλά τα κάνει.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ομολογήσω όμως ότι ο Χρυσοχοίδης έχει δείξει ενδιαφέρον για το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Παραδείγματι στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα για πρώτη φορά η ασφάλεια έχει τον πλήρη αριθμό ατόμων που προβλέπονται βάσει του οργανογράμματος εδώ και πολλά χρόνια και μπορούν να βγάζουν και περιπολίες. Είναι ικανοποιητικό, μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να αλλάξουν το οργανόγραμμα. Αλλά ο Χρυσοχοίδης σε αυτά δείχνει ενδιαφέρον, όπως και οι αξιωματικοί της ΓΑΔΑ, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Του είπα λοιπόν και του ιερέα, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μιλάμε, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μου ως βουλευτή, να διαπιστώσω τι ακριβώς συμβαίνει, να μεταφέρω ένα αίτημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για να επανέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν χρειαστεί το συγκεκριμένο περιπολικό. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση 100%. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το άνοιγμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Σωστό.
2: Αυτά γίνονται με απλή δήλωση ηλεκτρονική, χωρίς να εξετάζεται εάν ο συγκεκριμένος έχει ποινικό μητρό ή όχι. Πριν από λίγο καιρό, τον Νοέμβριο, είχαμε κλείσει κάποια κέντρα στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Η αστυνομία, λέει, τα είχε κλείσει. Οι συγκεκριμένοι που ήταν εκεί καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, πιάστηκαν παυτοφόρο για μια σειρά από αδικήματα και καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό και οι ίδιοι πήγαν και άνοιξαν κατάστημα, το ίδιο ακριβώς κατάστημα, λίγους μήνες μετά, διότι ακριβώς δεν ζητείται ούτε ποινικό μητρό, ούτε εκκρεμότητες αν υπάρχουν ενώπιον της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο μαγαζί. Τίποτα, τίποτα, τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Αυτά είναι από τα πράγματα, έχω σημειώσει κάποια τέτοια σημεία και θέλω να τα συζητήσω με τους αρμόδιους υπουργούς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο άμεσο μέλλον για να περιορίσουμε αυτή την παραβατικότητα που υπάρχει στο κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα εκτός του κέντρου της Αθήνας και της πρώτης περιφέρειας Αθήνας, που αφορά βεβαίως και πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι είναι Αθηναίοι. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα διεθνή. Εχθές ο κύριος Νετανιάχου πήγε στον κύριο Τραμπ, συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών. Ενδιαφέρον είναι αυτό από μόνο του, ότι δεν υπήρχε εκτενής κάλυψη και άρα το πλαίσιο ήταν κάπως πιο οριοθετημένο. Η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο κύριος Νετανιάχου βγήκε λίγη ώρα μετά και είπε ότι ήταν μια καταπληκτική συνάντηση και συζήτηση με τον κύριο Τραμπ. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι μόνο επικοινωνιακό ή έχει και ουσία αυτό που λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός? Ότι βρήκα τρόπο συνεννόησης.
2: Ο κ. Νετανιάχου έχει αρχίσει και υιοθετεί την ορολογία του Αμερικανού Προέδρου. Mm. Ο οποίος αρέσκεται σε τέτοιες
1: διατυπώσεις.
2: Ναι, ναι, πομπόδι επίθετα. Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Είμαστε με ένα μεγάλο ηγέτη κτλ. Κτλ. Mm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχει ένταση μεταξύ τους εδώ και αρκετό καιρό λόγω της ιστορίας με το Ιράν. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς η Αμερικανική ηγεσία διατείνεται ότι ήταν μικρό παιδί και παρασύρθηκε από το Ισραήλ στον τρόπο που θα αντιμετώπιζε το Ιράν. Δηλαδή, πίστευε ότι θα αποκεφάλιζε την ηγεσία του, όπως και έγινε, και αμέσως μετά το όλο το θεοκρατικό αυτό σύστημα θα κατέρεε. Στην πράξη διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν έτσι βεβαίως τα πράγματα, ήταν εντελώς διαφορετικά. Και αυτό φάνηκε με την πρώτη ευκαιρία.
1: Άρα τα ρήγματα παραμένουν, λέτε.
2: Τα ρήγματα παραμένουν, βεβαίως. Mm-hmm.
1: Και αυτό επί του πρακτέου τι σημαίνει? Για τη φύση και για την εξέλιξη αυτού του περίεργου πολέμου.
2: Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει μορφή. Mm. Δηλαδή, ενώ στην αρχή όταν ξεκίνησε είχε 4 αντικείμενα από πλευράς Αμερικανών και Ισραηλινών: 1. Αλλαγή της ηγεσίας, 2. Διακοπή του πυρηνικού προγράμματος, 3. Διακοπή της βοήθειας που προσέφερε το Ιράν προς Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθη κτλ. Και 4. Διακοπή της παραγωγής βαλιστικών πυράβλων, τώρα αφορά σχεδόν αποκλειστικώς στη διέλευση των στενών του Ορμούς. Κανένας δεν μιλά για τα άλλα. Αντιθέτως, θέλουν να κλείσει, να λυθεί κλείσει αυτό το θέμα της διελεύσεως στα στενά του ορμούς, προκειμένου να ασχοληθούν με το θέμα των πυρηνικών όπλων. Το θέμα της αλλαγής ηγεσίας έχει φύγει από το τραπέζι. Το θέμα των βαλιστικών πυράβλων δεν ετέθη καν από ό,τι φαίνεται, ενώ το θέμα της παροχής βοηθείας από το Ιράν προς τις Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθη έγινε μέσος πλην σαφώς αποδεκτό από την Αμερική με το μνημόνιο που υπέγραψε, στο οποίο το Ιράν απέτησε να εφαρμοστεί και στην περιοχή του Λιβάνου, πράγμα το οποίο είναι αποδεκτό από την Αμερική. Άρα η Αμερική αποδέχεται τον περιφερειακό ρόλο του Ιράν στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και την ίδια ώρα πιέζει το Ισραήλ να αποσυρθεί από το Λίβανο.
2: Ναι. Πάλι σε αυτό το πλαίσιο, αλλά το βασικό είναι ότι τώρα έχουμε αλλάξει θέμα συζητήσεως. Είναι τα στενά του ορμούς και η διέλευσή τους, όπου εκεί πέρα σας θυμίζω, γιατί πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου, πριν τον πόλεμο η διέλευση ήταν παντελώς ελεύθερη. Mm. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ο πόλεμος, άρχισαν τα προβλήματα. Στο σύμφωνο εκεχηρίας, στο μνημόνιο εκεχηρίας, το οποίο έγινε μεταξύ Αμερικής και Ιράν, αφήνεται να εννοηθεί ότι για 60 μέρες δεν επρόκειτο να επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε στα στενά, αλλά αφηνόταν ανοιχτό το θέμα για το τι θα γινόταν στο μέλλον. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε και αυτή την περίεργη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, που ευτυχώς την πήρε πίσω την επόμενη μέρα, ότι θα επιβάλλω 20% επί του φορτίου.
1: Ναι, ναι. Στους διερχόμενους.
2: Σκεφτείτε λοιπόν ότι είναι ένα φορτίο που μεταφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια πετρέλαιο. Mm-hmm. 20% είναι 30 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή είναι τρελό το ποσό αφενός και αφετέρου. Αυτό θα απέβαινε εις βάρος του καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής θα πλήρωνε αυτή την επιπλέον διαφορά.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα, Υπάρχει ένα τελευταίο σκέλος που μας αφορά εμάς αυτή την κάπως διαταραγμένη σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ και είναι το θέμα των F-35. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι στην πραγματικότητα δεν θα μου πει ο Νετανιάχου πού θα πουλήσω και τι. Βεβαίως δεν θα το αποφασίσει και μόνος του με τις δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Το ερώτημα είναι εάν σήμερα είμαστε πιο κοντά σε σχέση με το που ήμασταν πριν από έναν μήνα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν είχε αποφασίσει να ξεφορτωθεί τους S-400. Τώρα το έχει αποφασίσει. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Αλλά χρειάζεται να γίνουν και πολλά άλλα βήματα. Επόμενο βήμα. Να βρεθεί κάποια χώρα η οποία θα πάρει τους S-400 εν γνώση της ότι πιθανότατα θα μπει θα εφαρμοστεί εναντίον της ο νόμος Κάτσα της Αμερικής για τους εχθρούς της Αμερικής, εν γνώση της ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει F-35. Επομένως, ένα αγκάθι είναι αυτό. Ένα άλλο αγκάθι είναι η Ρωσία. Η Ρωσία θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της, δηλαδή να διευκολύνει το ΝΑΤΟ για να βρει μια λύση. Περίεργο για ποιο λόγο να το κάνει η Ρωσία αυτό το πράγμα. Το εγώ σας λέω όμως ότι γίνονται όλα αυτά, δηλαδή βρίσκεται ένα κράτος που θέλει να τα βάλει με την Αμερική, συμφωνεί η Ρωσία να μεταφερθούν οι πύραυλοι εκεί πέρα, μετά πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, όπου εκεί πέρα ούτε και εκεί είναι δύσκολη διαδικασία. Άρα δεν έχει προχωρήσει όλη η υπόθεση.
1: Μάλιστα. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί μονίμως υπάρχει μια αίσθηση μυρολατρίας κάθε φορά που ο κύριος Τραμπ λέει μια κουβέντα. Ο κύριος Τραμπ φτερνίζεται και εμείς εδώ πέρα παθαίνουμε σύγκριο.
2: Είναι η πέμπτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος σε διάστημα 1,5 έτους, ενός κινήσεως έτους, λέει ότι θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Συρίγο για τη συζήτηση.
2: Εγώ,
1: να είστε καλά.
2: Γεννήδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Και καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή και επανέρχομαι για το φινάλε της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
4: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
3: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
4: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 10 κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης για 10 λεπτά ακόμα στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος λέει για τον αδιάφορο δήμαρχο Αθηναίων να πάει, λέει, στο χώρο που εκφράζει. Καλά, εντάξει Πάνο μου. Άσε το, το ζήτημα είναι, πριν πάμε στα πολιτικά, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, να πιάνει τα ποντίκια. Καλημέρα στον νεόφυτο, ο οποίος σχολιάζει τους αριστερούς εν γέννη. Γεια σου φίλε. Καλημέρα στον Αστέρι, ο οποίος με ρωτάει αν με την κυβέρνηση Ελλάς θα μπορούμε στο κέντρο της Αθήνας να κάνουμε βόλτα μετά τις 8 το βράδυ. Παιδιά, τώρα για να είμαστε σοβαροί και συνεννοημένοι. Εδώ υπήρξε μια ολόκληρη επιλογή του πολιτικού συστήματος και των δήμων, επειδή υπήρξε ένα κύμα μαζικής μετανάστευσης στη χώρα από τις αρχές δεκαετίας του 90 και μετά. Ξεκινήσαμε με τους Αλβανούς, μετά ήρθαν από τα Βαλκάνια, μετά ήρθαν οι Αφρικανοί, μετά ήρθαν από τη Μέση Ανατολή, ήρθαν όλοι όσοι ήταν σε καθεστώς κινητικότητας, γιατί ήρθαν στην πραγματικότητα, γιατί η Ελλάδα έχει τέτοια θέση που είναι σταυροδρόμι τριών υπήρων. Είναι μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Επίσης, από το... Άρα η αρχική κινητικότητα ήταν δια της Χερσαίας Οδού, έρχονταν από τα Βαλκάνια. Όταν σταμάτησαν να έρχονται πολλοί από τα Βαλκάνια, άρχισαν να έρχονται δια θαλάσσης. Και άρχισαν να έρχονται πρώτα οι Αφρικανοί και μετά άρχισαν να έρχονται κατά κύματα διάφοροι από τη Μέση Ανατολή που είχε πάρα πολλούς πολέμους, οι οποίοι έρχονταν κυρίως από το Αιγαίο, όπου είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά τα παράλια της Τουρκίας. 15 λεπτά υπόθεση χωρίς θάλασσα είναι. Άμα η θάλασσα είναι λάδι, σε 15 λεπτά έχει πέρασει απέναντι. Και μετά μην τον είδατε τον Παναή. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα ένα θεμελιώδες ερώτημα και για το πολιτικό σύστημα και για την αυτοδιοίκηση και για όλους. Αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν, τι θα τους κάνουμε? Αυτό. Μην απαντάμε το ερώτημα, μην ερχόμαστε να λέμε πρέπει να τους διώξουμε, πρέπει να τους κρατήσουμε. Το ερώτημα είναι θεμελιώδες. Τι τους κάνεις αυτούς τους ανθρώπους? Ωραία.

και καθαριότητα και τα πάντα. Όλους αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους κάπου έπρεπε να τους στεγάσουν. Πού πήγαν και τους στέγασαν? Στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί υπήρχε τάση αποκέντρωσης. Ελάτε τώρα, μην είμαστε εδώ πέρα όλοι υποκριτές. Δεν ήθελε κανένας, δεν είχε κανένας όνειρο στην Ελλάδα της δεκαετίας του 90 και του 2000. Αχ, να πιάσω ένα ωραίο όροφο διαμέρισμα να βλέπω την πλατεία Βικτωρίας. Υπήρχε κανένας τέτοιος? Κανένας που είχε κανένα πρικό ενδεχομένως ή κανένα πατρό και του κληροδοτήθηκε ένα ωραίο διαμέρισμα και σου είπε, κάτσω εδώ πέρα εγώ, μια χαρά είμαι, κοντά στο κέντρο είμαι, ωραία θέα έχω, ιδιόκτητο είναι το διαμέρισμα, δεν πληρώνω λεφτά. Δεν ήθελε κανένας να μείνει ούτε στη Βικτώρια, ούτε στα Πατήσια, ούτε στην Κυψέλη, ούτε στην Αχαρνών, ούτε στη Μάρνη, ούτε στην πλατεία Βάθης, ούτε στη Λιωσίων, ούτε στα Σεπόλια. Στο Μαρούσι θέλαν να μείνουν, στα Βρυλίσια θέλαν να μείνουν, στα Ανατολικά θέλαν να μείνουν. Ζήσαμε πώς λέγανε η Ελλάδα της Αστακομακαρονάδας. Η Ελλάδα της Μεζονέτας ήτανε ως όραμα. Να κάνω μια μεζονέτα κι εγώ, να μπω εγώ και η οικογένειά μου, να μην είναι τεράστια, ένας όροφος να είναι. Να σηκώσω ένα κεραμίδι, να το έχω ιδιόκτητο, να το βάλω για τα παιδιά μου. Αυτό ήταν το όνειρο. Της δεκαετίας του 90 και του 2000. Άρα λοιπόν μείναν πολλά και ένα διαμέρισμα, το πήγαν όλοι οι μετανάστες. Τι θα γίνει τώρα? Θα κάνουν σκούπα και θα τους διώξουνε? Πολλοί γίναν πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Οι Αλβανοί, όσοι ήρθαν κυρίως δεκαετία του 90, που ήταν κατά τεκμήριο Αλβανοί και Βαλκάνοι, γίναν πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Τα παιδιά τους πήγαν σε ελληνικά σχολεία. Τα έχει καταταλαιπωρήσει το ελληνικό κράτος. Στην Ελλάδα πρέπει να σε λένε αντετοκούμπο, πρέπει να είσαι NBA-er. Για να σου αποδίδει το κράτος γρήγορα ηθαγένεια, να μην σε ταλαιπωρεί, να μην κυνηγάει την οικογένειά σου, να μην βγαίνεις το βράδυ και να φοβάσαι αν θα γυρίσεις. Δεν αρκεί να έχεις πάει σε ελληνικό σχολείο, να έχεις περάσει 15-20 χρόνια από τη ζωή σου. Άκουγα την τραγουδίστρια, την Ίντρα Κέιν, η οποία προσπαθώ να θυμηθώ από ποια χώρα της Αφρικής είναι και δεν θυμάμαι. Η κοπέλα για 30 χρόνια ήταν αόρατη για το ελληνικό κράτος. Μα είναι τρέλα αυτό. Μα είναι τρέλα. Δεν είπαμε να είμαστε εδώ μπάτε σκύλια λέστε, αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι 20-25-30 χρόνια να μην έχει δικαίωμα απόκτησης ηθαγένειας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην Αγγλία που έχει πολύ αυστηρές πλέον πολιτικές μετανάστευσης, στα 11 χρόνια παίρνεις διαβατήριο. 11 χρόνια νόμιμης παραμονής. Παίρνεις διαβατήριο. Έχω πάρα πολλούς φίλους που φύγανε στα 18 που πήγαμε στο πανεπιστήμιο, οι οποίοι σπούδασαν, κάναν μεταπτυχιακό, βρήκαν δουλειά, φτιάξαν τις ζωές τους τρόπον την ΑΕ εκεί πέρα και πήραν διαβατήρια. Δεν απεμπόλυσαν το ελληνικό τους διαβατήριο και την ελληνική τους ηθαγένεια, αλλά πήραν διαβατήριο. Άρα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες νόμιμης μετανάστευσης. Η μετανάστευση είναι εγγενές στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Φεύγεις από εδώ, πας αλλού. Απλά ο ρόλος του οργανωμένου κράτους είναι να έρθει και να πει: δεν θέλω 1 εκατομμύριο Σουδανούς, θέλω 100, 150. Και επίσης να κάνει νόμιμες μετακλήσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν αφήσει τις πρεσβείες και τα προξενία να είναι κολοχανία. Θυμάμαι Υπουργικό Συμβούλιο πριν από ένα χρόνο και, που συζητήθηκε πολύ σοβαρά ότι έχουμε όρημα αιτήματα και εκκρεμότητες μεγάλες σε προξενία και κυρίως σε προξενία που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα της βίζας και των μετακλήσεων. Στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, θέλανε να φέρουν 5.000 εργάτες γης. Τους είχαν βρει και λέγαν: είναι ο Γιώργος Ευγενίδης, είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, του Αχμέντ και της Φαϊζάλ, γεννηθείς το τάδε έτος εκεί. Αυτός θα ερχόταν να δουλέψει με νόμιμη βίζα, working visa, βίζα εργασίας, για 6 μήνες στις φράουλες, ξέρω εγώ, στην Ηλία. Ήρθαν, δεν ήρθαν. Γιατί μέχρι να βγάλουν τις βίζες από το προξενείο, μέχρι να σηκώσουν το ένα πόδι, βρώμα και το άλλο. Άμα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε και τις διαδικασίες της νόμιμης μετανάστευσης, ας τα κλάφτα. Έχει τόσα κενά η αγορά εργασίας και εμείς φιλοδοξούμε ότι θα τα καλύψουμε με έναν τρόπο μαγικό. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ, συγγνώμη, να πω ότι ο Μπάμπης μου έχει στείλει ένα μήνυμα, ο οποίος μου λέει ότι προσπαθεί να βρει καρδιολόγο να του γράψουν τα φάρμακα με άειλη σε ολόκληρο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Αθήνας και δεν μπορεί. Οφείλω να πω ότι δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Υπουργός Υγείας σε αυτό το ζήτημα. Μήπως να δοκιμάσετε σε άλλο νοσοκομείο, αγαπητέ κύριε Μπάμπη. Αν παραμείνει το πρόβλημα, το δούμε και αύριο, γιατί τώρα κλείνουμε. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική, η οποία μου στέλνει ένα μακροσκελές μήνυμα για τους μετανάστες και για τις μαντιλοφορούσες και όλους τους ανθρώπους που βλέπει, εν πάση περιπτώσει. Το συζητήσουμε και αύριο. Εδώ θα είμαστε, θα το συζητήσουμε και αύριο αναλυτικά, άμα θέλετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση για τη μετανάστευση δεν μπορεί να είναι υπεραπλουστευτική, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να είναι άσπρο ή μαύρο. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Πιο υπεραπλουστευτική. Α, εγώ έκανα υπεραπλουστευτική ανάλυση του μεταναστευτικού. Δεν έχει ξανακούσει. Εντάξει, okay. Δεν θα συμφωνήσουμε σήμερα τώρα εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αύριο. Αύριο θα συζητήσουμε εκτενώς για το μεταναστευτικό, άμα θέλετε. Λοιπόν. Ωραία, περάσουμε 30 Ιουλίου, συζητάμε τους μετανάστες εδώ πέρα. Αντί να, ρε εσύ σταμάτη, αντί να είμαστε σε μια παραλία να πίνουμε κανένα κοκτέιλ, καθόμαστε τώρα και συζητάμε τους μετανάστες στην πλατεία Βάθης. Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μειονέκτημα αυτής της δουλειάς. Λοιπόν, το πλεονέκτημα θα το ανακαλύψω κάνα δύο μέρες από τώρα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ κλείσαμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Είναι 12 η ώρα. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι το Περιστέρι λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στο Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό νησί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του νησιού, καλώντας τους νησιώτες να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Έστειλε ταυτόχρονα σαφές μήνυμα στα κυκλώματα των διακινητών, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού. Αυτήν την ώρα συναντάται με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Ήφες παρουσιάζει πλέον η φωτιά στην Πάρο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 πως δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Όπως είπε, δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, ενώ ήχησε 4 φορές το 112 και εκενώθηκαν συνολικά 9 οικισμοί. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Αναμένεται να αποσταλούν και άλλα 1 αέρια μέσα πυρόσβεσης. Επιχειρούν από ξηράς 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και εθελοντές με 16 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενώ από Ραφίνα μετέβησαν ακτοπλοϊκό στο νησί 20 πυροσβέστες με 8 υδροφόρο οχήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Χωρίς κίνδυνο εκπαίκτασης, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί σήμερα επίσησε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Λέρο. Ρήψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 υδροφόρα οχήματα αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες βράδυ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Πηγές αναφέρουν πως η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου» με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ» και «Αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων». Η ΕΙΡΑ, η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών της Αττικής, εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Μάλιστα, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα θέσπισης σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα, που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Την ίδια ώρα, τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ενώ και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θέτει ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων εναλλείων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ Αντώνιο Κουντέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φαν Ερχιουμάν, η οποία και καθορίζει αν θα δρομολογηθεί επανεκκίνηση συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ Αντώνιο Κουντέρες, οπότε και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επαφών του. Πυρήνος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους κοντά στη Μαδρίτη, πρωτοφανείς εκενώσεις οικισμών στη Γαλλία λόγω των μεγάλων πυρκαγιών. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς και σήμερα, με τον υδράργυρο να προβλέπεται πως θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Γαλλία και τους 38 βαθμούς Κελσίου στις παράκτιες περιοχές. Για τη Ζιρότ και το γειτονικό νομό έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα μετά το μεσημέρι. Εκτός από τη ζέστη άνεμη που θα πνέουν, κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν εκ νέου τις φλόγες. Οι αρχές αναμένουν πως από το απόγευμα θα πνέουν δυτική άνεμη με ρηπές που θα φτάνουν τα 30 με 45 χιλιόμετρα την ώρα και χαμηλή υγρασία. Πάντως για αύριο, Πέμπτη, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμου και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, και σήμερα θα πάμε ταξιδάκι σε ορισμένα ωραία νησιά μας, όπως είναι η Σάμος, η Λέρος, η Κάλυμνος. Αλλά θα αρχίσουμε από την Πάρο, και λόγω της φωτιάς και γιατί είναι εκεί ο Τάκης Χατζής, τον οποίον έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τάκη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα με τη φωτιά?
1: Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι έχει βελτιωθεί, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα τώρα εδώ, 6-7 μποφόρο, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το χώρο υγειονομικής τάξης απορριβάτων, όπου εκεί ο Δήμος, και γι' αυτό γίνεται μια έρευνα,
0: ναι,
1: έχει τοποθετήσει, αναποθέτει,
0: ναι,
1: διάφορα ανακυκλώσιμα
0: υλικά,
1: αντικείμενα,
0: ναι,
1: υλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό όμως δεν τα βάζει μαζί με τα άλλα σκουπίδια. Είναι ξεχωριστά, έτσι πήγε η παρεξήγηση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά έχει ένα χρόνο να τα στείλει για ανακύκλωση.
0: Α, εκεί. Μάλιστα.
1: Αυτό και γίνεται μια έρευνα εάν ξεκίνησε από αυτά τα υλικά η ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα χρόνο τα έχει και τα φυλάει. Δεν τα στείλει για ανακύκλωση ο Δήμαρχος.
0: Η αντιπολίτευση στο Δήμο δεν το καταγγέλει αυτό, δεν γίνεται
1: το
0: κουβέντα.
1: Το 100 φορές, αλλά ο Δήμαρχος ο συγκεκριμένος είναι λίγο περίεργος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο αλλού. Όλο το νησί έχει παράπονα, τέλος πάντων, για τα σκουπίδια, για τις δρόμους, για τα τέσπα. Εντάξει, δεν είναι άλλη συζήτηση.
0: Έχει κόσμο η Πάρος τώρα, Τάκη?
1: Έχει αρκετό κόσμο. Και μου έκανε εντύπωση που έκανε ένας μια ανάρτηση, επώνυμος, δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του,
0: ναι,
1: που λέει γιατί φέρνουν, λέει, ένα αέρια μέσα και κάνουν τόση φασαρία, λέει, τα βλέπουν οι τουρίστες και τρομάζουν. Δηλαδή αυτό θα θέλει να καεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Γιατί έχουν... ναι, όπως τ' άκουσες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι, ναι, τι να πει κανείς.
1: Θέλω να... Εντάξει, τώρα η, ναι, περιοριστή φωτιά είναι στο σημείο, στο νότιο σημείο του νησιού, είναι αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Στο Φάραγγα, στη Βρυπητή, είναι, ναι, αυτό το σημείο. Φάραγγα, λέω, γιατί το ξέρουν οι περισσότεροι, αυτό είναι κοντά στην Μπούντα όπου περνάς απέναντι για Αντίπαρο. Σε αυτό,
0: μάλιστα,
1: το σημείο δηλαδή. Το λέω για να καταλάβουν χωροταξικά που βρίσκεται, ναι, η φωτιά. Εκεί είναι έκταση με σχήνα, με πουλνάρια, δεν έχει σπίτια.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω για να μην σε κρατώ κιόλας.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Υπάρχουν,
1: ναι,
0: καταγγελίες, ναι, από διάφορους ότι η Πάρος τίνει να γίνει Μύκονος. Εγκυμονείται τέτοιος...
1: Έχω σχετικό άρθρο στο nipos.gr.
0: Ναι.
1: Μύκονος όχι, αλλά δεν υπάρχει καμία φροντίδα από τα αρμόδια υπουργεία να σταματήσει αυτή η... Δίνουν απίστευτα πολλές άδειες. Έχει τις περισσότερες άδειες στις Κυκλάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν 5-4 ξενοδοχεία χωρίς υποδομές.
0: Ναι.
1: Χωρίς υποδομές εννοώ... Πώς θα πιούν νερό αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν? Οι δρόμοι αυτοί είναι φτιαγμένοι, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, από παλιά χρόνια.
0: Γίνονται
1: κάποιες συντηρήσεις, εντάξει, δεν μπορούν να τους φαρδίνουν, δεν έχει φαρδίνει κανένας δρόμος. Έχουν κάνει ένα περιφερειακό, για να πας στο καράβι για να φύγεις, θες μια ώρα για να περιμένεις.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, και θέλω να φτιάξω 5-4 ξενοδοχεία και μάλιστα στις Κολυνήθρες, σε ένα σημείο που θα γίνει χαμός, ας πούμε. Από τα λίμματα, δεν έχουν που να τα πετάξουν. Είναι μια κατάσταση δηλαδή. Καταστρέφουν το νησί ορισμένοι, επειδή έχει τουρισμό, σου λέει να το εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρουν ότι αυτό είναι η καταστροφή του.
0: Σε λίγα χρόνια θα έχει τα καλά που έχει η Μύκονος, μόνο πανάκριβος τουρισμός, ή τα καλά που έχουν στην Ισπανία εδώ και χρόνια, όταν χτίσανε, ναι, όλη την ανατολική πλευρά και τώρα τραβάνε τα μαλλιά τους, βέβαια.
1: Στη Μάλτα, ναι, πάει μια μεγάλη εταιρεία να κάνει ένα ξενοδοχείο, έχει 5-άστερο, 10-άστερο. Πολύ μεγάλη πολυτέλεια κτλ. Ναι. Πολλές κλίνες τα υπόλοιπα. Τους λένε λοιπόν εκεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, βεβαίως να σας δώσουμε άδεια, αλλά θα ξεκινήσετε μετά από 5 χρόνια. Λένε, ορίστε. Λέει, άμα δεν φτιάξουμε υποδομές, πώς θα φτιάξουμε το ξενοδοχείο στο σημείο που θέλετε?
0: Τα στοιχειώδη δηλαδή.
1: Στην Πάρο δίνουν αυτό, μια ξεφτύλα δηλαδή. Ναι.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα ανακυτιστεί η φωτιά, γιατί από ό,τι είπες και στην αρχή, η άνεμη είναι.
1: Είναι πολύ ισχυρή. Είναι πολύ ισχυρή. Ναι. Σαν κάποιο να βάλε φωτιά και να ξέρετε το μετρολογικό δελτίο. Λέω τώρα εγώ. Καλημέρα σας.
0: Γεια και χαρά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Σου αφιερώνω ένα τραγούδι από αυτά που σου αρέσουν.
1: Για να το ακούσω, γιατί είσαι επικίνδυνος.
0: Όντως.
1: Χάτρινο το φεγγαράκι, εντάξει, μόνο στο βιντάκι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια και χαρά, φιλιά σε όλους εκεί. Γεια.
1: Και εσύ, γεια.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς αναπόσπαστο κομμάτι φυσικά της εκπομπής και του Α, 212-212-4800, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ο Νέιρ Παπάκι alfaradio989.gr για τα mail και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Θα έχουμε, επειδή σας είπα θα υπάρξει ένας κατάπλους σε ορισμένα ωραία νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, στις 12:20 θα έχουμε από τη Σάμο τον πολύ καλό συνάδελφο Μάνο Στεφανάκη, είναι δημοσιογράφος πάρα πολύ καλός, και να μας πει για αυτό το πανέμορφο νησί που είχε μια φωτιά πρόσφατα, αντιμετωπίστηκε. Και στις 12:30 ο φίλος συγγραφέας Αλέξανδρος Σασονίτης, ο οποίος βρίσκεται στη Λέρο και πριν ήταν στην Κάλυμνο, θα μας πει τις εντυπώσεις του και αυτός από τα δυο νησιά μας, πώς είναι οι κάτοικοι, αν υπάρχει τουρισμός, η οικονομική κατάσταση ποια είναι, με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τι γίνεται. Τώρα στα υπόλοιπα, ειλικρινά δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο Κυριαζίδη, ο οποίος επανέκαμψε στη Νέα Δημοκρατία, τον πήραν πίσω δηλαδή, που είχε πει εκείνο που δεν ήταν άκομψο, ήταν χυδαίο, απευθυνόμενο στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει κανένα παιδί. Τι είναι αυτά? Και τον πήραν πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Πρόβλημά τους, θα έλεγα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θίξαμε χθες και επανέρχεται σήμερα και μάλιστα είναι πρώτο θέμα στην Καθημερινή, αυτό με τα σάπια κρέατα, το οποίο είναι τρομώδες, είναι απίστευτο το ότι μπορεί να συμβαίνει. Πού οφείλεται? Σας διαβάζω τον τίτλο της Καθημερινής και θα καταλάβετε το σημερινό. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη χώρα μας, δηλαδή πρέπει να συγκρουστεί ένα καράβι, για παράδειγμα, θυμάμαι παλιά, στις πόρτες, για να λάβουμε μέτρα για την αυσιπλοεία. Να καταρρεύσει ένα σπίτι για να δούμε σε τι οφείλεται. Να υπάρξει αυτό το κρούσμα με τα σάπια κρέατα για να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους. Να υπάρξει μια έκρηξη ακρίβειας για να δούμε τι μπορεί να γίνει με τους ελέγχους. Δηλαδή, να είμαστε συνεχώς επιμηθείς οι ηθήνοντες του κράτους. Και αυτό συμβαίνει διαχρονικά και με ιδιαίτερη ένταση σήμερα. Δεν ξέρω ειλικρινά πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Ποιο ξέσπασμα λαϊκό θα υπάρξει, όχι μόνο εναντίον της κυβερνήσεως, αυτών που κυβερνούν σήμερα, συνολικά και εναντίον των πολιτικών χωμάτων, δύο από τα οποία κυβέρνησαν κατά το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, στα διεθνή, τύχε Τραμπ, τύχα πάντα. Μεταξύ απειλών και, ξέρετε, εμείς τους αναγκάσαμε και τώρα το συζητάνε. Οι Ιρανοί αρνούνται, πέφτουν πυροβολισμοί στα καράβια που είναι στο Ορμούς, μια κατάσταση η οποία είναι, δεν ξέρω, από την αρχή είναι τυλιγμένη σε μια αχλή, σε μια ομίχλη που δεν ξέρεις που θα βγάλει. Επίσης υπάρχουν και άλλα πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή στην Κολομβία. Θα μου πεις τι με ενδιαφέρει η Κολομβία? Μας ενδιαφέρουν τα πάντα, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτή εδώ την ραδιοφωνική στήλη. Εξελέγει στον δεύτερο γύρο των εκλογών ο Αμπελάρδο Δε Λα Ασπρίγια, Εσπριέγια, όχι Ασπρίγια, Ασπρίγια ήταν ένας παιχταράς του παρελθόντος, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Τραμπ, θεωρείται ακραίος δεξιός και ο οποίος τι έκανε, διακόπτει διπλωματικές σχέσεις με το που εξελέγει, με την Κούβα και την Νικαράγουα, και είναι θαυμαστής του Τραμπ και ο Τραμπ επίσης τον επενεί και τα λοιπά. Θα δούμε. Εξελέγει με διαφορά λίγων ψήφων από τον απελθόντα κέντρο αριστερό πρόεδρο. Όμως κάτι πιο σημαντικό στη Λατινική Αμερική είναι αυτό που θα σας πω. Ποιο? Ότι στη Νικαράγουα το κοινοβούλιο και η εκλογική αρχή έχουν κατά νου μια μεταρρύθμιση που θα απαγορεύσει τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές. Είναι δυνατόν? Εδώ θα βγάλω για πρώτη φορά δίκαιο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ που καταδίκασε το σχέδιο αυτό. Να το δούμε, είναι στο μυαλό τους. Είναι δυνατόν ο Ορτέγκα? Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Και επειδή δεν ξέρω τι να πω, να πάμε στις διαφημίσεις και να έχουμε μετά μαζί μας το Μάνο Στεφανάκη από τη Σάμμο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο αγαπητός μου, ο συνάδελφος Μάνος Στεφανάκης, τον οποίον ζηλεύω απίστευτα και το λέω στον αέρα. Ο Μάνος είναι διευθυντής στην ωραία εφημερίδα Σαμιακό Βήμα, κάνει εκπομπές στο Radio Cafe στο βαθύ της Σάμου, αλλά τον ζηλεύω γιατί ζει εκεί σε αυτό το υπέροχο νησί. Μάνο μου, καλώς ήρθες στη συχνότητα του Αλφα.
7: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Καλημέρα από το νησί του Πυθαγόρου και του Αρίσταρχου. Ζηλεύεις μεν και εγώ περιμένω να έρθεις.
6: Κάποια στιγμή θα ριβάρω, να είσαι σίγουρος, και για το μέλλον σχεδιάζω να μένω μήνες μάλλον εκεί.
7: Μακάρι.
6: Τι γίνεται, Μάνο μου, υπήρχε μία φωτιά πρόσφατα στον Καρβούνι, το δεύτερο.
7: Ναι, και μας ανησύχησε ιδιαίτερα.
6: Ναι. Για πες μου.
7: Γιατί μας ανησύχησε, διότι ήταν 10 το βράδυ. 10 το βράδυ λες προς Θεού, δηλαδή εδώ τώρα τι συμβαίνει εκεί πάνω.
6: Έλατε.
7: Ήταν την Παρασκευή. Ναι. Την Παρασκευή το βράδυ, όλα είχαν κυλήσει ήρεμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξαφνικά ειδοποίηση, παιδιά, έχουμε φωτιά στον Καρβούνι, δασόδης έκταση, δύσβατη περιοχή. Παρ' όλα αυτά τα κατάφεραν τα παιδιά της πυροσβεστικής, οι εθελοντές μας, οι 14η ΕΜΟΔΕ και κάτοικοι, να το πούμε αυτό. Τότε έτρεξαν αμέσως, νομίζω ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Διότι όταν έχεις περιοχή που είναι δύσβατη και δεν μπορεί να πλησιάσουν οχήματα και άνδρες,
6: γυναίκες
7: και όσοι συμμετείχαν.
6: Είναι ό,τι χειρότερο.
7: Είναι πιο δύσκολο. Και είναι βράδυ, έτσι.
6: Ναι,
7: είναι
6: ναι,
7: βράδυ, 10 ναι, το βράδυ. Ναι. Προφανώς κάτι έχει συμβεί εκεί, υπάρχει πρόθεση, ακόμη δεν έχουμε το πόρισμα του ανακριτικού. Το περιμένουμε.
6: Πάντως, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πολλές φωτιές στη Σάμο. Εν αντιθέσει, εγώ θυμάμαι 10 χρόνια πριν που ήταν κάποιες μεγάλες
7: φωτιές.
6: Μεγάλη
7: φωτιά, ναι. Αυτή που δημιούργησε τον εφιάλτη που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα, ήταν 7 με 14 Ιουλίου του 2000. Εκεί και εγώ ήταν το νησί από άκρη σ' άκρη. Και αυτές οι μνήμες έχουν παραμείνει ζωντανές, γι' αυτό και υπάρχει ένα τεράστιο εθελοντικό κίνημα πυροσβεστών στο νησί. Και αυτό είναι που μέχρι σήμερα μας έχει γλιτώσει από τα χειρότερα. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που θα τρέξουν αμέσως στην περιοχή.
6: Σωστά το επισημαίνεις, γιατί αυτή η εγρήγορση, έστω μετά από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός για το νησί, είναι ελπιδοφόρο η εγρήγορση των πολιτών, δηλαδή η αποφασιστικότητά τους. Πάντως, οφείλω να πω ότι μετά από χρόνια είδα να πρασινίζουν αυτές οι περιοχές.
7: Αυτό ισχύει. Έχει να κάνει με το νησί. Το έχεις ζήσει και εσύ, το έχεις δει πως είναι εδώ. Έχει μια φύση η Σάμος η οποία αναγεννάται πολύ πιο γρήγορα από άλλες περιοχές. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, έχει μελετηθεί και από επιστήμονες. Όπως επίσης υπάρχει ιδιαίτερη ποικιλία της Φλωρίδας σε μικρές αποστάσεις. Δηλαδή, μέσα σε ένα χιλιόμετρο μπορεί να δεις πολλά διαφορετικά είδη δέντρων και θάμνων. που δεν απαντάτε σε άλλες περιοχές.
6: Για πες μου, Μάνο μου, από τουρισμό πώς είναι το νησί φέτος?
7: Λοιπόν, εκεί έχουμε εξαιρετικά νέα. Και όταν λέω εξαιρετικά, έχουμε αριθμούς, όπως μου έλεγε ο άνθρωπος που κινεί τώρα τα νήματα για να έρθει ο τουρισμός από την Αγγλία που είχε διακοπεί τα προηγούμενα χρόνια, ο κ. Δημήτρης Κασμιλής, θα έχουμε νούμερα του 1999. Δηλαδή, πάμε τόσο παλιά για να δούμε τόσο καλά νούμερα για τη Σάμο. Δηλαδή, θα ξεπεράσουμε κάθε ρεκόρ από τις προηγούμενες χρονιές. Και θα θυμίζει το 1999 που είναι η καλύτερη χρονιά της τελευταίας 20ετίας. Και από Ευρώπη, διότι εδώ θυμίζω ότι τα τσάρτερ τα οποία προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Σάμου, στον διεθνή αερολιμένα Αρίσταρχος ο Σάμιος, έρχονται από ξένες χώρες της Ευρώπης απευθείας πτήσεις. Δεν σταματούν στην Αθήνα, δεν σταματούν στο Αλβενιζέλος.
6: Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια.
7: Βέβαια. Διότι έχουμε από Νορβηγία, έχουμε από Σουηδία, έχουμε από Δανία, έχουμε Ολλανδούς. Το σημαντικό όμως φέτος που κάνει τη διαφορά είναι οι Άγγλοι, οι οποίοι επιστρέφουν επιθετικά, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, διότι έχουμε 7 πτήσεις εβδομαδίως από διαφορετικά αεροδρόμια της Αγγλίας. 7 πτήσεις εβδομαδίως. Και αυτό θα προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα νούμερα όταν θα κάνουμε ταμείο στο τέλος Οκτωβρίου περί τους 25.000 επιπλέον τουρίστες.
6: Αυτό είναι πολύ καλό και ιδίωνο. Από τους γείτονες απέναντι?
7: Εκεί επίσης πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Ξεκίνησε εντυπωσιακά ο Μάιος. Τονίζω ο Μάιος. Αντίθετα είχε μια πτώση τον Ιούνιο που σιγά σιγά όμως καλύπτεται πλέον αφού είμαστε στα τέλη Ιουλίου και η κίνηση είναι σταθερή. Έχουμε 3 πλοιάρια που έρχονται από το Κουσάντεση στο Βαθύ. Υπάρχουν πλοιάρια που φεύγουν και από το Πυθαγόριο.
6: Και από το Πυθαγόριο, ναι, βέβαια.
7: Και αυτά είναι σε καθημερινή βάση και αρκετές φορές αναγκάζεται να φύγει το πλοιάριο κάποια στιγμή και να επιστρέψει με άλλο κόσμο το απόγευμα. Διότι μην ξεχνούμε, η Σάμος συμπεριλαμβάνεται στα νησιά με την Express Visa, την επταήμερη Express Visa.
6: Ναι. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστώ ότι θα τα πούμε κάποια στιγμή και λέω τη λέξη σύντομα και σου αφιερώνω και σε σένα και στη Σάμο έναν πολύ γνωστό χορό, τον Μαραθοκαμπίτικο.
7: Ευχαριστούμε πάρα
6: πολύ. Φιλιά σε όλους.
7: Αναμένουμε.
6: Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτός ο χορός βγήκε από μια περιοχή που ονομάζεται Μαραθώκαμπος. Είναι μια τεράστια παραλία, υπέροχη, με ωραία νερά, όπως είναι και τα περισσότερα της Σάμου. Και είναι κρίμα που οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν φυσικά τη Σάμου, αλλά δεν την έχουν επισκεφτεί, ίσως επειδή είναι και μακριά, όπως και η Χίος και η Λέσβος βέβαια, αλλά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, σηματάκι και μετά θα πεταχτούμε στη Λέρο, όπου θα συναντήσουμε το φίλο μου συγγραφέα Αλέξανδρο Ασονίτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, ήταν και στην Κάλυμνο, να μας πει τις εντυπώσεις του και όλα τα συναφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο έκτακτος ανταποκριτής μας από τη Λέρο, ο φίλος μου συγγραφέας, ο Αλέξανδρος Ασονίτης. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες και
2: γεια
0: σε ευχαριστώ.
2: Γιάννη, καλημέρα, καλώς σε βρίσκω, καλώς σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες. Είσαι στη Λέρο αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή στη Λέρο, ναι. Έχει αέρα, δεν έχει φωτιά.
0: Δεν έχει φωτιά.
2: Μια μικρούλα, νομίζω, κάπου χωρίς.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ αέρα.
0: Ναι. Εγώ ανησύχησα λίγο γιατί είχαμε και αυτό στην Πάρο πριν από λίγες μέρες στη Σάμου και λέω τι γίνεται. Πώς είναι η κατάσταση. Πώς είναι η κατάσταση στο νησί, ο κόσμος δηλαδή, πώς βιώνει, υπάρχει τουρισμός ούτως ώστε να κινείται η οικονομία, τι έχεις διαπιστώσει μέχρι τώρα?
2: Κυρίως είμαι στη Λέρο τρίτη μέρα σήμερα, πριν ήμουν στην Κάλυμνο,
0: ναι.
2: Κυρίως στη Λέρο έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλοί Τούρκοι τουρίστες,
0: ναι.
2: Και δικοί μας αρκετοί με κοινωνικό τουρισμό.
0: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι.
2: Αυτές οι δύο κατηγορίες μπορούσαν να διακρίνουν και λίγοι δυτικοευρωπαίοι.
0: Τώρα μιλούσα με τον συνάδελφο τον Μάνο Στεφανάκη από τη Σάμο και μου είπε, ναι, ότι φέτος υπάρχει ρεκόρ αφίξεων από τη Βρετανία που έχει από το 1990 τόσο να φανεί. Δηλαδή, και όχι μόνο από τη Βρετανία, από πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτό είναι παρήγορο. Στη Λέρο, ξένοι τουρίστες πλην των Τούρκων υπάρχουν ή είναι λίγοι?
2: Νομίζω είναι λίγοι από ό,τι έχω δει. Από, ναι, ό,τι έχω δει, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, αλλά νομίζω δεν έχω δει πολλούς. Ούτε έχω ακούσει να μιλάνε.
0: Ναι,
2: πολύ αγγλικά και τέτοια.
0: Ναι.
2: Κυρίως, ναι, ακούς τουρκικά, τουλάχιστον στην Άγια Μαρίνα στην πρωτεύουσα.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι, βέβαια, το να αποθέτουμε όλη την οικονομία, την τουριστική όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και στον Εύρο, στους Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι έρχονται και χωρίς τη βίζα Σέγγεν κλπ. Με ειδική συμφωνία, είναι λιγάκι παρακινδυνεμένο, έχω την εντύπωση.
0: Υπό όρους θα μπορούσε να είναι. Πάντως, και στις κουβέντες που κάναμε αυτόν τον καιρό μαζί πριν πας κάτω, υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις στον αντιπολιτευόμενο κυρίως τύπο της Τουρκίας και στο συμπολιτευόμενο. Λέει, μα πηγαίνουν συνεχώς στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλη ροή κυρίως προς Σάμο, Μυτιλίνη, Λέσβο και Χίο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τις τοπικές κοινωνίες αυτό είναι καλό, αλλά υπό όρους θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσε να είναι και.
2: Επί τη ευκαιρία, αγαπητέ Γιάννη,
0: ναι,
2: νομίζω το είχα γράψει και πρόπερση σε μια εφημερίδα στη Μυτιλίνη που βρισκόμουν εκεί για διακοπές πάλι.
0: Ναι.
2: Ότι τουλάχιστον το τριήμερο 20-21-22 Ιουλίου δεν θα πρέπει να επιτρέπονται να γίνονται αφήξεις τουρκικών πλοιαρίων στα ελληνικά νησιά. Είναι λιγάκι άβολο, να το πω έτσι, εύσχεμα, να έρχονται, ας πούμε. Είναι ένα είδος απόβαση έστω τουριστική. Καλό είναι αυτό το τριήμερο, για ένα τριήμερο πέμπτη να μην έρχονται.
0: Μιλάς για, με αφορμή την εισβολή.
2: Ιουλίου, 20-21-22 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Πενθούμε τη δική σας ενέργεια. Γι' αυτό δεν μπορείτε να έρθετε. Απλά πράγματα καθαρά και αποφασιστικά.
0: Δεν ξέρω οι κοινωνίες αυτών θα το δέχονταν, όχι επειδή έχουν ξεχάσει, αλλά εγώ σέβομαι πάρα πολύ αυτό που είπες, σε επίπεδο συμβολισμού.
2: Ακριβώς.
0: Είναι κάτι που δεν μπορείς να παρακάμψεις.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μου λες κάτι, πριν πάμε στην Κάλυμνο όπου ήσουν πριν,
2: ναι,
0: ο κόσμος πέρα από τον τουρισμό, ναι, έχει παραγωγή στη Λέρο, τι έχεις διαπιστώσει?
2: Από ό,τι έχω δει είναι κτηνοτροφία.
0: Ναι.
2: Κτηνοτροφία, αλληλεία. Και είδα και ένα εργοστασιάκι που δεν πρόλαβα όμως να ρωτήσω. που ήταν επεξεργασίες και γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτά είδα στις δύο μέρες που είμαι εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι κατοικημένη σχεδόν σε όλο το πλάτος η Λέρος. Δηλαδή οικισμοί και μικρές έτσι, συστάδες σπιτιών πάνω σχεδόν παντού.
0: Ναι. Ήταν χθες νομίζω, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός.
2: Βέβαια, ήταν χθες και μάλιστα διάβασα μια δήλωση του Δημάρχου της Λέρου, δεν ξέρω φυσικά τον άνθρωπο, που είναι όντως ευχαριστητική αν είναι αλήθεια, που μάλλον είναι, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος εν ενεργεία Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Λέρο. Αυτό είναι συγκλονιστικό και λέει τα πάντα για την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να προστάσουμε τίποτα άλλο.
0: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα.
2: Έτσι πολύ μακρός της
0: Ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός, δηλαδή...
2: Εν ενεργία,
0: ο πρώτος...
2: λέει.
0: Εν ενεργία, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό η υποχρέωση, μια που μιλάμε, υποχρέωση καταρχάς όλων των προέδρων της Δημοκρατίας. Μόνο ο Κωστής Στεφανόπουλος το έκανε. Και των πρωθυπουργών και των υπουργών αμήνης και εξωτερικών. Να πηγαίνουν στα νησιά και στα ακριτικά μέρη πάνω στην Καστοριά και στη Βόρεια Ελλάδα όλοι.
0: Έχω την αίσθηση ότι από την Ορεστιάδα μέχρι το ακρότατο όριο που είναι το Καστελόριζο, αν πάρουμε αυτή τη συστάδα, ναι. θα έπρεπε να έχουν πάει όλοι.
2: Φυσικά.
0: Και πρωθυπουργοί και πρόεδροι και αρχηγοί κομμάτων κτλ.
2: Στις διακοπές τους, ας μην πάνε στην κοινωνική
0: της
2: περιφέρεια, θα πούνε τους άλλους. Ας πάνε και τις άλλες μέρες στα νησιά τα κριτικά και στα μέρη τα κριτικά πάνω, στο Ορμίνιο, στο Νεύρο κλπ. Μην τα αφήνουμε όλα έτσι, δεν είναι Αθήνα η Ελλάδα.
0: Συμφωνώ. Για πες μου τώρα, πριν ήσουν στην Κάλυμνο, αυτό το νησί των Σφουγγαράδων, ισχύει ακόμα υπάρχουν σφουγγαράδες?
2: Έχει και μπύρα Σφουγγαράς, πολύ ωραία.
0: Α, τοπική δηλαδή μπύρα.
2: Ναι.
0: Τι άλλο τουρισμό έχει η Κάλυμνος?
2: Η Κάλυμνος έχει πιο πολύ δυτικό ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Και έχει το εξής χαρακτηριστικό, η Κάλυμνος είναι εξαιρετικά θρησκευόμενη άνθρωποι, έχει πάρα πολλά κλεισάκια.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλές ελληνικές σημαίες παντού και στα βουνά ζωγραφισμένες και στα σπίτια, δεκάδες ελληνικές σημαίες. Έχει πολλά παλαιοχριστιανικά μνημεία που μου κάνει εντύπωση και έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλούς ανδριάδες και γλυπτά κατά μήκος της παραλίας της, δηλαδή στην παραλιακή οδό της πρωτεύουσας που λέγεται Πόφια.
0: Ανδριάδες και πρωτομές τίνων.
2: Έχει, ας πούμε, του Μιαούλη.
0: Ναι.
2: Έχει του Θεού Ποσειδώνα, πρωτοφανές και μοναδικό.
0: Τι λες?
2: Έχει του μεγάλου ευεργέτη τους, του Βουβάλη Νικόλαου, ένας πολύ σπουδαίος ευεργέτης. Έχει για τους Φουγγαράδες, έχει για τους Δίτες, έχει γλυπτό για την ανεξαρτησία, για την επανένωση δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει με πολύ ωραίες, λέγεται Σακελάρης Κουτούζης ο γλύπτης, που είναι εν ζωή, και Μιχάλης Κόκκινος που δεν είναι εν ζωή. Τα καλή μου γλύπτες, εξαιρετική.
0: Τι λες, είναι πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό.
2: Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή στο γλυπτό της ανεξαρτησίας έχει ένα σουγκαρά με το σκάφαντρο που αλληλοσυχαίρεται με έναν δίτη αρχαίο που έχει τη γνωστή την πέτρα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα, με την οποία βουτάγανε.
0: Τι λες.
2: Είναι πολύ συγκινητικό, έχει τον μπάνα. Πολύ συγκινητικά, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Οφείλω να πω και στους ακροατές, παρότι είναι διαπροσωπικό δικό μας, ότι μου έστειλες κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από μια ταβέρνα, η οποία έχει στους τοίχους της ελληνικές και κυπριακές σημαίες. Για πες μου λεπτομέρειες για να ακούσουν.
2: Είδαμε σε μια ταβέρνα εκεί κοντά στο λιμάνι είναι, που λέγεται Όμιλος, και ο ιδιοκτήτης, ο Κυριάννης, είναι Καλύμνιος, μεν γεννημένος όμως στην Κύπρο από Καλύμνιους γονείς.
0: Ναι.
2: Και έχει πολύ μεγάλη αγάπη για την Κύπρο και μεγάλο στη Λάρνακα.
0: Ναι.
2: Και έχει σημαία την Κυπριακή και την Ελλαδική, ας πούμε, την Ελληνική. Έχει αδελφοποιημένες πόλεις Κάλυμνος και Γιαλούσα. Πολύ συγκινητικό, έχει πολύ ωραίες λαϊκές, μια πολύ μεγάλη, ένα ζωγραφικό πίνακα τεράστιο της Καλύμνου από ένα λαϊκό καλλιτέχνη, από δύο Πειραιώτες και ένα Καλύμνου χωρίς όνομα, δεν έχουν υπογράψει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πώς το λένε, ταβέρνα, και πολύ ενδιαφέρον ο άνθρωπος, είναι πολύ ωραία φαγητά και έχει αυτή τη συγκινητική διάσταση. Έχει σημαίες της Κύπρου και της Ελλάδας γύρω στις 5-6 κάπου κατά τη διαθεμία.
0: Να κλείσουμε με κάτι. Συνολικά η Κάλυμνος έχει ζωή και το χειμώνα?
2: Έχει μια μεγαλύτερη από την. Έχει γύρω στις 20.000 άτομα μονίμως. Κατοίκους Κάλυμνος, ένα τη δέκα της Λέρου.
0: Επίσης
2: ήθελα να σας πω, αγαπητέ Γιάννη,
0: ναι,
2: ότι κάποια πράγματα δεν ήταν έτσι πολύ ας πούμε το Δημαρχείο της Καλύμνου, ναι, θέλει να βάζουμε αυτά τα ιταλικά τα όρια που είναι και στη Λέρο πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι κάπως παρατημένο. Ένα το αρχοντικό αυτό είναι του μεγάλου του Ευεργέτη του Βουβάλη,
0: ναι,
2: και αυτό που είναι τη στεγάζη στο Μουσείο Καλύμνου, ναυτικό και λαογραφικό της Καλύμνου, και αυτό το κτίριο δεν είναι καλό τέτοιο. Ο κεντρικός δρόμος δεν είναι. Με καλή άσταλτο, όλο το δικό δίκτυο είναι εξαιρετικό της Καλύμνου. Στη Λέρο τα έδει, πέρασε και τόσο πρωθυπουργός από το αστυνομικό τμήμα Λέρο, το οποίο φαίνεται να είναι υποκατάρρευση. Νομίζω ότι οι δήμαρχοι πρέπει να είναι λίγο πιο δραστήριοι. Με όλη την αγάπη το λέει και σεβασμό και όχι εξαπαλώνων ήχων.
0: Κάτι τελευταίο άσχετο με τη Λέρο και την Κάλυμνο. Αν θέλεις, λες τη γνώμη σου. Δεν ξέρω αν πήρες πρέφα, αν έμαθες για αυτό το επεισόδιο με τον Μανώλη Μητσιά που το απαγορεύτηκε.
2: Α, ναι, το έμαθα βέβαια. Το ήξερα από πριν κιόλας. Το είχε πει η κυρία Δημητρούκα.
0: Η Δημητρούκα, ναι. Θες να του σχολιάσεις.
2: Τώρα είναι, ναι, κοίταξε. Καταρχάς, ένα ίσως πικρόχολο σχόλιο για τον Γιώργο Χατζηδάκη είναι ότι ευτυχώς η Ελλάδα έχει τουλάχιστον άλλους 50 χατζηδάκηδες. Το ένα το σχόλιο. Αυτή είναι αλήθεια, αυτό το πιστεύω. Το δεύτερο είναι μια υπερβολή που αγγίζει τα όρια, ας πούμε, του Ιλαρού. Το να απαγορεύσεις στην κληρονόμο του Γκάτσου και στους τραγουδιστές που πρώτοι έχουν καλέσει τα τραγούδια, νομίζω απαγορεύεται κιόλας και τυπικά το να πούν τα τραγούδια, νομίζω ότι είναι πια σόλικο. Νομίζω ότι είναι πλέον της υπερβολής. Προκαλεί συμπάθεια.
0: Πέραν του υποκειμενισμού που αφορά αυτό τον κύριο Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη δηλαδή, διερωτώ με κατά πόσο ο υφιστάμενος νόμος μπορεί να επιτρέπει τέτοιου είδους, εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για πρόκληση και για απρέπεια.
2: Είναι, το είπα και εγώ ευσχήμως. Δεν επιτρέπει στον, γιατί ο μουσικός, ο συνθέτης δηλαδή, δεν είναι ο μοναδικός δημιουργός. Υπάρχει ο συγχουργός. Και επίσης υπάρχει και αυτός που το λέει. Αν δεν υπάρχει τραγουδιστής, δεν υπάρχει τραγούδι. Δεν πρέπει να στερήσει αυτό το δικαίωμα. Ναι. Νομίζω ότι καλύπτονται, προστατεύονται από τον νόμο τα δικαιώματά τους. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς όμως.
0: Ναι.
2: Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη.
0: Νομίζω
2: ότι θα αντιδράσουν και όλοι στην Κουρκή. Αν κάποιος συνθέτει με τον οποίο συνεργάζεται, ξαφνικά του λέει δεν παίζει τραγούδι.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και ευελπιστώ να πυκνώσουν για να δουν ξανά ενδεχομένως να δει η πολιτεία το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάς καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να περνάς καλά.
2: Μια έκκληση στους ανθρώπους, άμα θέλουν να έρχονται σε όλα τα κριτικά νησιά και ίσως η πολιτεία να θέσπιζε ένα μέτρο, ας πούμε, για πιο φτηνά εισιτήρια για οικογένειες, να πληρώνουν τα παιδιά.
0: Και για κοινωνικό τουρισμό που είπες, που έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Στην Γκάλυμνο οποίο δεν είχε κανέναν. Ναι.
0: Δεν είχε.
2: Δεν έχει.
0: Μόνο στη Λέρο.
2: Αυτά είναι εναπόκειται στην καλή διάθεση των ξενοδόχων να συμμετάσχουν. Δεν μπορεί να συμμετάσχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Φιλιά.
2: Καλή συνέχεια στους
0: φιλιά στα νησιά και στις ακτές της Ιωνίας.
2: Ακριβώς. Είναι απέναντί μας. Τις βλέπουμε, θλιβόμαστε, αλλά χαιρόμαστε κιόλας.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Να είσαι καλά και εσύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Σασονίδης, ο φίλος συγγραφέας, ο οποίος μας είπε πέρασε από την Κάλυμνο και τώρα είναι στη Λέρο. Εμείς θα βάλουμε ένα τραγούδι από το συγκρότημα Star Sailor για να κάνουμε ένα ταξίδι, μια πλεύση στα αστέρια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμη. 2-3 ειδησάρια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, έχω την αίσθηση. Στη Μαγιόρκα προσφάτως ξέσπασαν όχι αντιδικίες και αντιμαχίες με τον ντόπιον με τους τουρίστες, αλλά συγκρούσεις, παρενέβη η αστυνομία. Αφορμή ο υπερτουρισμός. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν και στο μέλλον οι κάτοικοι της Μαγιόρκας, της Βαρκελόνης και άλλων περιοχών, όταν σταματήσουν εντελώς να πηγαίνουν εκεί οι τουρίστες. Βεβαίως και είναι πρόβλημα ο υπερτουρισμός, αλλά νομίζω μέτρων άριστον. Και όχι παν μέτρων άριστον. Το παν δεν χρειάζεται. Υπάρχει μια είδηση η οποία προσωπικά με εντυπωσίασε και αφορά έναν πολύ γνωστό πολιτικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν μιλάει, έχει προτιμήσει τη σιωπή, δεν παρεμβαίνει. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές κάποιων πολιτικών περιόδων με το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι στον Κώστα Λαλιώτη, που κάποτε τον αποκαλούσαν το θείο βρέφος. Σήμερα ο Κώστας Λαλιώτης εξέπλυσε τους πάντες και εμένα ομολογώ, γιατί έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, υπήρξαν προδημοσιεύσεις σε διάφορα site, ένα δοκίμιο για το Άγιο Όρος και την Αθωνική Πολιτεία. Ειλικρινά με εξέπληξε, γιατί όσα χρόνια τον ξέρω επαγγελματικά δεν είχε στις διάφορες κουβέντες μας ποτέ εκδηλώσει τέτοιο ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι έχουν τα κρυμμένα στοιχεία τους, μερικά από τα οποία είναι πολύτιμα, και τα καλλιεργούν και σύν το χρόνο τα βγάζουν. Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε βάθος στον Άθο, στο Άγιο Όρος και στην Αθωνική Πολιτεία, και ομολογώ ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον, τουλάχιστον όπως από αυτά που διάβασα σε διάφορα site από την προδημοσίευση. Τι άλλο μου έκανε εντύπωση? Για το Μανώλη Μητσιά τα είπαμε, και αυτή την ακατανόητη απαγόρευση. Ο Μητσιάς έχει ερμηνεύσει τόσα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου συνοδεύουν εν πολλής, όχι συνοδεύουν, είναι στοιχείο του χατζηδακικού έργου. Και να πω ότι η Αγαθή Δημητρούκα, που υπήρξε σύντροφος του Νίκου Γκάτσου, έχει τα δικαιώματα. Δεν σκέφτηκε ποτέ να απαγορεύσει ή να, τέλος πάντων, να κάνει αυτό που έκανε ο Γιώργος Χατζηδάκης. Ας ελπίσουμε ότι θα ρυθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο αυτής της ιστορίας για να πάρει τέλος αυτή η άχαρη υπόθεση που ανάγκασε το Μανώλη Μητσιά προχτές στη συναυλία του όχι να τραγουδήσει γιατί υπήρχε η απαγόρευση, αλλά να απαγγείλει το Γιάννη, το Φωνιά, τον οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Είχαμε αναφερθεί χθες στην Οδύσσια του Νόλαν με αφορμή όσα είπε η Έμιλι Γουίλσον, η οποία είναι επιφανής ελληνίστρια, έχει μεταφράσει στα αγγλικά την Οδύσσια και είχε ασκήσει δρυμία κριτική στον Νόλαν για πολλά πράγματα. Διαβάσαμε χθες, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Όμως στο τέλος των συνεντεύξεων και των αρθρογραφημάτων της η Γουίλσον καταλήγει με έναν ύμνο στον Νόλαν και στην ταινία Οδύσσια. Γιατί, αυτό θα το ξαναδιαβάσω, αφού ασκεί, είπαμε, αιχμηρή κριτική, λέει τα εξής: αυτό το έπος φέρνει ξανά το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οι μεταφράσεις της Οδύσσιας, συμπεριλαμβανομένες της δικής μου, γίνονται ανάρπαστες και ίσως η ταινία πείσει ορισμένους πανεπιστημιακούς διοικητικούς παράγοντες να μην περικόψουν τα τμήματα λογοτεχνίας, γλωσσών και ιστορίας. Και καταλήγει ως εξής η Γουίλσον: ο Νόλαν κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει το ευρύ κοινό, το παγκόσμιο κοινό, έτσι, να διαβάζει ξανά Όμηρο, και γι' αυτό του είμαι ευγνώμων. Εδώ τι έχουμε? Επισημαίνει, κατά τη γνώμη της, αδυναμίες του σεναρίου ή της προσέγγισης του Νόλαν, αλλά το ρεζουμέ ποιο είναι? Είναι αυτό στο οποίο καταλήγουν όλοι όσοι είδαν την ταινία, ότι επανέρχεται, όχι ότι έλειψε ποτέ ο Όμηρος από τις βιβλιοθήκες και τα ενδιαφέροντα παγκοσμίως, αλλά αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον, πουλάνε τα έπι, 70% οι αυξήσεις των πωλήσεων των βιβλίων στην Μεγάλη Βρετανία, και ενδιαφέρον επίσης για τα ελληνικά, τα αρχαία και τα νέα. Κατά τούτο βρίσκω ατυχέστατο ένα πρωτοσέλιδο με αφορμή την επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Νόλαν. Καλά έκανε. Θα μου πείτε, το έκανε και μικροπολιτικά επειδή είναι στην συγκυρία αυτή, στην επικαιρότητα, η Οδύσσια. Πιθανώς, αλλά αυτό είναι δίκη προθέσεων. Ένα πρωτοσέλιδο λέει ότι νομιμοποίησε την Ήβριν του Νόλαν. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν. Θα κλείσουμε με Σαρλ Αζναβούρ, αφιερωμένο στους φίλους της παρέας της Τετάρτης και ειδικά στον Αντώνη. Par la peur de te perdre.

0: tête, quand le doux de mes fleurs est dans mon cœur de noir.
1: Θα μην ξεχάσω να στείλω τα φιλιά μου στην Άνδρο και στο Άστρος, από όπου μας ακούν, και γενικώς να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου αλλά και των εγκύτριων δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φάνερ Χιουμάν, στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας κατά την τριμερή συνάντηση που είχαν το πρωί. Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Στο ακριτικό Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, είπε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού και υπογράμμισε ότι το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε το νησιο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού. Ήφεση παρουσιάζει φωτιά στην Πάρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, δήλωσε στον Alpha Radio 989 πως δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, είπε, ενώ ήχησε 4 φορές το 112 και εκενώθηκαν συνολικά 9 οικισμοί στο νησί. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα και αναμένεται να αποσταλούν και άλλα εναέρια μέσα, τόνισε. Από Ξηράς επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και εθελοντές με 16 πυροσβεστικά οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο νησί μετέβησαν ακτοπλοϊκούς από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες τη μία μετά το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέση και κατακαίει χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο και από Ξηράς 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 6 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που κατακαίει χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί σε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Λέρο. Ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 ημέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ανήκε σε 38χρονη Βρετανίδα. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες βράδυ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Πηγές αναφέρουν πως η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η ΕΙΡΑ εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και υποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Αντιδράσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα, καθώς αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ, ενώ τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στη νέα ανώνυμη εταιρεία. και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θέτει ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων. Στις 6:30 το απόγευμα, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ηλεκτρικό σταθμό Θησίου. Μία ώρα αργότερα, στις 7:30, ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγγένεια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, που θα κλείσουν απόψε μία ώρα νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, για το κοινό. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή, ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Στην ίδια υπόθεση, κατηγορούμενοι φέρονται ένας έγκλειστος στις φυλακές διαβατών και ένας 27χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο ομοεθνής του Ισοβίτης φέρεται ως εντολέας και κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η εύθραυστη ηρεμία στη Μέση Ανατολή διαλύθηκε και πάλι μέσα σε μία νύχτα. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και σχεδόν ταυτόχρονα αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά βομβάρδισαν φιλοειρανικές οργανώσεις στο Ιράκ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Τι είναι, παιδιά. Έχει πάει 29 του μήνα, δηλαδή τελειώνει και ο Ιούλιος και ετοιμαζόμαστε για διακοπές και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει πού θα πάμε, γιατί δεν ξέρουμε, τα λεφτά δεν φτάνουν. Τέλος πάντων, αυτά τα προβλήματα θα τα πούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν θέλω να σου πω ότι είμαστε εδώ και θα σου κάνουμε συντροφιά για περίπου μία ώρα και ίσως και παραπάνω, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ υλικό να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Θάνος ο Μπούπας, γιατί είναι ο μέτρο των πλήκτρων του ήχου. Βεβαίως, να δείτε, θα παίξει ακόμα και τα τραγούδια, θα ακουστούν υπέροχα, τα οποία μας έχει βοηθήσει να τα επιλέξουμε η Αφροδίτη Σιμίτη. Γενικότερα έχει την επιλογή των τραγουδίων του σταθμού και είναι και Χριστίνα Μούγιου εδώ στην παρέα. Εκείνη φαίνεται αιχητικά. Η φωνή που ακούτε, φαντάζομαι ότι είναι πασίγνωστη πλέον, είναι ο Βαγγέλης Περής, λίγο κουρασμένος, λίγο ταλαιπωρημένος, πολύ air condition, μου είχε πιάσει και ο λαιμός λιγάκι, δεν πειράζει. Α, χρόνια πολλά να πούμε, σήμερα, 29 παιδιά Ιουλίου, γιορτάζει ο Καλίνικος. Χρόνια πολλά, Καλίνικε. Δεν ξέρω κανένα Καλίνικο. Δεν είναι και της μόδας αυτό το όνομα. Της μόδας είναι φέτος ο Μάξιμος. Παίζει πάρα πολύ ο Μάξιμος, αλλά υπάρχουν και παραδοσιακά ονόματα τα οποία είναι πιο γνωστά. Ο Γιάννης, ας πούμε. Κοντεύει να εξαφανιστεί, παιδιά, το όνομα Γιάννης. Ευτυχώς που υπάρχει ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης. Ένα από τα πρόσωπα που μας απασχόλησε τη σεζόν, την τηλεοπτική που τελείωσε. Για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως για την κόντρα που είχε ανοίξει με τον Δημήτρη. Και τον Δημήτρη εξαφανίζεται σιγά σιγά. Με τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Πω, μέχρι και άντερα ανακατεύτηκαν.
5: Survivor, εγώ θέλω να μου πεις πως είδες το Γιώργο, τον τελικό, που όλο αυτό που έγινε.
6: Κοίτα, παιδιά, αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε. Τραγικό. Και τι να πει ο Γιώργος και τι να πούμε τα υπόλοιπα παιδιά εκεί. Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας να συμβεί κάτι τέτοιο. Και εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί. Δηλαδή να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον με τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι πια θαύμα, είναι πραγματικότητα.
7: Να πούμε ότι τα όσα υπόθηκαν από τον Γιώργο Λιγιανό στην τελευταία εκπομπή του Survivor κάπως λίγο δεν άρεσαν στο Δημητρίου Γκαρέζο.
8: Δεν θέλω τώρα να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι είναι δεύτερα σε αυτό που έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.
9: Όταν χωνέψει τα ντερά του Ογκαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για σας.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μα για άντερα μιλάνε σήμερα. Τέτοιες μέρες ωραίες. Άντερα, ξέρω ότι μιλάνε μόνο στα χασάπικα. Αυτά που λέει ο Τσιμιτσέλης, παλιά τα λέγανε τα χασαπάκια. Τα οποία χασαπάκια τα έχει μνήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια, η Στέλλα Χασκίλ.

0: Τι ωραία έκφραση, τη μαχαιρίτσα του. Στο κούτσουρο, λέει στο κούτσουρο. Γιατί είναι ερωτευμένη η Στέλλα Χασκίλη και αυτό τα λέει αυτά. Όπως είναι ερωτευμένα πολλά νέα παιδιά, λόγω εποχής, λόγω ανάγκης, λόγω γνωριμιών. Κάποιοι άλλοι απλώς φιλοξενούν τα ερωτευμένα ζευγάρια. Και κοκκινίζει το μάγουλό τους, γιατί όπως φιλοξενούν τα ζευγάρια, καταλαβαίνετε, ζευγάρια είναι, κάτι θα κάνουνε.
1: Θα μας φέρουμε από αλλού.
2: Ναι, είχαν έρθει, κάνανε κατάληψη στο καραμπέ μου και κάνανε...
1: Ισχύει ότι ήταν ο Λάμπρος μαζί με την Έλενα.
2: Ήτανε, ναι.
1: Και είναι ζευγάρι.
2: Είδα και αυτός ο καναπές ένα φιλί επιτέλους. Έχει... Δύο χρόνια έχει να δει. Θα πάσω με αυτός ο καναπές.
3: Άμα τώρα, άμα ξεκίνησε, ξέρεις, ε. Τι μάσου, σου έρχεται από σένα.
2: Μακάρι.
1: Α, μιλάμε για έρωτα.
4: Εσένα ο Λάμπρος.
2: Μακάρι.
1: Λέω μία.
3: Ό,τι υπάρχει τώρα.
1: Έρωτας.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν έχουν τώρα στα ντουζένια τους τα παιδιά, πότε θα το έχουν.
3: Ωραίο ζευγάρι. Και αφήνω τον πιλακά. Ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ, πολύ. Φτού.
3: Και ταιριαστό με τις
2: ταιριαστό
3: μουσικές.
2: Και ευγενέστατη και η Έλενα.
3: Καλά, μπράβο, μπράβο. Να έτσι να φουντώνει.
2: Κάφρος.
3: Μπράβο, να φουντώνει ο έρωτας στην πόλη, κυρία
1: Σκρινού.
4: Α, είναι ωραίο.
1: Ναι, τα έχει με τον.
2: Αν τη μάνα μου. Τον είπε.
1: New love.
3: Ποιο λέει, ποιο λέει.
2: Ποιο έπανε.
3: Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο το κουτσομπολίκι.
0: Να τα αφήσουμε το κουτσομπολίκι και πάμε στον καναπέ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο στιγμιότυπο και γενικότερα πρωταγωνιστής στη ζωή μας.

0: βράδυ.
1: Αυτά περνάει ένας καναπές. Ο καναπές βρίσκεται συνήθως στο σαλόνι. Υπάρχουν και άλλα δωμάτια σε ένα σπίτι, η κουζίνα για παράδειγμα, αλλά κουζίνες υπάρχουν και στα τηλεοπτικά πλατό. Η διαφορά με τις κουζίνες του σπιτιού είναι ότι στα σπίτια κάτι μαγειρεύεις. Στα τηλεοπτικά πλατό έχεις κουζίνα, αλλά δεν ανάβουν τα μάτια.
2: Τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή, γιατί εδώ πέρα κάτι πίσω, δηλαδή κάποιου ηλεκτρολόγου μάλλον, γιατί αποφάσισε η κουζίνα να μην δουλέψει. Αφού τα έχεις βρασμένα. Λέει πάνω κάτι σαν... Ναι, και τις γαρίδες θα σφαμωμές, σεβίτσε. Λοιπόν, και...
3: Δυνατή φωτιά, δεν θες.
2: Δυνατή θέλω, δεν τι έχει που αρρώστησε η...
3: Κάτι έγινε πάλι.
4: Στο 9 είναι, ρε παιδιά.
2: Το βλέπω, αλλά δουλέψεις είναι στο 9.
4: Θα γίνει, μην φοβάστε.
2: Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με την τάση, γιατί πριν μου έγραφε low.
3: Low σου λέγε.
2: Ωραία.
4: Στην Ισλανδία έχει κρύο.
3: Δεν θα ψηθεί αυτό.
2: Δεν θα ψηθεί, παιδιά, όχι.
4: Βάζω στο δίπλα μάτι.
2: Τι να κάνω, να αλλάξω μάτι.
3: Γεια.
2: Να μας κάσει θέλει η κουζίνα σήμερα.
4: Ρε παιδί μου, τώρα θα δουλέψει, δώστε της λίγο χρόνο. Μην της μιλάτε έτσι.
3: Κάτσε εδώ τη τσάντα. Στην κατεχάκη.
2: Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Μπορεί να μου βοηθήσει κάποιος με αυτήν την κουζίνα. Ο ηλεκτρολόγος στο στούντιο που είναι. Έχω τρελαθεί. Ενώ μόρεση δεν παίρνει, δεν έχει. Δεν έχει, δεν καίει μαζί.
3: Ναι.
2: Ρίχνω το μέλι.
4: Αυτό το μάτι που έχεις βάλει δεν δουλεύει
2: καθόλου.
4: Ναι, μήπως αυτό ήταν λίγο καλύτερο. Γιατί είχε λίγο να δώσει.
2: Όχι, αυτό έχει λίγο να δώσει. Απλώς ξαφνικά έχει γίνει πολύ το φαΐ και έχει μπει και η γαρίδα παγωμένη μέσα.
4: Πάντως κάτι βγάζει εδώ.
3: Στο 9 το έχετε.
2: Ναι, βρε Φώτη μου. Εντάξει.
4: Εάν δεν ψηθεί, θα φάμε σκέτα νούντλς.
2: Καλά, θα χαλάσω εγώ τα σιγαρίδα.
3: Είσαι τρελή.
2: Θα το πετάξω 5 λεπτά στο φούρνο και θα γίνει κούκλα.
3: Καλέ.
4: Ο φούρνος δουλεύει.
2: Ο φούρνος, φαντάζομαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούσαμε τη στήλη μαγειρικής από την ΕΡΤ, από την εκπομπή πρωί Αν σε είδον, όπου είχαν τα πάντα οι άνθρωποι, και την πρώτη ύλη και τη συνταγή, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Συμβαίνουν αυτά στην ΕΡΤ. Εδώ έγινε ολόκληρη συνέντευξη. Είχαν το Σταμάτη Κραουνάκι, μιλούσε 20 λεπτά και δεν είχαν ήχο και είχαν βάλει κλασική μουσική. Αλλά είχαν τα βασικά, είχαν καλεσμένο, είχαν παρουσιαστές. Έλειπη συνέντευξη.
6: Από μικρή τη άρεσε με στην κουζίνα μόνη.
1: Το πρωί, αν σε είδον, είχαν συνταγές, αλλά δεν είχαν, όπως είπαμε, ρεύμα.

0: Εδώ που τα λέμε με τόση ζέστη, να έχεις και δίπλα σου κάτι να δουλεύει, ας πούμε, τα μάτια από την κουζίνα, δεν είναι πολύ καλό. Πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη, ή πας στο ψυγείο και μπαίνεις μέσα, ή αν φοράς ένα μπλουζάκι το βγάζεις, όπως έκανε η Ζαμάνη, θυμάστε? Ακόμα ασχολείται με αυτό το θέμα και ο κόσμος και η ίδια.
1: Δεν πρόκειται να μεταρακουνήσει κάτι.
2: Όλοι είχαν μια άποψη για σένα. Γιατί έβγαλε τον μπλουζάκι, γιατί έκανε, γιατί κάνει τα μαλλιά της έτσι, γιατί είναι τα κιλά της έτσι. Δηλαδή, δεν σε ζούρλανε.
1: Να με ζουρλάνει τι?
2: Το ότι όλοι έχουν μια άποψη για σένα.
1: Όχι, δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Γιατί η άποψη, από τη στιγμή που εγώ, σαν ματούλα, καταλαβαίνω και ξέρω ότι έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ τον μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια. Και ξέρω ότι αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα. Ψάχνω, δημιουργώ καινούριους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι και δεν θέλω τη μιζερίλα, την περικοθυρίλα, την άποψη, το ψευτικό. Δεν το θέλω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό έχει γίνει για πολιτικούς λόγους. Ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Και επειδή εμείς είμαστε αντιστασιακή εκπομπή, φάτε τη. Έχουμε τη Ζαμάνη σε απαγορευμένα τραγούδια.

0: Ευτυχώς προλάβαμε. Φέρτε ρε παιδιά τίποτα πιάτα να τα σπάσουμε εδώ πέρα να γίνει χαμός. Έλα φέρε κέφι, διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά. Αλφα Radio 989. Ρε φίλε πάνω που φτιάξαμε κέφι άρχισε στα ανατρεπτικά. Δεν έχουμε να σπάσουμε πιάτα, τι έχουμε?
1: Ρούτερ.
0: Να σπάσουμε ρούτερ. Τι είμαστε ρε?
2: Είστε τα ρούτερ. Πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Αλλά επειδή έχετε εξάρτηση και μπορείτε να τα πετάξετε, το βράδυ που κοιμόσαστε, κλείστε τα. Γιατί κάποια πρωί δεν θα ξυπνήσετε. Αυτό δουλεύει. Αυτό μπορεί για κτηνοβολία. Και εσύ κοιμάσαι για να ηρεμήσεις. Και αυτό μέσα σε τρελαίνει. Κλείστε και σπάστε και πετάξτε τα ρούτερ από τα σπίτια σας. Μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε, αντίο ζωή.
0: Καλημέρα ζωή, εγώ ήξερα. Ήταν ένα σύριαλ πολύ ωραίο στον αντένα μας. Τώρα αντίο ζωή με τα ρούτερ. Και τα λέει ένας άνθρωπος του Θεού. Ένας καλόγερος που δεν θέλει τα κινητά, αλλά συνέχεια στο Instagram είναι. Γιατί γίνεται κάποιος καλόγερος? Τα λέει όλα ο Μάρκος και η Ρόζα Σκενάζη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θέλεις να επικοινωνήσεις με στη ζέστη. Να πούμε για οτιδήποτε θέμα σε απασχολεί. Με μεγάλη μας χαρά να σε δεχτούμε. Έχουμε φτιάξει ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Σε αυτό τον αριθμό θα πάρεις και θα μιλήσεις. Αν θες να στείλεις ένα email, εδώ είμαστε, onerpapakialfaradio989.gr και Viber διαθέτει το κατάστημα 6947-989-989. Παιδιά, σήμερα, να μην το ξεχάσουμε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θοδωράκης, το μακρινό 1925. Μεγάλη στιγμή, είναι από τις κορυφαίες μορφές παγκοσμίως στη μουσική ο Μίκης Θοδωράκης, αλλά εμείς που είχαμε την τύχη να τον δούμε, να τον έχουμε δίπλα μας, νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθουμε ιδιαίτερως υπερήφανοι. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα βεβαίως που μπορούμε να μην είμαστε τόσο υπερήφανοι. Ο Βελόπουλος για παράδειγμα είναι λίγο υπό αμφισβήτηση τον τελευταίο τον καιρό και στις δημοσκοπήσεις δεν πάει πολύ καλά, λίγο ψιλοπέφτει, αλλά θα ανέβει, γιατί θα φροντίσει να ανεβάσει το βιωτικό μας επίπεδο δίνοντας χρήμα. Πάρε χρήμα να έχεις.
8: Επανέρχομαι στο θέμα των 3.000 γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχοντας και γονείς συνταξιούχους, όπως οι περισσότεροι εξάλλου, και γνωρίζοντας αρκετά καλά ότι αυτή η αγορά εντός εισαγωγικών των συνταξιούχων είναι μια πολύ άδικη αγορά για τους ανθρώπους που ολόκληρη τη ζωή.
9: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάτος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
8: Από τώρα που μιλάμε.
9: Από τώρα.
10: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα.
11: Μόλις πεις τον Έλληνα τζάμπα και ψέματα, είναι μαζί σου.
9: 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα εμείς θα τα δώσουμε στους Έλληνες. Γιατί υπάρχει το σχέδιο.
10: Μπορούν να δοθούν 3 με 4 χιλιάρικα συντάξεις εδώ, σαν βάτος χρόνου 8 μηνών, 9 μηνών.
9: Θα χοροπηδάνε οι Έλληνες.
10: Αυτά τα ψέματα, ας τα πει πουθενά αλλού. Λεφτά υπάρχουν.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Τρία με τέσσερα χιλιαρικάκια. Βέβαια θα περιμένουμε 8 μήνες. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Μέχρι τότε μπορεί να δώσει δάνεια. Γιατί αν φέρει τα λεφτά του από την Γερμανία, γιατί να μην δώσει και δάνεια. Δεν πιστεύω ακόμα να λέτε αν ήμουν πλούσιος. Θα γίνουμε πλούσιοι.

0: Καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής, όσα κι εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς.
1: Όταν θα σβήσουν τα φώτα.
0: Μπορεί να γίνεις πλούσιος, φίλε, εσύ που μας ακούει. Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι. Ψήφισε Βελόπουλο. Με μία ψήφο γίνεσαι καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Τα είπαμε και πριν. Γίνεσαι με μια κουβέντα ο Νάσης. Αν πεις ο Νάσης είναι πεθαμένος. Ωραία. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Πεθαμένος ο Νάσης.
2: Ο Αλέξανδρος ο Νάσης είναι ζωντανός.
3: Ζωντανός.
2: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Είναι ζωντανός.
2: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Το ίδιο και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ από τις πληροφορίες που έχω πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα. Η Νταϊάννα είναι ζωντανή.
3: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
2: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Όταν έχεις επαφές μαθαίνεις τι γίνεται.
4: Αυτά τα λόγια.
0: Αυτό δεν το περίμενα όμως ότι με τον Έλβις Πρίσλεϊ ότι πέθανε. Ακούστε τώρα τι πλούτη έχει ο Νάσης.
4: Πως εδώ μονάχα τα βουνά και μια κακία μένει.
0: Ναι.
4: Έλα πάμε στάδι κουκουλάρι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Δεν θα πας για μπάνια? Με μαγιό, παιδιά. Έρχεται εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι σοβαρή κατάσταση. Με μαγιό να επιμεληθείς τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι πιο αξιοπρεπής. Συγγνώμη. Δεν έχει έρθει καθόλου. Ή σε κάποια παραλία. Η Χριστίνα Μούγιο, όμως, παρούσα σε ένα δωματάκι τόσο δά το έχουν κλεισμένο το κορίτσι προκειμένου να βρίσκεται ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, επίσης υδρώνει. Αλλά θέλει να σου πει και κάτι άλλο, γιατί όπως ξέρετε ετοιμαζόμαστε να πάμε διακοπές και διακοπές πηγαίνουμε στη Σύρο. Σα σήμερα, άκου να δεις τι συνέβη, είναι πολύ σημαντικό. Το 1900, μιλάμε πριν από πάρα πολλά χρόνια, έγινε στην Ελλάδα η πρώτη προβολή οργανωμένη κινηματογραφικού έργου. Και έγινε στη Σύρο, στον κινηματογράφο Ορφέας. Δείξανε 20 ταινίες μικρού μήκους. Βέβαια, μικρού μήκους. Όπως ήταν. Όχι, αυτό ήταν μεγάλου μήκους. Το θέμα με το παιδί της. Το πρωί στον άλλο. Της Κατερίνας Καινούργια, να το χαίρεται το παιδί. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το θυμηθούμε. Γιατί είχε πάει η Μαρία Αντωνά. Η Αντωνά, που έχει μια σχέση από ό,τι όλοι ξέρουμε με τον Λιάγκα, που είναι σε απέναντι εκπομπή, πήγε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Φυσικά μίλησε για το μωρό.
3: Γλυκούλα.
4: Αλλά εγώ σου έχω ένα δώρο για την πιο μικρή Βασίλισσα και θέλω να το δει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
5: Να σου πω, με συγκίνησες, μου στείλετε και το άλλο το δώρο με τον Γιώργο. Με συγκίνησατε πάρα πολύ. Μου στείλανε και πολύ ωραία πιζαμάκια για τη μικρούλα μου.
4: Όλη μας την αγάπη και με όλη μας τη χαρά.
3: Θα βάλεις θέμα η γλυκούλα μου.
4: Θα βάλεις θέμα.
3: Καλά, δεν το πιστεύω.
4: Πες μου λίγο, δεν είναι αυτό για τη μικρή Ξένια?
3: Καλά, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό.
4: Δεν είναι τέλειο?
3: Είναι τέλειο, πού το βρήκες καλέ?
4: Θέλω να σου πω, έγινε πολύ γρήγορα σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορούσε από εσένα η κόρη σου να μην είναι η συνέχειά σου και να είναι η βασίλισσα της καρδιάς σου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τι ωραίο τραγουδάκι για το μονουδάκι. Ένα στέμα. Για το μωρό. Του perdi un altro giorno. Μπαμπίνα. Μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα, μπαμπίνα,

0: Τυχερά τα σημερινά παιδιά. Το συγκεκριμένο μορδάκι θα έχει ένα στέμμα να μεγαλώσει με αυτό. Ένα άλλο ακόμα πιο τυχερό. Σε ένα χωριό ρε παιδιά, σε ένα χωριό ποιος το περίμενε. Είναι μια μητέρα και κρατάει στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Και βλέπει το Τζίο, το Τζίο στο χωριό. Δεν θα του το δώσει να το ευλογήσει, είναι δυνατόν?
1: Τώρα χρέμονω όταν με βλέπουν. Μπρο, έχει φτάσει στη φάση που ήμουνα σε ένα χωριό τώρα για ένα event, right? Και σε κάνει μια μητέρα έξω και μου λέει, Gio, please κράτησε το μωρό μου. Πρώτο παιδί ήταν ένα μηνόν. Πλά να το κρατήσω. Το έδωσα και ένα φιλί στο κεφάλι, να το ευλογήσω. Το έδωσα πίσω, μάλλον και τρελάθηκε. You got me? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι είναι αυτό το φαινόμενο μαζί μου. Δεν μπορώ. Απλά έτυχαν όλα αυτά τα πράγματα. Έτυχε peak virality, έτυχε Ελληνοαμερικάνος, έτυχε survivor, έτυχε just the two of us, έτυχε ότι είμαι top G. Όλα αυτά τύχανε από τη δουλειά που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θέλω σχόλια, παρακαλώ, παρακαλώ. Να σκεφτούμε λίγο ανοιχτά. Ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο καθένας

0: Ο Τζίο που ακούσαν προηγουμένως ότι ευλογεί τα παιδιά έγινε γνωστός κυρίως από το Survivor, αλλά μετά έφυγε. Από το Survivor έχει γίνει γνωστός και ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πολύ ωραίο αγόρι. Το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο ίδιος. Και είναι τόσο όμορφος που δεν είναι δυνατόν να περάσει, κυρίως όταν έχει τα γενέθλιά του τέτοιες γιορτές απαρατήρητος, όλοι τους στέλνουν ευχές. Τι να κάνει, ευχαριστεί εκείνος και τον κόσμο, αλλά και το Θεό που τον έκανε, μα τόσο, τόσο κούκλο.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Σήμερα γιορτάζω και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ελλάδα. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να βλέπεις καθημερινά τόση ομορφιά. Η Κυριακή μου κουράζουν. Το πρόσωπό μου έχει δημιουργήσει ζήλιες, φιλίες, χωρισμούς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένω ταπεινός. Με ρωτάς καθημερινά πώς αντέχω να είμαι τόσο όμορφος. Δεν αντέχω, αλλά παρόλα αυτά κάποιος πρέπει να το κάνει για την Ελλάδα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω μόνο μία ευχή. Να βρεθεί κάποιος που είναι πιο όμορφος από μένα, ώστε να ξεκουραστώ και λίγο. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού να βρεθεί, μωρέ Κωνσταντίνε. Κανείς δεν είναι σαν και εσένα. Σήκωσε αυτό το βάρος. Το βάρος της ομορφιάς. Ξέρουμε ότι σε κουράζει. Τα έχει πει αυτά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Γεια σου, Στελάρα, με τα ωραία σου. Μα είναι δυνατόν να τραγουδάει ο Στέλιος και να είναι από κάποιος, από κάτω κάποιος και να του πει γεια σου, Στράτο, ας πούμε, δεν γίνεται. Τους ξέρουμε. Ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Γρηγόρης. Με τα μικρά τους ονόματα. Αλλά στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, επειδή έχουμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες από διάφορες πρωταγωνίστριες, μπερδεύουμε τα ονόματα. Για παράδειγμα, τη Σκορδάρη, παιδιά, πώς τη λένε? Τη λένε, νομίζω, κάτι Σοφία είναι, έχει βαπτιστεί. Έχει μια κυρία που έχει πάει καλεσμένη. Είναι. Παίρνει μια συνέντευξη. Και τη μιλάει. Αλλά υπάρχει ένα μπέρδημα με τα ονόματα.
1: Δηλαδή, μπορώ να πάω τώρα στο ληξιαρχείο και να πω δεν μου αρέσει το Κατερίνα, πείτε μαλλιώ.
2: Λοιπόν, αυτά εμείς τα περιμέναμε. Τα περιμέναμε.
1: Κατερίνα είναι καινούργια.
3: Πρέπει πρέπει να το αλλάξει, τι θα επέλεγε. Αφροδίτη θα σου πήγαινε.
4: Γιατί αυτό τη πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμο.
1: Τι λέτε, μου αλλάξει ξαφνικά το όνομα 40 κάτι σου. Τι είναι αυτά που ακούμε.
5: Είναι απίστευτο. Και ξέρεις, Βίκη μου, και ξέρεις, Βίκη μου, γιατί...
6: Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.
5: Εγώ, Βίκη μου...
6: Γιατί με λέτε Βίκη?
7: Θέλω να με λένε Μέλπο, ας πούμε.
6: Φέι με λένε.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς είπε να τη λένε? Πώς? Μέλπο. Α, Φέι, μπράβο, έτσι, Φέι. Με έχει καλέσει, τουλάχιστον. Κάτσε να το σημειώσω κάπου, να το λέω, Φέι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πού έχει λαγοκέφαλους? Αν έχετε βρει, ακόμα και αν μην έχετε βρει, συνήθως βγαίνουν και μιλάνε στα μέσα κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το λαγοκέφαλο, αλλά πρέπει να προχωρήσουν αυτό το θέμα της τρομολαγοκεφαλίας. Πάρτε μας τηλέφωνο 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νέρμα Πάγια Αλφαρέντιο989.gr είναι το email. Μιλάω γρήγορα σαν τον Άδουν. Ναι. 6947-989-989 είναι το Viber. Και όχι, δεν θα πω για τον Αδόνη. Θα πω για το νέο κόμμα μας. Το νέο κόμμα που είναι της Μαρίας Καριστιανού. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, ο Γιάνγκος, τον θυμάστε, ο Γιάνγκος, που είχε πάει με 3.800.000 γυναίκες, που είχε πει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα, εξαφανίστηκε. Αλλά είχε πει τι ωραία λόγια. Φαντάζομαι ότι τώρα που έχουμε μια δυσκολία, κυρία Μαρία, και γύρω της, να το ξαναθυμηθεί τον κύριο Γιάνγκο. Μην πάνε χαμένα αυτά τα οποία είχε πει.
4: Σε ανακοινώσεις που έβγαλε η Καριστιανού, είσαι καλοδεχούμενος? Δηλαδή, άμα πήγαινες, θα σου καλοδεχόταν η Μαρία Καριστιανού? Γιατί εχθές έβγαλε μια ανακοίνωση, ναι, και μίλησε για φυτευτούς και κακοπροαίρετους. Και μάλιστα είπε ότι όποιος έρχεται εδώ, καλά κάνει και έρχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις απόψεις του και τι έχει πίσω παρελθόν κτλ. Φαντάζομαι ότι μάλλον το είπε για σένα.
5: Δεν το είπε για μένα.
4: Δεν το είπε για σένα,
5: δεν θεωρείς? Το είπε για μένα. Εκεί μέσα τώρα μπαίνει κόσμος και κοσμάκης. Έτσι, ναι. Ίσως από τα λεγόμενα γύρω-γύρω να είπε μια γενική δήλωση ότι ναι, θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί, θα το δούμε κτλ. Όμως αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η ίδια.
4: Δεν τα είπε για σένα, είσαι σίγουρος?
5: Όχι, για μένα αποκλείεται. Τα είπε γιατί εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που όλοι ξέρουν ότι είμαι, πώς το λένε, μοναχικός καβαλάρης.
4: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία, δηλαδή πώς έγινε η επαφή και πήγες εκείνη τη μέρα στο γραφείο που μαζεύονταν υπογραφές, ας πούμε?
5: Ο Σταύρος, ο Σιουδάρης που λέγεται, μας έκανε ανταποκρίσεις από την Αγία Πετρούπολη, γιατί είναι μονιμάζει και ο άνθρωπος, είναι σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας και διδάσκει ρώσικα και ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος.
4: Και διδάσκει ρώσικα στην ομάδα σου?
5: Όχι, ρώσικα εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
4: Okay.
5: Έχει σχολή,
4: ναι,
5: που διδάσκει ρώσικα και ελληνικά. Και μας έκανε λοιπόν ανταποκρίσεις στο Facebook, στο TikTok και στα λοιπά, και μας δείχνει την Αγία Πετρούπολη, κομμάτια της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα βγήκε ένας άλλος.
4: Ναι.
5: Αυτός κάποια στιγμή κατέβηκε εδώ πέρα και μου λέει: Νίκο, σου στέλνω, πάω με την Καριστιανού, υπογράφουμε σήμερα για τη διακήρυξη του κόμματος.
4: Έλα μαζί.
5: Θες να έρθεις? Με ρώτησε ο άνθρωπος. Θες να έρθεις? Αν θες, εκείνη η διεύθυνση. Και επειδή εγώ είχα ευαισθητοποιηθεί από τα Τέμπη, από όλα αυτά, σωστό, που είδαμε και τα λοιπά, είχα πει από τότε: Πω, ρε φίλε, πολύ πακέτο τώρα αυτό με τα παιδιά, ας πούμε, έτσι, όλοι πάθαμε ένα σοκ. Και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, αν ποτέ κάνει κόμμα, θα πω, και μόλις θα ακούω αυτό, λέω, έρχομαι.
4: Και εκείνη τη μέρα που πήγε στο γραφείο, γνωριστήκατε με τη Μαρία, μιλήσατε, ναι, συστηθήκατε δηλαδή?
5: Εκεί τη γνώρισα τη Μαρία.
4: Σε γνώρισε, είπαν ένα ηθοποιός, ναι, κτλ.
5: Το αστείο ποιο είναι? Ο Σταύρος, επειδή ήταν και κουρασμένος άνθρωπος από όλα αυτά τα ταξίματα, δεν είχε πάρει χαμπάρι ποιο είναι δίπλα του, και του λέει: Μαρία, βρε, δεν το ξέρεις τον ίδιο.
4: Άρα σε ήξερε η Μαρία?
5: Ναι, η Μαρία, όσοι είναι μόνιμη κάτι και εδώ πέρα τουλάχιστον και τα λοιπά.
4: Άρα ήξερε ότι είσαι ηθοποιός και ποιος είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σου είπε? Καλώς ήρθες στο κόμμα, ευχαριστούμε πολύ, τι σου είπε?
5: Εγώ της είπα: Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι, πώς το λένε, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, κάτι τέτοιο της είπα.
4: Στο πες έτσι, γέλασε, πώς θα το πήρε?
5: Ναι, μωρέ, κοίτα, είναι ζεστός άνθρωπος, είναι καλό παιδί, είναι θετικό πλάσμα και είναι και φωτεινό πλάσμα. Δηλαδή, λέω, πώς βρίσκεις το κουράγιο και χαμογελάς μετά από όλα αυτά.
3: Μια που αναφερθήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, δεν υπάρχει τέτοια πόλη, έτσι. Μόνο εμείς τη λέμε Αγία Πετρούπολη. Στην πραγματικότητα είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου. Δεν είναι καμιά πόλη αγιασμένη. Αλλά στείλουμε όλοι μαζί τις ευχές μας να υποδοθούν όλες οι ευχές, όλα τα σχέδια που κάνει το ξανθό γένος. Η Ρωσία.

0: Πού πάνε να κάνουν μπάνιο οι Ρώσοι, μπορείτε να μου πείτε. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά αυτοί που δεν ταξιδεύουν, στο Βόλγα πηγαίνουν. Πω αηδία. Αν πεις εδώ εμείς που θα κάνουμε τα μπάνια μας. Συνήθως πηγαίναμε στις πλάζ, τις τουριστικές. Μεγάλη βλακεία. Γιατί όπως έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολεί με αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε. Έτσι και πάμε σε κάποια παραλία, θα πεταχτεί ένα σκυλόψαλο, θα μας κάνει μια χαψία.
1: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρονικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Και στα Μέθανα απέναντι έχει, στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας, όλους μας,
2: ναι.
1: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Όλους μας, όλους, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος που μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρία στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην καθυσυχάζετε ότι εσείς είστε 9 στους 10. Όχι. Μπορεί να είστε ο ένας. Γι' αυτό όταν πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο, να κρατάτε και ένα όπλο μαζί. Όχι ψάρο ντούφεκο. Όπλο, όπλο. Μεγάλο, κανόνι. Να αντιμετωπίσετε τα σκυλόψαρα. Και μετά μπλουμ. Έτσι.

0: να μας την απορροφούν και βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Γιατί οι καθρέφτες είναι καταραμένοι. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα μηχάνημα που τους αποκαλύπτει ότι είναι καταραμένοι. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ. Αν δεν αντέχετε να τα ακούσετε, πηγαίνετε να ακούσετε αηδίες γύρω-γύρω. Εδώ κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία.
1: Μια ακόμα εδώ αυτή η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από αυτόν τον καθρέφτη. Αναχωρείτε στην άβυσσό σας, όπου και αν ήρθατε. Ειρήνη και σιγή αναφέρονται. Ό,τι και αν είναι αυτό θα τελειώσει απόψε. Σε σφραγίζω εκεί που ήσουν.
2: Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι πίσω στην πλάτη μου ή στην κάμερα εδώ.
0: Ήταν ένας καθρέφτης που είχε φυλακισμένη μια γυναίκα δαιμονισμένη. Ευτυχώς τη διώξανε, Παναγία μου, ησυχάσαμε. Αυτά στον καθρέφτη. Τι έχουμε σήμερα, Μπαγιαντέρας με Σαββόπουλο.

0: πολύ ωραίο συνδυασμό. Μπαγιαντέρα, επαναλαμβάνω, με το Σαββόπουλο. Δύο μεγάλες μορφές της τέχνης. Δύο άντρες που έχουν εδώ στα πάντα. Τώρα που λέω για άντρες, θέλω να σου πω κάτι.
1: Ένας καθρέφτης ότι έχασα μου.
0: Κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι είσαι άντρας. Μετά τι κάνεις? Πας και παίρνεις φάρμακα για τη χοληστερίνη. Παίρνεις κάμποσα. Ξαναπάς τον καθρέφτη και βλέπεις ότι δεν είσαι πλέον ο άντρας που ήσουν. Έχει έρθει μια αλλαγή. Την οποία αλλαγή ποιος την έχει φέρει, ρε τούβλο? Η χοληστερίνη. Ξυπνήστε, βόδια.
2: Η τεστοστερόνη σου είναι αυτή που σε κάνει να μην είσαι γυναίκα. Μια ορμόνη είναι που σε κάνει άντρα. Αυτή η ορμόνη φτιάχνεται από τον οργανισμό χρησιμοποιώντας χοληστερίνη. Και πας στο γιατρό και σου κατεβάζει τη χοληστερίνη στο 150, στο 120. Δεν λέω ότι συγκεκριμένα ο γιατρός σου θέλει να σου κατεβάσει τη χοληστερίνη εκεί. Θέλει να μην είσαι άντρας, να μην είσαι δυνατός. Αλλά το λιγότερο που έχει πάθει είναι ότι έχει επηρεαστεί από άλλα κυκλώματα. Δεν θα σου πάω μακριά, τώρα είναι και επίκαιρο τώρα με τα αρχεία του Έπστιν. Βλέπεις πως οι ισχυροί προσπαθούν να μανιπιουλάρουν όλο τον κόσμο. Έχει πάψει πια όλο αυτό να είναι συνωμοσιολογία. Καταλάβετε το. Μην αφήνετε την υγεία σας στον κάθε τυχαίο γιατρούλι. Ψαχτείτε, ενημερωθείτε, γιατί θα μας κάνουν όλους αδύναμους.
0: Ο Έπστιν ή Επστάιν, όπως θέλετε να το πείτε, Έπστιν είναι το σωστό. Μας έχει ψεκάσει με χοληστερίνη για να χάσουμε τον αντρισμό μας, την τεστοστερόνη μας. Η αντίσταση, κοψίδια, όλα αυτά που έχουν χοληστερίνη. Δεν θα περάσει η νέα τάξη πραγμάτων.

Ετοιμαστείτε. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 είναι πανέτοιμο. Λίνα Κλήτου, εδώ είναι. Θα μάθετε τα πάντα. Προσφέραμε κι εμείς βέβαια στην ενημέρωση αυτό με τη χοληστερίνη. Δεν το λέει κανένας άλλος. Φοβούνται ή ντρέπονται. Καλά, να είμαστε, τα λέμε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσο. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου αλλά και των εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδος, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, σε συνέντευξη που παραχώρησε από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας μετά τις επικοδομητικές, όπως τις χαρακτήρισε, συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουρφάν Ερχιουρμάν. Οι νησιώτες μας δεν αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου όπου περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Η ύφεση παρουσιάζει φωτιά στην Πάρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί. Φωτιά εκδηλώθηκε στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέση και κατακαίει χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί επίσης σε χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Λέρο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον στην Ελλάς. Πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου» με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ, αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η ΕΙΡΑΕΚ εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και αποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Τα σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θέτει ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας ενάλλειων αρχαιοτήτων. Στις 18:30 ο ΣΕΑ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ΙΣΑΠ Θησίου. Μία ώρα αργότερα ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγκαίνια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου Ισιδωρού Ντογιάκου. Ως εντολέας φέρεται ο μοεθνής του Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μετά από διαφωνία της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η εύθραυστη ηρεμία στη Μέση Ανατολή διαλύθηκε και πάλι μέσα σε μία νύχτα. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και σχεδόν ταυτόχρονα αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά βομβάρδισαν φιλοϊρακινές οργανώσεις στο Ιράκ. Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους κοντά στη Μαδρίτη, ενώ πρωτοφανείς είναι οι εκενώσεις περιοχών στη Γαλλία λόγω των μεγάλων πυρκαγιών. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες, τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στο ακριτικό Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του νησιού και υπογράμμισε πως το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του ακριτικού νησιού. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για την περιοδία του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, Ελίνα. Ο κύριος Μητσοτάκης ολοκληρώνει μια διήμερη περιοδία. Βρέθηκε χθες στη Λέρο, θέτοντας τα εκλογικά διλήμματα και συνδέοντας τα βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Προεδρία που θα αναλάβει η Ελλάδα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι όλο και με μεγαλύτερη σαφήνεια το εκλογικό δίλημα. Θα συνδέεται μάλλον με το εκλογικό δίλημα, για να είμαι πιο ακριβής. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε το πρόγραμμά του από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. Ήταν ο πρώτος του σταθμός στην επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Με φόντο την ελληνική σημαία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί εγγύηση ασφαλείας για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα σε κυκλώματα των διακινητών και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για ξεχωριστή τιμή να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας ότι από το ανατολικότερο άκρο της χώρας εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Μετά το φυλάκιο, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική διαδρομή του νησιού, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνομίλησε με κατοίκους. Χθες ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε αρκετούς σταθμούς στη Λέρο και στο λιμάνι και στο νέο νοσοκομείο του νησιού, το οποίο έχει ανακαινιστεί με πόρους εκ νέου του Ταμείου Ανάκαμψης, και στη συνέχεια μίλησε με πολίτες, θέτοντας μετεπιτάσεως τα εκλογικά διλήμματα εν ώψη των καλπών που θα στηθούν του χρόνου την Άνοιξη το 2027, και πλέον επιστρέφει στην Αθήνα, όπου αύριο συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της πολιτικής σεζόν. Θα έχει έναν απολογιστικό χαρακτήρα αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει και κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους εν ώψη διακοπών, αλλά και θα συνοψίσει τα βασικά πολιτικά μηνύματα της περίοδου που απέρχεται, εν ώψη και του σχεδιασμού για τη διεθνή έκθεση που ολοκληρώνεται προοδευτικά. Η ατζέντα δεν είναι βαριά, είναι κυρίως απολογισμός έργου σε μια σειρά θεμάτων. Άλλωστε, να βάλεις βαριά νομοσχέδια στο Υπουργικό του Ιουλίου, που δεν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος εντός του Αυγούστου, είναι μάλλον ατελέσφορο. Όμως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τα πολιτικά μηνύματα του κ. Μητσοτάκη, γιατί στην πραγματικότητα αυτά θα είναι αυτά με τα οποία θα φτάσουμε μέχρι και την σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου για να ξαναπιάσει η κυβέρνηση τα μολύβια μετά τις 17-18 του μήνα, μετά το 15 Αυγούστου, δηλαδή όταν και θα κορυφωθούν οι προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Όπου και ανοίγει το νέο πολιτικό κεφάλαιο της επόμενης σεζόν, η οποία είναι σαφώς προεκλογική, αν και ορίζοντας των εκλογών με βάση το κυβερνητικό αφήγημα είναι πολύ μακρινός ακόμα.
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει μια απόφαση, την κοινοποιεί και την κοινολογεί με κάθε τρόπο. Το λένε οι υπουργοί, το λένε βουλευτές. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Καταλαβαίνουν ότι κάποιοι ενδεχομένως να έχουν εναλλακτικές σκέψεις ή προσδοκίες, αλλά όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός γίνεται με ορίζοντα την άνοιξη και τη βαθιά άνοιξη, όχι το Μάρτιο, να το πούμε και αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένας μεγάλος πονοκέφαλος υπάρχει από χθες στην κυβερνώσα παράταξη και αυτό εξ αφορμής της τάσης και των νέων δηλώσεων του βουλευτή του κυρίου Κυριαζίδη. Να θυμίσουμε ότι είχε επιτεθεί με έναν ανίκιο και σεξιστικό τρόπο από του εδράνου της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου, και στη συνέχεια είχε διαγραφεί. Επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα και επανήλθε στις αρχικές του δηλώσεις.
2: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Ο κύριος Κυριαζίδης προκάλεσε κυματισμό εχθές στην Βουλή, αναλαμβάνοντας να πάρει τη ρεβάν στην πραγματικότητα από τα όσα είχαν γίνει πριν από 1,5 χρόνο με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα οποία είχαν επιφέρει την διαγραφή του. Εδώ τώρα ισχύουν δύο τεινά για τον κύριο Κυριαζίδη. Αυτός εχθές επιχείρησε να πει ότι έδωσε μία ευχή στην κυρία Κωνσταντοπούλου με τη φράση «να πας να κάνεις παιδιά». Η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς δεν το εξέλαβε έτσι, όπως και όλες οι πτέρυγες βουλής δεν το εξέλαβαν έτσι. Καταδικάστηκε αυτή η δήλωση του κυρίου Κυριαζίδη. Μάλιστα χθες η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία είχε νομοσχέδιο που συζητεί, το αποχώρησε επιδεικτικά από τα κοινοβουλευτικά έδρανα, αφού αποδοκίμασε τη διατύπωση του γαλάζιου βουλευτή δράμας. Λίγη ώρα μετά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, ανέλαβε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή και αποδοκίμασε τη διατύπωση του κυρίου Κυριαζίδη, όμως παράλληλα επιτέθηκε και στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχουν συγκρουστεί πάρα πολύ σκληρά πολιτικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έχουν μια ιδιότυπη βεντέτα, θα έλεγα, κοινοβουλευτική και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές. Όμως αμέσως μετά τον Κυριαζίδη και σε αυτή την γενικότερη αίσθηση της λειτουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Φωτήλας, και ο κύριος Αμοιράς, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αμοιράς, έμειναν μόνο στο σκέλος της καταδίκης των απόψεων του κυρίου Κυριαζίδη και των διατυπώσεων του κυρίου Κυριαζίδη, προκαλώντας αμηχανία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ το θέμα φαινόταν ότι έλυγε, διότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν ήθελε να διαγράψει τον κύριο Κυριαζίδη. Αυτό ήταν πολύ σαφές μιλώντας με κυβερνητικά στελέχη πολύ νωρίς, χωρίς να θέλει να αποθεώσει και την συμπεριφορά του έναντι της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Το βράδυ ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κυκλαμάνης, αποφάσισε την παραπομπή του κυρίου Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής με το ερώτημα της αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς. Διαβίβασε μάλιστα και τα πρακτικά των όσων ελέγχθησαν στην Ολομέλεια στον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Γιώργο Γιοργαντά, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει τώρα για την πειθαρχική μεταχείριση του κυρίου Κυριαζίδη. Σήμερα συνεδρίαζε η Επιτροπή με αντικείμενο την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση που της έχει καταθέσει ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν πήγε, αλλά έστειλε επιστολή ζητώντας από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα Κυριαζίδη και όχι η υπόθεσή της με τον κύριο Κουσουλό. Το αίτημα αυτό απερίφθη με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και η Επιτροπή εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι όμως μήλος η κατάσταση.
1: Από ακρότητα σε ακρότητα, καταλαβαίνω εγώ.
2: Είναι εμφανές τώρα ότι αυτό το πράγμα μπέρδεψε αρκετά την κατάσταση και πλέον η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βρει μια στάση εν ώψη της συνεδρίασης της Επιτροπής Διοντολογίας που θα αφορά τον κύριο
1: Κυριαζίδη. Ο οποίος θα κρυφθεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ως υπότροπος.
2: Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες τώρα. Υπότροπος όμως δεν είχε αξιολογηθεί την Επιτροπή Διοντολογίας ο κύριος Κυριαζίδης την πρώτη φορά.
1: Ναι, αλλά έχει γενικώς επιβαρημένη τη στάση του, δεδομένου ότι όλη η δράση του και πολιτικά αφορά συμπεριφορές εντός κοινοβουλίου.
2: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι την προηγούμενη φορά που είχε διαγραφεί ο κύριος Κυριαζίδης για τα όσα είπε στην κυρία
1: Κωνσταντοπούλου. Ναι, του Πρωθυπουργού.
2: Ήταν απόφαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είχε υπάρξει όμως περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση για να πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας ο κύριος Κυριαζίδης. Τώρα πάει για πρώτη φορά ο κύριος Κυριαζίδης και αυτό μάλιστα το επεσήμανε και στην επιστολή της η κυρία Κωνσταντοπούλου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι μελιγενέστε σε αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχει και μια δεδομένη αμηχανία για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θέλει να διαγράψει τον κύριο Κυριαζίδη, αλλά από την άλλη δεν μπορεί και να τον επιβραβεύσει για τη συμπεριφορά του. Οπότε θα δούμε ποια στάση θα κρατήσει στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία πάντως δεν θα γίνει τώρα πριν την θερινή ανάπαυλα, διότι η Βουλή κλείνει την Παρασκευή και θα ξανανοίξει πάλι μετά τις 21 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που περιοδεύει.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
1: Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ των συναδέλφων για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και δηλώσεις που έγιναν εντός του Κοινοβουλίου για τη στάση του κυρίου Κυριαζίδη.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, η οποία θα μας δώσει όλες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το θέμα του κυρίου Κυριαζίδη. Έφη, καλό μεσημέρι. Επανήλθε ο κύριος Κυριαζίδης και επανήλθε με σφοδρότητα η αντιπαράθεση τόσο για την προσωπικότητά του όσο και για το πώς θα χειριστεί η κυβερνώσα παράταξη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κυριαζίδη ως υπότροπο πλέον.
6: Βέβαια, ακριβώς όπως το αναφέρεις, καλό μεσημέρι, και είναι κάτι που τονίζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι ο κύριος Κυριαζίδης είναι ακριβώς όπως το ανέφερες και εσύ, ότι λειτουργεί έτσι, είναι ως υπότροπος, διότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για τους ίδιους λόγους, στην ουσία, παραπλήσιους λόγους, σχεδόν ταυτόσιμους, και επανήλθε δείχνοντας ότι δεν έχει καταλάβει επί της ουσίας το τι συμβαίνει και το πόσο πραγματικά δεν μπορούν να λέγονται αυτά τα σοξιστικά σχόλια. Και μάλιστα υπάρχει και οργή της αντιπολίτευσης, η οποία εντείνεται αυτή η οργή, ζητούν τη διαγραφή του. Είδαμε και τις άμεσες αντιδράσεις μέσα στην Βουλή και από την κυρία Κρήτα, η οποία ζητούσε επανελειμμένα από τον κύριο Κυριαζίδη να ζητήσει συγγνώμη, κάτι το οποίο δεν έκανε, και βεβαίως επανήλθε κιόλας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν τη διαγραφή του, θεωρούν ότι δεν πρέπει να, δηλαδή και το γεγονός ότι επέστρεψε και προχώρησε ξανά σε απαξιωτικά σχόλια εναντίον της Προέδρου της Κλέψης Ελευθερίας, εγκαλώντας την μάλιστα πως το συγκοφαντεί διαρκώς μετά από την αναφορά του. Ο κύριος Κυριαζίδης, αυτό που τονίζουν από, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι στην ουσία έχει δείξει ότι δεν έχει πάρει το μάθημά του, δεν έχει καταλάβει ούτε το τι λέει, ούτε την αξία των λεγόμενων. Τώρα και από την πλευρά του Πασόκ και ο κύριος Χριστίδης ανέφερε και όλος ότι δεν έπεσε σε γκάφο ο κύριος Κυριαζίδης, δεν ήταν μια τυχή στιγμή, ήταν επιλογή του, όσα είχε πει αντανακλούν σε μια συγκεκριμένη νοοτροπία και πολιτική κουλτούρα. Και η κυρία Δούρου βεβαίως έκανε λόγο για μια πνιγυρή ατμόσφαιρα στη Βουλή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Κυριαζίδη. Και βεβαίως όλοι αυτοί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και επιμένουν, όπως είπαμε, για την διαγραφή του, και μετά βεβαίως και από την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής. Από εκεί και πέρα όμως, ωστόσο, είχαμε και αντιδράσεις οι οποίες έχουν συνεχιστεί. Είδαμε πρώτα την κυρία Μεντώνη, τον κύριο Φωτήλα, τον κύριο Αμυρά, τον κύριο Κερίδη, δηλαδή και εσωκομματικές αντιδράσεις, οι οποίοι επισημαίνουν ωστόσο ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο έτσι έντονων κοινοβουλευτικών αντιπαραθέσεων. Υπήρχε παρέμβαση και από το κόμμα της Νίκης, οι οποίοι και αυτοί μπήκαν σε μια διαδικασία συζήτησης για το αν θα μπορούσε να υπάρχει έτσι μια διαδικασία και για τους βουλευτές να υποβάλλονται σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και βουλευτές από την κυβέρνηση δείχνουν ότι δεν μπορούν να είναι ανεκτά τέτοια σχόλια, κυρίως από βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολίτες στη Βουλή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε δηλώσεις για το θέμα και πρώτα τον πρωταγωνιστή αυτής της υπόθεσης, τον ίδιο τον κύριο Κυριαζίδη.
7: Μία αυτή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητα.
1: Σειρά έχει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εθίγει από τις δηλώσεις του κυρίου Κυριαζίδη.
8: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
1: Να δούμε, να ακούσουμε μάλλον την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κερίδη.
9: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
1: Εκ μέρους του ΚΚΕ τοποθετήθηκε ο κύριος Λαμπρούλης.
10: Με δική σας υπαιτιότητα και την απαράδεκτη τοποθέτησή σας, διακόπτεται μια διαδικασία αποπροσανατολίζοντας από τον πυρήνα ή, αν θέλετε, από την ουσία της συζήτησης.
9: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς
7: η Νέα Δημοκρατία, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε πενταριστές, είμαστε
10: ακούστε
7: παιδόφιλοι.
10: Να δείτε.
7: Έτσι.
10: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Το από προσωπικό. Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Και συγκεκριμένα ακούσαμε τη διένεξη που είχε ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, ο κύριος Λαμπρούλης εκ μέρους του ΚΚΕ, με τον κύριο Κυριαζίδη, τον υπότροπο της έντασης που υπήρξε στη Βουλή. Στο θέμα παρενέβη και τοποθετήθηκε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη.
11: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης.
12: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Σειρά έχει η προεδρεύουσα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου.
13: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Εκ μέρους της ελληνικής λύσης, ο κύριος Χίτας.
14: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα. Να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Και ο πρόεδρος, ο κύριος Νατσιός.
15: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Για παράδεκτες συμπεριφορές έκανε λόγο μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου.
16: Αυτό το είδος συμπεριφορές είναι πράγματι απαράδεκτες. Πρέπει νομίζω όλοι να τις καταγγέλουμε ως βαθιά, εγώ θα έλεγα, και αναχρονιστικές και σεξιστικές. Δεν μπορούμε παρά να μην με απόλυτο τρόπο καταδικάζουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά, διότι ξέρετε, ο πολιτικός έχει και μια αυξημένη ευθύνη έναντι των πολιτών. Είναι αυτός που δίνει και ένα παράδειγμα στην κοινωνία και με τον τρόπο του και με τη συμπεριφορά του. Και νομίζω ότι οι συμπεριφορές αυτού του είδους μέσα στο Βουλή είναι απολύτως ντροπιαστικές και αποτελούν ακριβώς το αντιπαράδειγμα που θέλουμε για την ελληνική κοινωνία. Σε μια περίοδο που βλέπουμε και ότι οι γυναικοκτονίες συνεχίζουν, το συνδέω γιατί η έμφυλη βία και τα στερεότυπα είναι βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας και πρέπει όλοι με το παράδειγμά μας να συνδράμουμε για την εξάλληψή τους.
1: Στην ίδια συνέντευξη, εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη, η κυρία Παπαδοπούλου τοποθετήθηκε και στο τι θα γίνει με τον κύριο Καραμέρο και όσους βουλευτές παρετούνται του αξιώματός τους και εγγράφονται στο νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς.
16: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά την μοναδική προϋπόθεση, θα έλεγα, που ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε σε αυτό το επίπεδο, που δεν ήταν άλλη από το γεγονός ότι οποιοδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί μαζί μας δεν θα πρέπει να κατέχει την βουλευτική του έδρα. Mm-hmm. Διότι και ο ίδιος ο Τσίπρας έκανε ακριβώς αυτό, άφησε το βουλευτικό του αξίωμα για να κάνει αυτή το άνοιγμα
17: στην κοινωνία. Άρα και οι ανεξάρτητοι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν.
16: Εμείς δεν λέμε σε κανένα να κάνει τίποτα. Αυτό αφορά, είναι μια προσωπική επιλογή και είναι μια πολιτική βαθιά επιλογή του που, με ποιον θέλεις να συνταχθείς και με ποιον τρόπο επιθυμείς να λειτουργήσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάς δημιουργείται από την κοινωνία, προέρχεται από την κοινωνία, σε αυτήν απευθύνεται και δεν θέλουμε να είναι ένα δημιούργημα της υπάρχουσας Βουλής που κατά την άποψή μας σε επίπεδο προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν κατόρθωσε να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα από την Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προχωρώντας παράλληλα σε συνεχή διάβρωση της περιμέτρου για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά που ανησύχησε τόσο τους κατοίκους όσο και τους παραθεριστές, και ξεκινάμε από τον Τάκη Χατζή, τον διευθυντή του Alpha Radio 989 που βρίσκεται στην Πάρο.
1: Δεν θα έλεγα ότι έχει βελτιωθεί, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα τώρα εδώ, 6-7 μποφόρο, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το χώρο υγειονομικής τάφης απορριβάτων, όπου εκεί ο Δήμος, και γι' αυτό γίνεται μια έρευνα, αναποθέτει διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό όμως δεν τα βάζει μαζί με τα άλλα σκουπίδια, αλλά αυτά έχει ένα χρόνο να τα στείλει η ανακύκλωση. Και γίνεται μια έρευνα εάν ξεκίνησε από αυτά τα υλικά η ιστορία. Τώρα έχει περιοριστεί φωτιά, είναι το νότιο σημείο του νησιού, είναι αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Στο Φάραγγα, στη Βρυπητή, είναι αυτό το σημείο. Φάραγγα λέω γιατί το ξέρουν οι περισσότεροι, αυτό είναι κοντά την Μπούντα όπου περνάς απέναντι για Αντίπαρο. Εκεί είναι έκταση με σχοινά, με πουλνάρια, δεν έχει σπίτια. Δεν υπάρχει καμία φροντίδα από τα αρμόδια υπουργεία να σταματήσει αυτή η... Δίνουν απίστευτα πολλές άδειες, έχει τις περισσότερες άδειες στις Κυκλάδες.
2: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουν πεντάστερα ξενοδοχεία, χωρίς υποδομές. Χωρίς υποδομές εννοώ πώς θα πιούνε νερό αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιους δρόμους θα κυκλοφορήσουν. Οι δρόμοι αυτοί είναι φτιαγμένοι, όπως ξέρεις πολύ καλά. Έχουν κάνει ένα περιφερειακό για να πας στο καράβι για να φύγεις θες μια ώρα για να περιμένεις. Είναι απίστευτο και θέλω να φτιάξω πεντάστερα ξενοδοχεία και μάλιστα στις κολυμπήθρες σε ένα σημείο που θα γίνει χαμός, ας πούμε. Από τα λίμματα δεν έχουν που να τα πετάξουν. Είναι μια κατάσταση δηλαδή. Καταστρέφουν το νησί ορισμένοι επειδή έχει τουρισμό. Σου λέει το εκμεταλλευτούμε. Δεν ξέρω ότι αυτό είναι η καταστροφή του.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο δήμαρχος της Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς.
3: Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σχέση με το βράδυ, 2.30 η ώρα, που κατάκαιε πάρα πολλές περιοχές του νησιού, ειδικά στη νότια Πάρο, στην κοινότητα της Αγκεριάς. Τώρα έχουν σβηστεί όλα τα μέτωπα, υπάρχουν κάποιες μικρές αναφλέξεις, αλλά υπάρχουν, επιχειρούν ελικόπτερα, καναντέρ. Και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα. Είναι κυρίως ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Πολλές φίδες, σκηνάρια, είναι μεγάλες εκτάσεις από σπίτια κτλ. Κάποιες αποθήκες με έχουν ενημερώσει ότι έχουν καταστραφεί.
0: Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων της Πάρου.
4: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
5: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Δηλώσεις έκανε και η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, εδώ στον Alpha Radio 989 και στην Τίνα Μόσχου.
6: Τώρα το πρωί η εικόνα της πυρκαγιάς δείχνει πολύ βελτιωμένη. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και κυρίως καπνογόνα σημεία. Το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 66 πυροσβέστες και έχουν πάει και 4 ομάδες δασοκομάντων από την πρώτη ΕΜΟΔΕ. Έχουν διατεθεί αυτή τη στιγμή για την αεροπρόσβεση 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα και θα δοθεί εντολή απογείωσης και σε άλλα εναέρια μέσα. Μέχρι το τελευταίο φως ήταν τα εναέρια χθες, γύρω στις 9. Και σήμερα το πρωί απογειώθηκαμε το πρώτο φως πάλι. Από την Ραφίνα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
0: Ποια είναι η δύναμη η πυροσβεστική που έχει μόνιμα η Πάρος?
6: 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες.
0: 5 οχήματα, 15 πυροσβέστες.
6: Είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Έφτασαν και τα 7 μποφόρ, όπως και σήμερα. Επίσης, είχε χαμηλή βάση, ξηρά χόρτα. Είχαμε 4 μηνύματα χθες και 2 σήμερα το βράδυ. Η απομάκρυνση έγινε από τον Άγιο Χαράλαμπο, από το Καμπί, Μπουγάδο, Ανερατζιά. Και πήγαιναν προς Αλίκη. Και μετά εκενώθηκε με δεύτερο μήνυμα και το Καμάρι. Σήμερα το βράδυ εκενώθηκε η Τρυπητή, η Γλύφα, το Πυργάκι και το Άσπρο Χωριό. Είχαν κατεύθυνση προς το Δριό. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αντιμετωπίζουμε όλες τις διάσπαρτες εστίες, είναι όλες οι δυνάμεις εκεί, αναμένονται να έχουμε κινήσεις στις δυνάμεις, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οτιδήποτε προκύψει.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και θα μας πει τι γίνεται. Έσβησε ολοσχερός ή απλώς είναι ελεγχόμενη η φωτιά, Κατερίνα?
2: Έχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα η πυρκαγιά αυτή την ώρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στην Πάρο. Όπως όχι όμως, υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες και συνεχίζουν τη διαβροχή της περιμέτρου, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπηρώσεις, Λίνα. Όμως τώρα εγώ θα περάσω και συνολικά να πούμε ότι είναι 10 οι περιοχές οι οποίες είχαν εκενωθεί κατά τη διάρκεια από την οποία έχει ξεσπάσει η φωτιά. Τώρα, την ώρα που, δίνεται η μάχη με τις φλόγες να σβήσει ολοσχερός η πυρκαγιά, εδώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Στο μικροσκόπιο των στελεχών, λοιπόν, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, μπαίνουν πλέον τα αίτια της πυρκαγιάς, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε χθες τη 1:30 το μεσημέρι και εντοπίστηκε αρχικά από το φύλακα του Χιτά. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δείχνουν ότι η πρώτη αιστεία δεν ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά στον παρακείμενο χώρο, εκεί, Λίνα, όπου συνεργεία του Δήμου και πολίτες εναποθέτουν ξερά χόρτα και απορρίμματα και οικιακά απορρίμματα. Η διαχειριστρία εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, φέρεται ότι είχε ζητήσει από το Δήμο να απομακρύνει τα έφλεκτα υλικά. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα τα αμάζευτα κλαδιά να μετατρέψουν και τα σκουπίδια να μετατραπούν σε μια πυρηνική αποθήκη, όπως είδαμε όλοι. Κλείνοντας, αξίζει να πούμε.
0: Ανοίγεις μεγάλο θέμα τώρα, Κατερίνα, ναι. Γιατί είναι γνωστός ο προβληματισμός που υπάρχει. Ναι, μεν το κράτος έχει δώσει εντολή στους ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και τα κτήματά τους γενικά από ξερά κλαδιά και χόρτα. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει διευθετηθεί το τι θα γίνονται αυτά όταν εναποτίθενται στους χώρους που πρέπει να εναποτεθούν.
2: Εγώ αυτό ακριβώς ρώτησα. Μου είπαν ότι θα μπορούσαν κάποια από αυτά να τα βάζουν σε ειδικά μηχανήματα, να τα κάνουν στρίμματα. Αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λυθούν οπωσδήποτε. Είναι ακριβώς αυτό που είπε.
0: Ναι, αλλά ο πολίτης τρώει τα πρόστιμα, αν καθυστερήσει η Δήμη. Κοιμούνται.
2: Ναι, στο επιρόβλητο, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Και αν τυχόν προκύψουν ευθύνες, θεωρητικά θα πρέπει να πάνε να λογοδοτήσουν οι άνθρωποι που άφησαν εκεί τόσες μέρες, τόσο καιρό αυτά τα σκουπίδια.
0: Με αποτέλεσμα να καεί το μισό νησί.
2: Βέβαια, το μισό νησί να καεί και 10 περιοχές να εκενωθούν και οι άνθρωποι
0: να λαχταρίσουν. Γιατί ναι, έχεις και το φόβο, μην καεί η περιουσία σου, μην καεί το σπίτι σου, μην καεί εσύ. Δεν είναι εύκολες καταστάσεις αυτές όταν φυσάει ο άνεμος που φυσάει στις Κυκλάδες συνήθως.
2: Και μου είπανε και έτρεχε με 100 χιλιόμετρα την ώρα η φωτιά, Λίνα. Σκέψου.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, λέει, να έχει ένα αυτοκίνητο να τρέχει με 100 χιλιόμετρα. Ακόμη και αυτό το κουρνάρι που κεγότανε, αυτή η αφάνα που λέμε, δημιουργεί μια φοβερή ένταση στη φωτιά και δεν σβήνει και εύκολα, Λίνα.
0: Και το μικροκλίμα που δημιουργείται είναι τραγικό, έτσι. Είναι φοβερή η κατάσταση. Ακριβώς. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, Κατερίνα. Έχουμε εξελίξει στο θρίλερ τη Κυψέλης. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη πριν από 11 μέρες.
2: Ακριβώς, Λίνα, κατάφεραν οι αρχές να δώσουν όνομα στη γυναίκα που βρέθηκε πριν από 10 μέρες τυλιγμένη σε μια σπασμάτινη τοίχη και κρυμμένη μέσα σε μια μπλε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το μυστήριο λοιπόν ξεδιαλύνεται χάρη στα αποτυπώματά της, Λίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, πρόκειται για μια γυναίκα βρετανικής καταγωγής με τα αρχικά IDR. Το πάλι τώρα της υπόθεσης ξεκίνησε να συμπληρώνεται με τα στελέχη του FBI να στρέφουν πλέον τις έρευνες, όπως έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες, τις επαφές που είχε το θύμα εδώ, στη χώρα μας. Καθώς σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως, η έρευνα επικεντρώνεται το ότι η Βρετανίδα κατά την παραμονή της στην Ελλάδα δεν διέμενε σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά φιλοξενούνταν σε φιλικό σπίτι στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, Λίνα. Προκύπτει πως η άτυχη γυναίκα είχε αναπτύξει κάποιο κύκλο φιλικό εδώ γνωστόν στην Αθήνα. Τώρα οι αξιωματικοί της μέσων ανθρωποκτονιών έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία είχε επαφές η γυναίκα αυτή. Και στόχος των αστυνομικών είναι να χαρτογραφήσουν πλήρως τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Ενώ έχει σταλεί και στη Βρετανία έγγραφο, ώστε να δουν αν είναι σεσημασμένη, ότι ακριβώς είστε στη χώρα μας. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτή η ιστορία, αλλά είναι πεπισμένη η αρχή ότι η αρχή του νήματος έχει βρεθεί ώστε να εξακριβωθούν όλες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε αυτή η γυναίκα τυλιγμένη μέσα σε μια υφασμάτινη θήκη και κρυμμένη μέσα σε μια βαλίτσα και ουσιαστικά την άφησαν μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Κυψέλης. Λίνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο έγκλημα, στο Γαλάτσι. γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών γιατί στη γερή δολοφονία ενός ηλικιωμένου άνδρα στο Γαλάτσι οι αδίστακτοι θεράστες του έκλεισαν το στόμα και τη μύτη, του έβαλαν μαξιλάρι στο πρόσωπο και τον δολοφόνησαν.
2: Ακριβώς, Λίνα. Και όπως φαίνεται, ο άτυπος άνδρας, ο ηλικιωμένος, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από το γιο του το πρωί του Σαββάτου. Και τώρα, η εικόνα τώρα του στον τόπο του εγκλήματος συνθέτει ένα πολύ περίεργο παζλ τώρα για τους αστυνομικούς της ασφάλειας. Καθώς λένε, εντοπίστηκαν τα εξής. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το θύμα να γνώριζε ή να άνοιξε ανυποψία στο τυμπόπι του δολοφόνου του. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε πεσμένος ανάσκελα ακριβώς δίπλα το κρεβάτι του. Ο χώρος ήταν απόλυτα τακτοποιημένος, χωρίς σημάδια εκτεταμένης έρευνας ή πάλης, με μοναδική εξαίρεση, Λίνα, άκου, να είχαν ανοίξει μόνο δύο σιρτάρια στο σπίτι του. Δηλαδή, φαινόταν ότι υπήρχαν ανοιχτά μόνο δύο σιρτάρια. Αν και το κίνητρο του ληστό, αν ήταν ληστεία, η Λία είναι μικρή, γιατί όπως λένε οι συγγενείς, ο παππούς δεν είχε χρήματα στο σπίτι, το πολύ πολύ να είχε μέχρι 300 ευρώ. Τώρα τα στελέχη της ασφάλειας αναζητούν την ακριβή ώρα του θανάτου του, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τις κάμερες της γύρω περιοχής, έτσι ώστε να δουν ποιος μπήκε και ποιος βγήκε το Σάββατο ή την Παρασκευή το βράδυ από το σπίτι του άτυπου ηλικιωμένου, του 80χρονου, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Συγγνώμη, Κατερίνα Μαστρατονάκη. Πάμε τώρα στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί στην Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος με τη χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου Ισίδωρο Ντογιάκου, αλλά και σε άλλους υψηλόβαθμους στόχους, ο οποίος σχεδίαζε επιθέσεις κατ' εντολή νομοεθνού του Ισοβίτη, ο οποίος είναι φυλακισμένος μάλλον στις φυλακές διαβατών από το 17. Τασούλα, τι έχουμε από εκεί?
7: Θέλω να σας πω ότι και οι δύο βρέθηκαν σήμερα εδώ στα δικαστήρια και μάλιστα είχαν μια συνάντηση και ο φυσικός αυτουργός, δηλαδή, και ο ηθικός αυτουργός. Mm-hmm. Βρέθηκαν έξω από το νεκρωτικό γραφείο και είχαν μια έντονη λογομαχία, μια έντονη συζήτηση, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, στα Αιγυπτιακά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρουμε Αιγυπτιακά, οπότε δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε και τι
0: είπανε. Σωστά.
7: Λοιπόν,
0: αλλά έχει πέσει διχόνια στην ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Αυτό καταλάβαμε και εμείς από το ύφος τουλάχιστον τη συζήτηση. Ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή, αυτός που έδωσε την εντολή, θα απολογηθεί αύριο, πήρε προθεσμία. Ο Αιγύπτος έχει τελειώσει ήδη από την αναζήτηση, τώρα είναι στο κρατήριο του εισαγγελέα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα του δίνανε 2.000 ευρώ. Αυτή ήταν η συμφωνία για να πάρει τον εκρηκτικό μηχανισμό, χειροβομβίδα εν προκειμένου, την οποία και παρέλαβε από ένα 27χρονο Έλληνα, ο οποίος αναζητείται μέσα σε ένα χάρτινο κουτί με καφέ, για να την τοποθετήσει, προσέξτε, και όχι να τη ρίξει, αυτή είναι η διαφορά. Αυτό λέει ότι η εντολή που είχα ήταν να την τοποθετήσω στο σπίτι, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Όταν έγινε έρευνα, οι αστυνομικοί ανακαλύψαν ότι η διεύθυνση αντιστοιχούσε στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου, είναι πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, και γιατί το κάναμε για εκφοβισμό. Άρα αυτό που λέει τώρα στην ανάκριση είναι ότι δεν θα την έριχνα, αλλά θα την τοποθετούσα για εκφοβισμό. Θα δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση. Θέλω να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα χρόνο στη χώρα μας και στο επάγγελμα είναι οικοδόμος. Μια ανώνυμη πληροφορία ήταν εκείνη που άνοιξε τον ασκό του αιώλου και φτάσαμε στην σύλληψη των δύο συγκεκριμένων ανδρών. Αναζητείται, όπως σας είπα, και 27χρονος Έλληνας. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εδώ βλέπουμε αλλοδαπούς να αλωνίζουν στη χώρα μας, κρατώντας χειροβομβίδες, όπλα, με σκοπό να τρομοκρατήσουν συγκεκριμένους στόχους. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση των ανακριτικών αρχών και το συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε την προφυλάκηση του άλλου Αιγύπτιου, του 28χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του.
7: Ναι, εδώ θα σας πω, υπάρχει μια ανατροπή, την οποία αποκάλυψα χθες από κριτικά στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ο Αιγύπτιος, 28χρονος Αιγύπτιος με τον γνωστό ποινικολόγο, δεν γνωρίστηκαν εκείνο το βράδυ της δολοφονίας, αλλά γνωρίζονταν πολύ καιρό, όπως τουλάχιστον παραδέχεται στην απολογία του ο ίδιος ο 28χρονος κατηγορούμενος. Λέει λοιπόν ότι εγώ γνώριζα τον δικηγόρο πάρα πολύ καιρό και μάλιστα του είχα δώσει και τα χαρτιά του ασύλου μου να τα φτιάξει. Πήρα το λάπτοπ, εκεί λιγάκι τα μπερδεύει, άλλα έχει πει στην ανάκριση, στην απολογία του. Άλλα έχει πει στην σύλληψή του όταν στους αστυνομικούς, άλλα λέει στο υπόνημα. Γιατί η ερώτηση ήταν γιατί πήρε το λάπτοπ και όχι κάτι άλλο. Πήρα το λάπτοπ γιατί είχε κάποια προσωπικά μου πράγματα μέσα, για να μην γίνει ταυτοποίηση από τις αρχές. Στην αρχή λέει το πούλησα για 50 ευρώ, μετά αλλάζει την ομολογία του και λέει το έδωσα σε ένα φίλο μου αυτό το λάπτοπ. Έχει πολλά κενά η απολογία του. Από την αρχή η αστυνομική, αλλά και όσοι γνωρίζαμε για τον Σταύρο Γεωργίου, καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή το κίνητρο να είναι διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο Αιγύπτιος εξ αρχής. Να λοιπόν που αποκαλύπτεται ότι ήταν μια γνωριμία επαγγελματική καταρχάς, πάρα πολύ καιρό. Και δεν του άρεσε προφανώς όπως γινόταν η υπόθεση του ασύλου του. Λογομαχήσαμε, έχει πει στην απολογία του. Το γροθοκόπησα, δει μια συγκεκριμένη περιγραφή πάρα πολύ άγρια και πήρα το λάπτοπ και έφυγα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος Λίνας θα μεταφερθεί στις φυλακές μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
0: Μάλιστα. Και είναι και ένα μάθημα για όλους όσοι βγάζουν εύκολα συμπεράσματα και ακριβώς διακινούν σενάρια αθλειότητας προσβάλλοντας τις μνήμες των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Λοιπόν, ακριβώς, να σε ευχαριστήσω Τασούλα Παπα-Νικολάου. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, η οποία απολογήθηκε χθες για συνέργεια στη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προφυλάκησή του και θα αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και ακριβώς λόγω αυτής της διαφωνίας, την απόφαση θα την λάβει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου. Και μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο, ο 41χρονος δεν προφυλακίζεται, αλλά επιστρέφει στο σπίτι του, όπου θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό. Να θυμίσουμε ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η οικογένεια της διασώστριας, ωστόσο, αμφισβητεί τον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα και ζητά να εξεταστεί διαφορετικά η ποινική μεταχείριση της υπόθεσης. Όσον αφορά την 30χρονη σύντροφό του, η οποία φέθηκε ελεύθερη, της επιβλήθηκαν δύο περιοριστικοί όροι, ότι θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου την πρώτη μέρα κάθε μήνα, ενώ της απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Και οι δύο κατηγορούμενοι στην πολύωρη, στη μαραθώνια κυριολεκτικά απολογία τους, επέμειναν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Καταρχήν να πούμε για την 30χρονη, φέρεται να υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα και είδε ξαφνικά μπροστά της ένα άτομο με σκουρόχρωμα ρούχα, καλυμμένα χαρακτηριστικά και ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι, το οποίο φάνηκε και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Όπως ισχυρίστηκε, δεν κατάλαβε αρχικά αν επρόκειτο για άντρα ή γυναίκα. Φοβήθηκε ότι κινείται και άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια. Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια, τις φωνές της άκουσε ο 41χρονος, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι και έσπευσε στην είσοδο. Ο ίδιος ο 41χρονος υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα είχε καθίσει και έτρωγε και κρατούσε ένα κουζινομάχαιρο με το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έκοβε τυρί. Ισχυρίστηκε ότι η διασώστρια μπήκε πνιδιαστικά στο σπίτι, ότι στην αρχή κινήθηκε εναντίον της συντρόφου του και στη συνέχεια προσπάθησε να χτυπήσει τον ίδιο στο λαιμό. Τότε, όπως είπε στην ανακρίτρια, έκανε μια περιστροφική κίνηση με το χέρι του και τη χτύπησε στην ομοπλάτη. Παραδέχτηκε ότι αμέσως μετά την ακολούθησε έξω από το σπίτι όταν εκείνη άρχισε να τρέχει. Όπως είπε, κατέρευσε μόνη της, δηλαδή ότι δεν την πέτυχε με αυτά που της πέταξε, που της πέταξε μια καρέκλα και μια γλάστρα, ότι κατέρευσε εφόσον την είχε μαχαιρώσει στην ομοπλάτη και όταν τελικά κατέρευσε πλησίασε, τη σήκωσε τη σακούλα για να δει ποιος ήταν και τότε κατάλαβε ότι ήταν η συγκεκριμένη, ότι ήταν το θύμα, καθώς όπως είπε στις αρχές, αρχικά νόμιζε πως ήταν μία άλλη γνωστή του. Αυτό τώρα που καλούνται να διαπιστώσουν οι αρχές, να πούμε ότι έχουν γίνει ήδη και δύο αυτοψίες, δύο αναπαραστάσεις, να δούνε αν η εκδοχή των κατηγορουμένων επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα. Τόσο έμεινε η διασώστρια μέσα στο σπίτι. Η κάμερα καταγράφει την είσοδό της και 7 δευτερόλεπτα μετά την έξοδό της, κατά την οποία απομακρύνεται τρέχοντας. Δεν υπάρχει ακόμη εικόνα από το εσωτερικό της κατοικίας και δεν έχει καταγραφεί το τι συνέβη αυτά τα δευτερόλεπτα μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια οι κάμερες καταγράφουν τον 41χρονο να την καταδιώκει, να της πετά την καρέκλα και τελικά να καταραίει η γυναίκα 70 μέτρα μακριά, έχοντας δεχτεί τη θανατηφόρα μαχαιριά στην πλάτη της, η οποία διαπέρασε τον πνεύμονά της. Η υπεράσπιση, και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει διάσταση στα όσα υποστηρίζουν οι δράστες και η οικογένεια του θύματος. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι το θύμα προκλήθηκε μέσα στο σπίτι, ενώ η άλλη πλευρά, η οικογένεια της διασώστριας, θέτει το ερώτημα αν το μοιραίο χτύπημα καταφέρθηκε κατά την καταδίωξη, όταν δηλαδή η γυναίκα έφευγε και επομένως δεν μπορεί να γίνεται πλέον λόγος για άμυνα, ότι καταρρίπτεται δηλαδή το βασικό επιχείρημα των δύο κατηγορουμένων. Και γι' αυτό εξετάζονται καρέ-καρέ τα βίντεο, οι ψηφιακές συσκευές, η επικοινωνία του θύματος και θήτη πριν το περιστατικό, για να δούμε τελικά.
4: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Στη μάχη τώρα για το φθηνότερο καλάθι, στο τραπέζι οι πρώτες μειώσεις τιμών με περιθώριο στις εταιρείες έως τις 21 Αυγούστου για συμφωνία με βάση τη συμφωνία κυρίων που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Η Αρχή για την Προστασία της Αγοράς πιέζει βιομηχανίες και χονδρεμπόρους για ουσιαστικές μειώσεις. Πάμε να καλωσορίσουμε.

0: κατεθειμένες, αν θέλεις, να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο του 2026. Ωστόσο, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί, λένε οι πληροφορίες μας μέχρι στιγμής, απέχουν ακόμη από το στόχο που έχει θέσει η Αρχή και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι διαπραγματεύσεις δεν αφορούν μόνο το ποσοστό των εκπτώσεων, αλλά κυρίως, αν θέλεις, το ποια προϊόντα θα συμμετάσχουν στη συμφωνία. Η θέση της Αρχής είναι ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι πραγματικά αισθητές για τον καταναλωτή και να αφορούν βασικά αγαθά που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στο καλάθι κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί μια άτυπη πίστοση χρόνου, θα τη χαρακτηρίζα, έως τις 21 Αυγούστου, προκειμένου οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και οι χονδρέμποροι να επανέλθουν με βελτιωμένες προτάσεις και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, που είναι και ο στόχος. Τώρα, επειδή αναφέρομαι σε στόχο, ο στόχος της Αρχής, λένε οι πληροφορίες μου, είναι να διαμορφωθεί μια λίστα προϊόντων που θα προσφέρονται με μειώσεις από 5 έως και 15% σε κατηγορίες όπως το νοπό και κατεψυγμένο κρέας, τα ψάρια και τα θαλασσινά, ώστε να περιοριστεί το κόστος των βασικών γευμάτων μιας οικογένειας, ενώ παράλληλα επιδιώκεται ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να φτάσει και το 20% σε άλλα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ενδεικτικά αναφέρω το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, το βούτυρο, τις κρέμες γάλακτος και τα άλλα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα απορρυπαντικά ρούχων, τα μαλακτικά, τα καθαριστικά επιφανειών, τα είδη προσωπικής υγιεινής. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατηγορία παιδί, κυρίως βρεφικό γάλα, πάνες, μωρομάντιλα, βρεφικές κρέμες, παιδικές τροφές και όλα αυτά τα προϊόντα που αφορούν στη φροντίδα των βρεφών και που όλοι όσοι έχουν παιδί γνωρίζουν ότι το κόστος εκεί είναι πολύ τυπημένο. Ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα που επιβαρύνουν κάθε μήνα σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και όχι ήδη περιορισμένης κατανάλωσης ή προϊόντα προσφορών με μια μικρή εμπορική σημασία. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, οι νέες τιμές, όπως είπα, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου και ο στόχος είναι να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία πώς, από ένα ειδικό σήμα που θα υπάρχει. Έτσι, ο βασικός του τίτλος θα είναι «Μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία». Αυτές θα είναι οι λέξεις κλειδιά που θα έχει. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι πίσω από αυτή τη διαπραγμάτευση, πίσω και από αυτή την προσπάθεια για να πέσουν οι τιμές, βρίσκεται και ένα σημαντικό πολιτικό διακύβευμα. Εσύ θα μπορούσες να το εξηγήσεις ακόμη καλύτερα. Η ακρίβεια στα τρόφιμα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές δυσαρέσκειας των πολιτών, καθώς οι τιμές πολλών βασικών αγαθών παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα τι? Άρα η κυβέρνηση επιδιώκει η συμφωνία να οδηγήσει σε πραγματικές μειώσεις που θα γίνουν αντιληπτές από τα νοικοκυριά ήδη από το Σεπτέμβριο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά χωρίς να μπαίνουν πλαφόν και άλλες απαγορεύσεις, και βέβαια εν ώψη και μιας προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει μπροστά. Σίγουρα η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της πρωτοβουλίας αναμένεται να αποτελέσει και έναν από τους σημαντικότερους δείκτες, να το πω, αξιολόγησης της οικονομικής πολιτικής. Αυτή την πλευρά όχι από την αντιπολίτευση, αλλά από τους ίδιους τους καταναλωτές, που άλλωστε θα έχουν και τον τελικό λόγο όχι μόνο στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, αλλά και στην εκλογική κάλπη.
1: Ευχαριστούμε τον Σταύρο Μονεβασιώτη και πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

0: 4 στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Άλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου δήλωσε στον σταθμό μας, στον Αλφα Radio 989, πως δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Όπως είπε, δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, ενώ είχε 4 φορές το 112 και εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί Πάρου. Εν τω μεταξύ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο πλωμάρι Λέσβου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. 2 καινούργια μέτωπα και στην Κρήτη, σε χαμηλή βλάστηση, στο Μαρόνι Ηρακλείο, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, και στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου, όπου εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στην περιοχή Γενέση Τρικάλων και στον Τύρναβο Θεσσαλίας που έκαιγαν νωρίτερα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους του Φάνε Χιουμάν, τονίζοντας πάντως πως έχει ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Στο ακριτικό Αγαθονήσι περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του νησιού και υπογράμμισε πως το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διεμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης. Ακόμη σε συγκέντρωση πολιτών, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας πράσινης μετάβασης. Όπως ανέφερε, θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον στην ελληνική αστυνομία. Πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου» με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων». Η ΕΙΡΑ εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Τα σώματα εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού αντιτίθενται στη μεταφορά σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θέτει ερωτήματα για τη δημιουργία αυτοτελούς φορέα διαχείρισης των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων αντί της ενίσχυσης της υφιστάμενης εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων. Στις 18:30 ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησίο. Στις 19:30 ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγκαίνια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ως εντολέας φέρεται ομοεθνής του Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και είναι έγκλειστος από το 2017. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός του ισχυρού σεισμού των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στη νότια Ιαπωνία, με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαίτσι να ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026.
1: Καλά τα λες.
0: Και είναι το τελευταίο καλό μεσημέρι που ακούτε από μένα μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική συχνότητα μετά από 18 χρόνια.
1: Πολύ σκληρό. Ψαρίδι. Δημήτρη Αλφέρη, είναι πολύ καιρό αυτό.
0: Ναι. Ένα κύκλο λοιπόν τελειώνει εδώ στον Α989. Ένα κύκλο που διήρκησε 18 ολόκληρα χρόνια.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Να δω πώ θα το κάνει το βήμα.
0: Ναι.
1: Να δω. Εύκολα.
0: Εντάξει, τα βήματα
1: όλα γίνονται. Κοίταξε,
0: ότι
1: είναι δουλειά τέτοια.
0: Η ψυχή μου ότι είναι εδώ στον Α989 είναι. Δεν το συζητάμε μετά από 18.
1: Οικογένεια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι οφείλω εγνωμοσύνη και σε όλα τα στελέχη. Και για την αγάπη τους και για την εμπιστοσύνη τους. Μερικές φορές είναι οι συνθήκες αυτές που μας αναγκάζουν να κάνουμε ένα άλλο βήμα.
1: Είναι το είδος της δουλειάς.
0: Είναι το είδος της δουλειάς.
1: Δηλαδή θυμάσαι παλιά όπως μας λέγανε τσιγκάνους, εμείς και ηθοποιοί.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ισχύει αυτό. Είμαστε. Και στην πραγματικότητα. Όλα για καλό.
0: Είμαστε. Όπου γη και πατρίς.
1: Όλα για καλό.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστώ πολύ τον Τάκη Χατζή, τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Α989. Ο Τάκης Χατζής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με περιβάλλει με μεγάλη εμπιστοσύνη, με τίμησε και φίλο ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του, όπως επίσης και στον Κώστα του Φωτόπουλο, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ένας άνθρωπος επίσης που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του, θεωρώ και οι δύο με την φιλία τους, και μου έδωσαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσω ένα ταξίδι στον Α989, που είχε και πάρα πολλά πρόοπτα.
1: Τα πάντα νομίζω, όπως και η ζωή.
0: Διαχειριστήκαμε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Δεν θα ξεχάσω πριν από 4 χρόνια αυτό το εφιαλτικό καλοκαίρι που και εγώ ήταν όλος ο τόπος και χρειάστηκε να διακόψουμε μάλλον να μην ξεκινήσουμε καν τις διακοπές μας, έτσι, και να βγάζουμε μέσα από αυτό το ραδιόφωνο 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες ζωντανές εκπομπές χωρίς απολύτως καμία διακοπή.
1: Αυτό που λέμε ροή και συνεχή
0: από το πρωί, ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και φεύγαμε για λίγο και επιστρέφαμε πάλι για να καλύψουμε δυστυχώς δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Έτσι είναι.
0: Έχουν περάσει όμως και πάρα πολύ. Να πω ότι όλα τα διαχειριστήκαμε όμως με μία ομορφιά. Γιατί αυτό που κάνουμε μας αρέσει.
1: Αξιοπιστία και αξιοπρέπεια, θα πω εγώ.
0: Ακόμα και αν πρέπει να διαχειριστούμε μία δύσκολη κατάσταση, μία δύσκολη είδηση, να σας μεταφέρουμε μία εικόνα που πάντοτε όμως είναι αληθινή. Γιατί ποτέ δεν πήγαν στη διαδικασία να σας μεταφέρουμε κάτι το οποίο δεν ήταν έτσι από ό,τι είναι στην πραγματική του διάσταση. Όπως επίσης να πούμε, και το λέω για όλα αυτά τα 18 χρόνια που υπηρέτησα με πιστότητα τον Α989 και πέρασα και υπέροχα,
1: και εμείς μαζί
0: δεν χτύπησε ποτέ, ποτέ το τηλέφωνο να μου πούνε δεν θα ασχοληθείς με εκείνο, ή δεν θα πεις αυτό, ή δεν θα αγγίξουμε το άλλο, ή σε παρακαλώ πολύ τι ήταν αυτό που είπες ή γιατί το είπες. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ούτε την παραμικρή όχληση, ούτε την υπόδειξη, ούτε τίποτα.
1: Αυτό, Δημήτρη,
0: είχαμε ελευθερία λόγου.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Έτσι, ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λόγου και γνώμης. Όχι μόνο μετάδοση των ειδήσεων στεγνά, που λέμε δισογραφικά. Η άποψη μετράει και η άποψη ήταν ανοιχτή, ξεκάθαρη και ελεύθερη. Και παραμένει φυσικά.
0: Έτσι, να ευχαριστώ πολύ τους ηχολήπτες που βρέθηκαν απέναντί μου. Άρε θα είναι ο Μπούπα. Άρε θα είναι ο Μπούπα, το πυροτάκι.
1: Σε αυτή τη συλλεκτική εκπομπή έχεις πυριωτάκι.
0: Ναι, έχω πυριωτάκι.
1: Δηλαδή τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό. Τυχαίο.
0: Τυχαίο δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, το Σταύρο τον Κουδάκη, ο προϊστάμενος.
1: Τεχνικός προϊστάμενος του Αλφαρέντιο 989.
0: Έτσι, τη Μαργαρίτα Καρολάνη, την οποία γνώρισα τώρα τελευταία, ωστόσο όμως στάθηκε σπαθή δίπλα μου. Έτσι, και επικοινωνήσαμε μαζί μέχρι και αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, προκειμένου να μπορέσουμε να ντύσουμε αυτή την εκπομπή με ειδήσεις, με καλεσμένους και να είμαστε πάντως στην επικαιρότητα. Έτσι, ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε για τίποτα, η Μαρία Καρολάνη.
1: Έτσι είναι, οι στρατιώτες έτσι κάνουν.
0: Έτσι, και όταν μερικές φορές και στο παραπέντε έπρεπε να στήσουμε εκπομπή, και της έλεγα και με σένα που μιλάγαμε.
1: Ναι.
0: Ότι Μαρία, σώσε μας, βρες μας καλεσμένους, κάνε, δεν
1: έχεις
0: ενδείξει.
1: Αλλά στο πλάνο εδώ πάμε αλλιώς αυτό.
0: Τα πάντα όλα. Η όλα Μαρία γίνονται. Μας έλεγε, μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ, θα τα βολέψουμε όλα.
1: Ας το πάνω μου.
0: Ας το πάνω μου. Και οφείλω έτσι να την ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου, όπως και τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι υποστήριξαν αυτή την εκπομπή. Να πω ότι αυτά τα 18 χρόνια άλλαξα τουλάχιστον καμιά δεκαριά ραδιοφωνικούς συντρόφους, παρτενέρ, όπως θες πες το. Ο Θεός όμως μου επιφύλαξε μια ομορφιά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και το λέω μια ομορφιά γιατί απέδειξε ότι ο Θεός με αγαπάει. Διότι αυτά τα 2,5 χρόνια ήταν πολύ ξεχωριστά για μένα. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Έλσα την Ψαρίδη, την οποία αγαπώ πραγματικά.
1: Είναι αμοιβαίο και το ξέρεις.
0: Είσαι ένα φανταστικό παιδί.
1: Είσαι αδερφός μου.
0: Δεν το λέω ούτε για να χαϊδέψω τα αυτιά σου, ούτε για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Είσαι ένα καταπληκτικό παιδί. Να πω ότι με την Έλσα την Ψαρίδη έχουν πάρα πολλές διαφορές. Και στον τρόπο σκέψης.
1: Κάθετε σε οριζόντιες,
0: ναι, ναι.
1: Διαγώνιες.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μας ένωσε. Και είναι ο αλληλοσεβασμός.
1: Αυτό είναι η προϋπόθεση. Για να συμπλέψεις.
0: Και...
1: για μένα και για σένα είναι προϋπόθεση.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Και επειδή ξέρω ότι είμαι και δύσκολος άνθρωπος. Και δύσκολα αν έχετε κάποιος δίπλα του. Έτσι.
1: Το διαψεύδω.
0: Λοιπόν, η Έλσα η Ψαρίδη, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από την ευγένεια της ψυχής της. Και είσαι ψυχάρα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μετέφερες ποτέ σε αυτή την εκπομπή είτε προσωπικές πικρίες, είτε δυσαρέσκειες, είτε ακόμα και όταν σε βλέπω ότι πιεζόσουν με κάτι που θα δεις και αυτά. Ήσουν ένας φύλακας άγγελος, ο οποίος με προφύλαξε από πολλά στραβοπατήματα και εμένα. Γι' αυτό λέω ότι είσαι ένας φύλακας άγγελος.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για αυτό που λες. Ξέρεις ότι είναι αμοιβαίο όλο αυτό.
0: Και για μένα, έτσι, και το λέω και το φωνάζω, είσαι ένα κεφάλαιο για τον Α989. Είσαι ανεκτίμητο κεφάλαιο και το έχω πει και θα το λέω. Και επειδή η ψυχή μου συνεχίζει, ένα κομμάτι της ψυχής μου να βρίσκεται στον Α989. Από 31 Αυγούστου θα είμαι σε μια άλλη ραδιοφωνική συχνότητα.
1: Και πολύ καλή επιτυχία σου, ευχόμαστε όλοι γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά. Ένα κομμάτι λοιπόν της ψυχής μου θα βρίσκεται εδώ, σε αυτή την συχνότητα που αγάπησα, που δέθηκα και θεωρώ το δεύτερο σπίτι μου.
1: Εγώ θέλω από την πλευρά μου να σου πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη χαρά που μου έδωσες να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όντως και για μένα ήταν ευτυχία να δουλεύω μαζί σου. Αυτά τα στραβοπατήματα και αυτά, δεν τα ξέρω που λέγες. Δεν τα ξέρω, δεν τα άκουσα, δεν τα είδα ποτέ. Για μένα ήταν χαρά και παραμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή αυτή τη συλλεκτική, θα πω, τελευταίας εκπομπής μαζί στον Αλφα Ρέντιο. Να ξέρεις ότι μπορώ να σου μεταφέρω την αγάπη όλων των συναδέλφων του Αλφα Ρέντιο. Δεν μιλώ μόνο για μένα. Είσαι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Όλοι έχουμε τις γωνίες μας, αλλά εσύ έχεις λίγο λιγότερες. Και αυτό περνάει και είναι καθρεφτάκι. Η αγάπη που παίρνεις είναι αυτό που λέμε το αντίβαρο της αγάπης που δίνεις. Και αυτό θα το μεταφέρεις με βέβαιη σε όλες τις συνεργασίες το εξής. Και με χαρά θα σε παρακολουθώ. Και πάντα για μένα θα είσαι αδερφός μου σε αυτή τη δουλειά και στη ζωή και παντού. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Αφήστε μας να βγάλουμε τα σωψυχά μας σήμερα.
0: Έτσι,
1: δεν
0: σήμερα
1: πειράζει.
0: Μια μέρα άλλη.
1: Έχουμε το βήμα και το εκμεταλλευόμαστε.
0: Έτσι, σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Και με ρωτάγαν τα παιδιά από την Πυριακή Εκκλησία, τα οποία υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια και μέσα από τις εγκαταστάσεις και με τη φυσική τους παρουσία. Και είναι σήμερα, επιλέξαμε έναν κοντά μας, ο Κώστας ο Δαντήλης, είναι φίλος και αδελφός, συνοδοιπόρος σε πολλές δράσεις στην Μητρόπολη του Πειραιά και στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει κάθε φορά που θα αντιληφθεί κάτι να χτυπήσει το καμπανάκι. Ή εκεί που πας λίγο να στραβοπατήσεις, να σταθεί δίπλα σου για να μην πέσεις.
1: Να πατήσει το κουμπί.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια,
0: να υπάρχει
1: ασφάλεια.
0: Πάντοτε ένας πρόθυμος ώμος.
1: Έτσι.
0: να ακουμπήσει πάνω του. Και ο Κώστας Δαντήλης είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και η Ευαγγελία Κονταξή. Η Ευαγγελία Κονταξή, η οποία είναι διευθύντρια του γεωργομείου Πυρός, είναι συνήθως πίσω από τα φώτα.
1: Με πάρα πολλή δουλειά.
0: Με πάρα πολλή δουλειά. Είναι όμως ο άνθρωπος που μπορεί να συντονίζει.
1: Το βιολί που λέμε.
0: Και θέλω να σου πω ότι και στις δράσεις μου, εκτός από τον Α989, η Ευαγγελία ήταν εκεί να μου λέει «Ξεαγχώσου», ή «Πάρ' το έτσι», ή «Τα πας πολύ καλά», ή «Συνέχισε», ή «Λίγο πιο γρήγορα», «Λίγο πιο αργά», «Λίγο πιο δεξιά», «Λίγο πιο αριστερά», «Λίγο πιο όρθιος», «Μη καμπουριάζεις», «Μη κάνεις», «Μη δείχνεις». Δηλαδή ήταν τα μάτια της και τα αυτιά της και το βλέμμα της πάνω μου σε μια προσπάθεια να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε απαιτήσεις. Και αυτό ξέρεις, λίγοι άνθρωποι.
1: Λίγοι άνθρωποι μπορούν και λίγοι άνθρωποι το καταφέρνουν σωστά. Είναι να είναι τα μάτια σου και τα αυτιά σου και στο αυτί σου κάποιος για να διορθώνει ή να προλαβαίνει πράγματα σε όλες τις δουλειές, αλλά κυρίως στη δική μας. Νομίζω ότι είναι περιουσία. Και όποιος τους έχει, δεν πρέπει να τους αφήνει.
0: Έτσι. Και βέβαια, έχουμε στήσει μαζί ραδιομαραθώνιους, έχουμε στήσει δράσεις, συναυλίες. Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Χωρίς κανένας να κοιτάζει το ρολόι του.
1: Άλλη μεγάλη ιστορία το ρολόι.
0: Χωρίς
1: μεγάλη ιστορία το ρολόι. Γεια αυτό ξαναπέστε.
0: Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Κώστα.
1: Κώστα και Ευαγγελία, ευχαριστούμε. Είμαστε καλά. Καλώς τους.
0: Που είναι δίπλα
2: σας βρήκαμε.
0: Σήμερα.
3: Πολύ ωραία είναι σήμερα και πολύ συναισθηματικά. Εγώ είμαι και λίγο συναισθηματικός άνθρωπος και ακούω έτσι ωραία λόγια. Και εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ την Έλισσα από τη στιγμή που ήρθε εδώ και έτσι μαζί μας τέριαξε πάρα πολύ ωραία. Ένας πολύ θετικός άνθρωπος και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία που είχε στον Αλφα ήμασταν και εμείς εκεί. Άλλες μέρες, άλλες ώρες, άλλοι άνθρωποι. Αλλά πάντα εκεί, αυτή η ίδια οικογένεια. Εγώ προσωπικά και μέσα από το γεωργομείο γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ σε αγαπάνε οι άνθρωποι στον Αλφα και πόσο πολύ τους αγαπάς και πόσο πολύ προσπαθείς να είσαι χρήσιμος εκεί που πρέπει, με ουσία, μυστικά, χωρίς να το ξέρει κανείς. Εγώ το ξέρω όμως και το καταθέτω, γιατί μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, τουλάχιστον για εμάς τους δύο που το συζητήσαμε, που είμαστε εδώ σε αυτή την τελευταία εκπομπή στον Αλφα, σε αυτόν τον κύκλο που κλείνει, και θα είμαστε πάντα και σε όποιον άλλον ανοίγει, και το ξέρεις αυτό.
1: Τι ωραία λόγια, μωρέ Δημήτρη. Τι χαρά. Να είσαι καλά, Ευαγγελία.
0: Αυτό είναι ψυχάρες.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται και αυτή η εκπομπή να το διαπιστώσω. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου, πολλάκι που λέμε.
0: Είναι πολύ δύσκολο να βρει ανθρώπου να σε αγαπάνε.
1: Ναι.
0: Τι το παίζω με το μικρόφωνο μακριά.
1: Ναι, ο Κώστας είναι λίγο πιο. Είναι πιο συγκινημένος, να ξέρεις.
2: Όχι. Εγώ θα συμφωνήσω με όλα όσα είπε η Έλισσα. Θα τα συνυπογράψω όλα.
1: Συνυπογράφεις, Κώστα.
2: Από το πρώτο μέχρι την τελευταία κουβέντα.
0: Θυμάσαι πριν δύο χρόνια. Ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε μαζί, που είχαν έρθει μια τούρτα πάνω στα γενέθλιά μου στο 1989.
1: Ναι.
0: Που είχαν συνοηθεί με το Σταύρο το Γουδάκι.
1: Αυτά τα.
0: Και ξαφνικά εμφανίστηκαν.
3: Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι είναι τόσο δύσκολο να μπει κάποιο.
0: Με μια τούρτα. Εδώ στο ραδιομέγαρο. Που έχει δύο κανάλια.
1: Τα μέτρα ασφαλείας είναι μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση.
3: Οι συνεργάτες εκεί στον Αλφα, οι άνθρωποι να είναι καλά. Δεν πιστεύαμε ότι χρειάζεται τόση πολύ προσπάθεια, αλλά τα καταφέραμε.
0: Και ξαφνικά λοιπόν του βλέπω μπροστά μου.
1: Φάντι
0: Μπαστούνι, συνεννοημένοι ήσασταν όλοι.
3: Ήταν τέτοια η έκπληξη, θυμάμαι τότε, μπορεί να το έχουμε και σε βίντεο, που λέει πώς μπήκατε. Εκείνος ήξερε.
2: Ήταν η πρώτη ερώτηση, καλά, πώς μπήκατε.
1: Εσείς με άγνοια κινδύνετε, ας πάμε μια τούρτα τώρα στον Άλφα.
3: Απλά επειδή και εκείνος γνωρίζει τη διαδικασία, το πράγμα που
0: εγώ την κάρτα μου θα ξεχάσω και δυσκολεύομαι να μπω.
1: Μετά πρέπει να μπει
0: σε μια διαδικασία.
1: Θα φύγει μισή εκπομπή και ακόμα θα περιμένεις να μπει. Έτσι πρέπει να είναι, βέβαια. Τα ασφαλή κτίρια έχουν και τέτοια μέτρα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά και στη Γεωργία την Καρκατζή.
1: Καρκατζή είναι.
0: Η οποία είναι δύναμη, είναι πολύ αγαπημένη.
1: Πυλώνας,
0: είναι πολύ αγαπημένη μου. Πάρα πολύ αγαπημένη μου. Και είναι και το αποκούμπι για πολύ κόσμο.
1: Η Γεωργία,
0: η Γεωργία είναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν. Πώς είναι, ξέρω εγώ, η εθνική ξεματιάστρα. Η εθνική ξενομολογίστρα, ξέρω εγώ, η παρηγορήτρα.
1: Πόσες ώρες πτήσεις και αυτή η Γεωργία Καρκατζή σε αυτό το σταθμό. Καμιά τριανταριά χρόνια.
0: Με τα ωραία τα δώρα της.
1: Με
0: τα, οποία,
1: με τα όλα της που λέμε.
0: Ναι. Έτσι. Και όταν πήγα τώρα στο στον καινούργιο ραδιόφωνο που θα βρεθώ από 31 Αυγούστου και μου λέγανε τα πρόσωπα τέλος πάντων που και σκεφτόμουν, λέω αυτή είναι η Καρκατζή, ξέρω εγώ,
1: του μαγαζιού
0: εδώ.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Η συγκρίση.
0: Η συγκρίση.
1: Ένα μέτρο, ένα πώς θα σου πω, ένα σημείο αναφοράς. Ναι. Μετά θα γίνουν οι συγκρίσεις, θα δεις.
0: Ναι. Αλήθεια...
1: Παντού βέβαια υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι.
0: Η αλήθεια ξέρεις είναι ότι μέχρι σήμερα είχα τη βολική Έλσα Ψαρίδη δίπλα μου. Ναι. Εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί πρέπει ξέρεις, τώρα να σηκώσω το μανίκι, να είμαι δημοπόλεμο.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβες.
1: Η περίοδος της προσαρμογής για σένα πιστεύω θα είναι λιγότερο από τρεις εκπομπές. Και πάω και τι στοίχημα θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Εδώ θα είμαστε. Εδώ. Εκεί που θα είμαστε, θα τα λέμε πάντως.
0: Περιβάλλον και εκεί δεν το συζητάμε.
1: Πιστεύω ότι είναι αυτό που μεταδίδεις, το μεταδίδεις παντού, Δημήτρη. Και θα σου έρθει πίσω, όπως είπα πριν, καθρεφτάκι. Αυτά είναι ένα και ένα. Είναι μαθηματικά δημοτικού. Δεν χαλάνε, δεν αλλάζουν. Είναι νόμος. Θες break τώρα. Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο θες να πεις. Είστε μήνυμα.
0: Βλέπω, έρχονται μηνύματα.
1: Τα μου ένα και δύο.
0: Άνοιξαμε, λέει τώρα, σταματάς, λέει αυτή την υπέροχη εκπομπή κτλ. Είπαμε, κλείνει ένα κύκλο 18 ετών από τον Α989.
1: Και ανοίγει ένας άλλος που εμείς όλοι σου ευχόμαστε να είναι αυτό το κλισέ που δεν είναι καθόλου κλισέ, με ροδοπέταλα στρωμένος, να έχεις κάθε καλή επιτυχία εκεί που πηγαίνεις. Εμείς οι φίλοι σου θα χαρούμε με τη χαρά σου.
0: Εμείς θα είμαστε πάντα φίλοι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό που λέω ότι ένα κομμάτι της ψυχής μου θα ξεκολουθεί να χτυπάει εδώ στον Α989, το λέω γιατί 18 χρόνια, παιδιά, είναι μια ολόκληρη ζωή, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έχουμε ζήσει με καύσωνες, έχουμε ζήσει με χιόνια.
1: Χιόνια, καύσωνες.
0: Έχουμε αποκλειστεί εδώ πάνω με.
1: Ναυάγια, τι θες άλλο. Τα πάντα έχουν γίνει, τα πάντα.
0: Έχουμε καλύψει. Και νομίζω ότι βάλαμε και πλάτη και εντάξει, και ο σταθμός, εγώ είπα, είμαι ευγνώμων απέναντι και στη διοίκηση του Α989 και για την εμπιστοσύνη και για τον τρόπο με τον οποίο έτσι διαχειρίστηκε και τη δική μου παρουσία εδώ. Λοιπόν, το βαρύναμε ή όχι?
1: Δεν βαραίνει αυτό.
0: Δεν βαραίνει.
1: Εγώ δεν το ζυγίζω καν.
0: Ναι, δεν βαραίνει.
1: Είναι χαρά να τα λέμε αυτά.
2: Είναι συλλεκτική.
1: Είναι συλλεκτική έτσι κι αλλιώς. Είναι συλλεκτική.
0: Ξέρετε, μου κάνει κάπως, παιδί μου, ότι είναι τελευταία εκπομπή είναι Έλσα Ψαρίδη.
1: Εγώ δεν μπορώ
0: τώρα,
1: να συνειδητοποιήσω.
0: Τώρα το διάστημα αυτό. Ναι.
1: Ξέρω το σημείο που έχεις σφίξει στο στομάχι μου, κοντεύει να σπάσει.
0: Γιατί δεν ξέρεις πώς θα τα φέρνει η ζωή.
1: Πότε δεν ξέρεις. Είναι ρόδα και γυρίζει.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί στον Α989. Και σου λέω, και εμένα το στομάχι μου μπορεί να έχει σφίξει, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι μια καλή προοπτική για σένα, σου εύχομαι κάθε καλή επιτυχία εκεί που θα πας. Το επαναλαμβάνω και θα το πω και έτσι 100 φορές, γιατί το πιστεύω πολύ. Και νομίζω και όλοι όσοι σας αγαπούν θα το πούν αυτό το πράγμα. Και οι φίλοι μας, οι ακροατές μας έχουν ξεκινήσει και μας βομβαρδίζουν με μηνύματα λέγοντας αντίστοιχα πράγματα. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας παρεπιπτόντως. Viber 6947 989 989 είναι αυτός ο αριθμός. Εκεί στέλνετε μήνυμα, βίντεο, γραπτό μήνυμα. Αν θέλετε να μας μιλήσετε, 212-212-4800 είναι το κλασικό και παραδοσιακό τηλεφωνάκι που λέω εγώ. Και βεβαίως ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το email μας onair@alpharadio989.gr.
0: Λοιπόν, 26 λεπτά μετά πάμε, έχουμε break, τι έχουμε.
1: Το φάγαμε, αλλά ας το βάλουμε όλα μαζί.
0: Ό,τι θέλει ο Θάνος.
1: Και μουσική άμα θες βάζουμε να φιλτράρουμε τα μηνύματά μας. Θάνος Μπούπας, πάρ το πάνω σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 3. Ή 30 λεπτά πριν από τις 4.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
1: Ναι, ναι, θα είναι μερικά πράγματα παράδοση. Δεν αλλάζουν έτσι.
0: Δεν αλλάζουν.
1: Πώς θα τα αλλάξουμε.
0: Ούτε θα αλλάξουν. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια.
1: Έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα. Εμείς βλέπουμε που προσφέρουν μόνο του Viber, σε λίγο θα έρθουν και τα τηλεφωνικά.
0: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε, γιατί αυτή η ραδιοφωνική προσπάθεια με την Έλσα Τζαρίδη άρεσε. Σας κράτησε συντροφιά, περάσαμε μαζί ατελείωτες ώρες. Εντάξει, 18 χρόνια είναι 18 χρόνια.
1: Τι λέμε τώρα, δεν είναι ένα και δύο.
0: Κτίσει.
1: Ενηλικιώθηκε το παιδί.
0: Έχουμε γράψει, ναι. Σωστό.
1: Το πήγαμε, φαντάρο.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Συγκινητικά τα μηνύματα των ακροατών μας.
1: Εν τω μεταξύ στέλνετε και στο κινητό του Δημήτρη οι φίλοι του.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι
1: βομβαρδίζετε από παντού. Είναι τα μάτια, μία στον υπολογιστή, μία στα χαρτιά, μία στο κινητό.
0: Κάποιοι δεν το περίμεναν.
1: Εντάξει. Ξέρεις,
0: μετά από 18 χρόνια σου λέει, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια σταθερά πρόσωπα και...
1: Και συνήθειες, ναι, Δημήτρη, ναι, το ραδιόφωνο είναι συνήθεια. Ναι. Τουλάχιστον αυτό. Οπότε ναι.
0: Εντάξει, ήταν... Είναι μερικές φορές αυτό που λες, κάνω το επόμενο βήμα.
1: Είναι για να γίνει.
0: Έτσι, σε αυτό. Καμία περίπτωση όμως όχι ότι δεν πέρναγα υπέροχα εδώ και δεν εξακολουθώ να περνάω.
1: Εμείς τότε... σίγουρα πέρναγαμε υπέροχα, Δημήτρη, μαζί σου.
0: Περνάγαμε.
1: Εγώ το λέω, όλοι, το καταθέτω.
0: Και παράπονο κανένα. Να ευχαριστήσω ακόμα έναν άνθρωπο τον οποίο γνώρισα. Εγώ μεγάλωσα με τις εκπομπές της.
1: Τη
0: Φωτεινή Πιπηλή.
1: Τη Φωτεινή μας.
0: Η οποία είναι ένας άγγελος. Παιδιά, δεν πραγματικά, δεν την ήξερα. Την έβλεπα από τις μεσημεριανές εκπομπές που κάνω στον Αντένα.
1: Βέβαια.
0: Στην τηλεόραση.
1: Από την ενασχόλησή της με την αυτοδιοίκηση και μετά στη Βουλή.
0: Μετά ακριβώς με τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Αθήνα.
1: Βέρα Αθηναία.
0: Βέρα Αθηναία.
1: Και συνειδητοποιημένη
0: πολύ. Και είχε αυτό, τους είχα πει και προχθές, έχει αυτή την αρχοντιά. Η αριστοκράτησα Αθηναία, η Φωτεινή Πιπηλή λοιπόν, την οποία γνώρισα τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν για μένα η μεγάλη έκπληξη.
1: Η πιο ευχάριστη, νομίζω, των τελευταίων 2 ετών, να πω.
0: Την αγάπησα τόσο πολύ. Ένας αληθινός άνθρωπος.
1: Και αυτή σε αγαπάει πολύ. Το έχουμε.
0: Ένας αληθινός άνθρωπος.
1: Διαπιστώσει.
0: Μιλάμε για έξω καρδιά. Η ειλικρίνειά της είναι αυτό που την χαρακτηρίζει και είναι και αγωνίστρια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και είναι και καλή φίλη. Η Φωτεινή Πιπηλή δεν πρόκειται να σε πουλήσει ποτέ. Είναι φίλη, φίλη.
1: Οι διάλογοι στο τηλέφωνο με τη Φωτεινή Πιπηλή στις 11 τη νύχτα, εμένα τουλάχιστον.
0: Τα μηνύματα, ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν είχε κάτι να πει.
1: Τι χαρά μου δίνουν, ρε παιδί μου. Ό,τι και να συζητάμε.
0: Και πάντα είχε κάτι να πει. Δηλαδή, άμα ήθελε κάτι να μοιραστεί μαζί σου. Θα σε έπαιγε, ας το λέγε, να το βγάλει από μέσα της.
1: Και επίσης να πω κάτι άλλο που εγώ έχω συνειδητοποιήσει από την πρώτη στιγμή της, γιατί εγώ τη Φωτεινή την ξέρω καμιά 30 χρόνια, έχουμε συνεργαστεί και τότε και πολύ παλιά. Είναι ρεπόρτερ μέχρι το κόκαλο. Αυτό είναι ιδιότητα στον άνθρωπο και η Φωτεινή το έχει από το day one που λένε και στο χωριό μου. Έχει υπάρξει ρεπόρτερ και παραμένει. Με οποιαδήποτε άλλη πλάση ιδιότητα μπορεί να έχει συν το χρόνο. Η ιδιότητα της ρεπόρτερ είναι η πρώτη και η βασική. Και η περιέργεια και το ενδιαφέρον να δεις τι συμβαίνει είναι αυτό που σε πάνε και παρακάτω. Και εγώ το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους αυτό. Και να ξέρεις, τουλάχιστον εγώ, δεν το βλέπω όσο τακτικά ήθελα πια το συνάφι το δικό μας. Η Φωτεινή το έχει, ζωντανό.
0: Η Φωτεινή έχει μια αυθεντικότητα. Είναι λίρα χρυσή αυτό,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Αυτό.
0: Έτσι, έχει την αξία της.
1: Λίρα 100.
0: Λοιπόν, τη Λέρα τη Βασιλάκου θέλω επίσης να ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Τίνα τη Μόσχου και το Δημήτρο Γκόλια, που επίσης έχουμε περάσει πάρα πολλές ώρες μαζί. Του συγχωρείτε, Σταμάτη Καρλούτσο Δύναμη επίσης.
1: Θάνος Μπούπας, Κωνσταντίνος Ρέκα, ωραίες
0: και το κορίτσι μας. Η χολύπτριά μας.
1: Πόπι Ματζίκα.
0: Έχουμε παιδιά. Με Πόπι Ματζίκα και Λένα Βασιλάκου έχουμε κάνει κάτι 3 ώρα το Σαββατοκύριακο.
1: Μαραθώνι.
0: Δηλαδή, έκανα 3 ώρες εκπομπές τα κάτω Σαββατοκύριακο.
1: Τις θυμάμαι. Μπορεί να μην ήμουν εδώ εγώ, αλλά
0: λοιπόν,
1: τότε. Αλλά τις ήξερα.
0: Με η χολύπτρια, την Πόπι τη Ματζίκα και τη Λένα τη Βασιλάκου συνταξή. Υπήρχε παιδιά. Υπήρχαν εκπομπές που από τα γέλια δεν μπορούσα να μιλήσω.
1: Πού να μιλήσω.
0: Και όλα αυτά ήταν πολύ αυθεντικά.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ο Σταμάτης ο Καλούτσος ήταν, ρε παιδί μου, για τις φίρμες. Ηχολήπτης.
1: Πάντα ήταν αυτό. Δηλαδή, ο Σταμάτης πάντα έκανε.
0: Ναι, γενικά δεν ξέρω αν οι φίρμες ήθελαν
1: τις
0: Σταμάτη Καλούτσο.
1: Ήταν εκπομπές τύπου.
0: Ναι, ήταν, ρε παιδί μου.
1: Ήτανε...
0: Ναι. Πώς είναι ο Τάσος.
1: Το βαρύ πυροβολικό.
0: Ναι. Που μέχρι να συνειδήσω να λέω το όνομά του είχε περάσει μισή σεζόν.
1: Λίγο γίνεται πιο
0: γιατί
1: γλώσσα.
0: Έκανα και με τον Τάσο.
1: Αλλά μετά άμα το πάρεις, ναι, το έχεις.
0: Μετά το μαθαίνεις σιγά σιγά.
1: Είναι μουσικό.
0: Και με τον Έχει Βίκτορα φωνή, τώρα είναι. Τα τελευταία.
1: Τον τελευταίο χρόνο.
0: Ναι. Την Άννα Μαρία.
1: Την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τη διώξαμε άδεια. Mm. Όχι, τη διώξαμε. Την στείλαμε άδεια να ξεκουραστεί το κορίτσι μας. Είναι και περίοδος που είμαστε μισή εδώ.
0: Γενικά είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εδώ.
1: Ισχύει.
0: Και χαίρομαι γιατί έτσι πραγματικά δημιούργησα. Επειδή εγώ το μαξί έχω μάθει από την Πειραϊκή Εκκλησία. Που και εκεί είμαστε. Και αυτό φαίνεται και από τον Κούστο Δαντήλη και από την Ευαγγελία.
1: Μια γροθιά η ομάδα.
0: Που σήμερα στην τελευταία αυτή εκπομπή είμαστε μαζί. Είμαστε μια γροθιά.
1: Φαίνεται. Εγώ το διαπίστωσα δηλαδή, από την πρώτη συνάντηση.
0: Δηλαδή ξέρει, ρε παιδί μου, ανοίγει το στόμα του άλλου και ξέρει πώς θα καταλήξει και από πού θα το πιάσει για να συνεχίσει ο άλλος.
1: Για να είναι και δημιουργικό αυτό.
0: Ναι.
1: Να έχει και μια συνέχεια. Μιλάει ο καθένας την τρέλα του, ας πούμε, και
0: βγάλει άκρη. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ψευτικά.
1: Ναι. Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ. Όσο έχω ζήσει και δεν είναι λίγο 2,5 χρόνια, μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Τίποτα.
1: Και
0: όταν χρόνια παιδιά που περάσαμε με τον κορονοϊό και αυτά τις δοκιμασίες και με τα. Που έπρεπε να καλύψουμε, έπρεπε να.
1: Που δεν κλείσαμε ποτέ εμείς.
0: Ναι, ποτέ. Εσείς με το γεροκομείο, Ευαγγελία.
2: Πολύ μεγάλες δυσκολίες, πολύ μεγάλο άγχος. Να μην ξέρεις τι θα γίνει, να αλλάζουν συνεχώς τα υγειονομικά κριτήρια και οι οδηγίες και οι συμβουλές. Να ξεκινάς κάπως. Μετά από λίγο καιρό, αυτά τα μέτρα που έπαιρνες να σου λένε πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Ήταν η αλήθεια εφιαλτικά χρόνια αυτά. Και πολλοί κόσμοι αισθάνονται ότι τα έχει χάσει και από τη ζωή του. Τα έχει χαμένα δηλαδή με όλη αυτή την καραντίνα κλπ. Αισθάνεσαι ότι κάτι λείπει. Ένα διάστημα λείπει από τη ζωή σου.
0: Και εδώ θυμάσαι. Παιδιά, έχω κάνει με τον Κούστο Δαντήλη εκπομπή στην Πειραϊκή Εκκλησία με την αλλαγή του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ναι. Να αλλάζει ο χρόνος και να με παίρνει τηλέφωνο ζωντανά στο στούντιο ο Κώστας. Για να παίρνει τηλέφωνο για να ανταλλάσσουμε.
3: Έχουμε κόψει βασιλόπιτα.
0: Με την αλλαγή του χρόνου τώρα όλα αυτά. Γι' αυτό λέω, το ραδιόφωνο είναι κάτι άλλο. Έχει και μια άλλη ομορφιά.
1: Γι' αυτό είναι και από τα μέσα που παρότι τα υπόλοιπα βλέπεις μια κατά καιρούς πτωτική τάση, αλλαγή συνήθειας, το ραδιόφωνο θα παραμείνει ζωντανό.
0: Τώρα αυτά τα μηνύματα.
1: Γιατί δεν αλλάζουν αυτά. Είναι η διάδραση ίδια και αυτόματη.
0: Θα αρχίσω να τα διαβάζω, θα αρχίσω να κλαίω.
1: Όχι, Δημήτρη, να μην κλαίς. Έχουμε πολλή ώρα εκπομπή ακόμα. Άστα για το τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Παιδιά, αν. Πώς το λέει το τραγούδι, αν τελειώσει μια αγάπη, δεν τελειώνει και η ζωή.
1: Έτσι. Να το βάλουμε αυτό, να το ζητήσουμε παραγγελιά στην Αφροδίτη.
0: Ναι, να το βάλουμε.
1: Για το τέλος όμως, γιατί είναι για χαρτομάντιλο.
0: Όντως.
1: Και έχω βαφτεί, θα γίνω χάλια. Αλλά εντάξει. Θα τα ακούσω όμως γιατί μου αρέσει.
0: Είναι ακουσταμάτι καλούτσε. Αν τελειώσει μια αγάπη, δεν τελειώνει και η ζωή. Έτσι.
1: Ναι, συμφωνεί και επαυξάνει και σταμάτησε.
0: Δεν βλέπω να ψάχνουν και να το βρουν όμως.
1: Θα το βρουν, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Τώρα θα βάλουμε άλλο τραγούδι. Μετά θα κάνουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που έχουμε συμφωνήσει από μέρες. Και μετά θα κάνετε ό,τι θες. Κάντε τον DJ Λίκ εδώ.
0: Στην παρέα μας παραμένει και η Ευαγγελία Κονταξή.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Δαντήλης. Σήμερα τελευταία μέρα δική μου εδώ στον Α989.
1: Εγώ μπακούρι θα συνεχίσω άμα θέλετε να ξέρετε μέχρι μπακούρι, και την Παρασκευή.
0: Εσύ μπακούρι θα είσαι ποτέ.
1: Τι εννοείς. Ραδιοφωνικά εγώ Πέμπτη Παρασκευή ποτέ. Είμαι μπακούρι.
0: Ποτέ δεν είσαι μπακούρι.
1: Δεν κλαίω.
0: Ούτε ραδιοφωνικά. Αλλά... Ποτέ.
1: Ναι,
0: γιατί θα ξέρεις ότι ακόμα και όταν δεν θα με βλέπεις.
1: Μαζί θα είμαστε, αγκαλιά μου, ρε Δημήτρη, το ξέρω.
0: Θα είμαι δίπλα σου.
1: Το ξέρω και πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Και εδώ να ξέρεις ότι. Πάντα θα είμαι δίπλα σου.
1: Το ξέρω, αυτό. Το ξέρω. Και γι' αυτό έχω διπλή χαρά.
0: Όπου και να είμαι, θα είμαι δίπλα σου.
1: Και πολύ σε ευχαριστώ. Έτσι, είναι και χαρά μου και τιμή μου και όλα.
0: Και αυτό να σου δίνει δύναμη. Και
1: μου δίνει.
0: Εντάξει, και να βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που ανταμώσαν έτσι οι δρόμοι μας.
1: Ανέλπιστα, ξαφνικά. Και με πολύ, πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και παραμένει, γιατί δεν είναι οι συνεργασίες σε όλα τα μέσα. Δεν είναι εύκολη ιστορία.
0: Παιδιά, ξέρετε την Έλσα, την έβαζε μερικές φορές με το ζόρι. Όταν ξεκίνησα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έκανε παραγωγή.
1: Θα σου πω και τι έχει γίνει
0: και,
1: τώρα.
0: Και την έβαζα με το ζόρι και δεν. Μερικές φορές δεν πολύ ήθελε.
1: Θα σου πω εγώ ένα περιστατικό τώρα. Που παρεξηγήθηκα κιόλας, γιατί δεν τον ήξερα. Λοιπόν, σύνταξη ειδήσεων. Είχα ξεκινήσει στη δεύτερη θητεία μου στον Α, γιατί η πρώτη ξεκίνησε το 2000. Ό,τι είχε ξεκινήσει να λειτουργεί αυτό το ραδιόφωνο καινούριο. Η δεύτερη θητεία μου ξεκίνησε το 2022 εδώ. Λοιπόν, και ξεκίνησα να λέω ειδήσεις. Ήμουνα στο δυναμικό της σύνταξης ειδήσεων του ραδιοφώνου. Μία από τις φορές που είχα δελτία έτυχε να είναι και η ώρα της εκπομπής του Δημήτρη. Πάσχα ήταν. Ήτανε μεγάλη εβδομάδα. Μπαίνω μέσα, λέω το δελτίο, μου λέει μήνε. Λέω εντάξει, ήταν η ώρα που ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας, έπαιρνα τα μπουγαλά και έφευγα. Ο επόμενος. Λέω, ας κάτσω 5 λεπτά. Γιατί βιαζόμουν, είχα διάφορα εγώ. Δραστηριότητες στο παιδί, αυτά, χιλιόμετρα πίσω. Ωραία. Και τι με ρωτάει, ρε παιδιά. Αν έχω φτιάξει κουλουράκια. Γιατί είχε αυτό το θέμα, είπαμε. Εγώ δεν είχα παρακολουθήσει και επακριβώς, γιατί έφτιαχνα το δελτίο. Και το πήρα λίγο εγώ λάθος, ότι τύπου εμείς είμαστε μόνο για να φτιάχνουμε, με πιάσει το επαναστατικό μου. Ότι τύπου εγώ τώρα είμαι για να κάνω κουλουράκια εδώ.
2: Μπορεί να σε ρώταγε αν είχε περάσει το Πάσχα πώς θα χάσει τα κιλά των διακοπών.
1: Καλά, αυτό ήταν κάτω μπέλ. Δεν μου το είπε.
0: Ήταν μεγάλη εβδομάδα, ρε παιδί μου, και λοιπά, πάρ' το παιδί.
1: Μεγάλη Πέμπτη ήταν. Πότε κάνουμε τα κουλουράκια. Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν μου κάνει την ερώτηση κλειδί αν έχω φτιάξει κουλουράκια. Και λέω τι μετά, ώρα ακριβώς αφού δουλεύω.
0: Μετά είχα σεφ και ήθελα να πασάρω το θέμα μου.
1: Και πού τα ξέρω εγώ. Και ανάβουνε τα κόκκινα σου λέω. Έχει γίνει ξέρεις. Και του απαντώ κάπως έτσι λίγο από το φράου Έλσα που με είπε μετά. Μετά κάνα 2 μέρες δεν μου ζήτησε να μείνω. Σου λέει άστε αυτή γιατί εντάξει, δεν έχει βγάλει τα πυρομαχικά εδώ.
0: Έλεγε το δελτίο η Έλσα. Και συνήθως την κράταγα, πολλές φορές επίμονα, ρε παιδί μου. Και βλέπεις αν κάποιος θέλει με την καρδιά του να κάτσει ή όχι. Η Έλσα όμως ήταν, ξέρεις, έτσι.
1: Ήταν τα κουλουράκια στη μέση, είχα κακό πρίγμα.
0: Εγώ είμαι, εγώ να πω αυτό. Τέλος από εκεί πέρα, εσύ κάνε την εκπομπή σου, ρε παιδί μου. Ναι. Και την κράταγα για να σχολιάσουμε κάποιες σοβαρές ειδήσεις που είχε πει λίγο νωρίτερα η ίδια η Έλσα.
1: Εκεί καθόμουν όμως. Ναι.
0: Και λοιπόν, είπε το δελτίο και ενώ περίμενε, ξέρεις, να πούμε τι έγινε εκεί, από εδώ, από εκεί, σύμφωνα
1: το δελτίο. Λίγο αυτό.
0: Ναι, της λέω, έφτιαξες κουλουράκια. Τι ήταν να το πω.
1: Μετά καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, σπίθες για έναν από παντού.
0: Γιατί έπρεπε να πλασάρω το τζούλι, καταλαβαίνεις, που φτιάχναμε συνταγή.
1: Καταλαβαίνεις, δεν γίνει τζούλι.
0: Με κοιτάζει λοιπόν,
1: ξέρεις. Άρπαξα λίγο εγώ.
0: Ως ψαρίδι ψαρωτικά.
1: Ναι, ψαρωτικά. Είχα ψαρώσει πρώτα εγώ και λέω τώρα πώς απαντάμε. Και είμαστε και στον αέρα. Δεν τροπεί. Παρτόλιο, πα το ευγενικά. Κάνε τη χαζή. Κάτι κάνε να μην μπει στη συνταγή. Όχι ότι δεν ήξερα συνταγή. Τα λέω τώρα και των υστέρων αυτά. Έχω συνταγή,
3: βέβαια,
1: φανταστική.
3: Και Πάσχα έχετε κάνει ωραία.
0: Έχουμε κάνει.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε, μέχρι και καθαρά Δευτέρα έχουμε κάνει και ό,τι
1: θέλει.
0: Τα πάντα έχουμε κάνει.
1: Παντός καιρού.
0: Ναι. Να ξέρεις, όταν ο Τάκης ο Χατζής μου ζήτησε, μου κάνει την πρόταση μάλλον να κάνω μαζί με την Έλσα εκπομπή, και ήταν διστακτικό στην αρχή.
1: Και εκείνος και εσύ και όλοι.
0: Γιατί ξέρεις,
1: εσύ τώρα τι θα ανάψει το σίδερο εδώ.
0: Ναι, λοιπόν,
1: θα σκοτωθούν.
0: Μετά από κάνα 2 μήνες αφού κάναμε εκπομπή, λοιπόν, και με ρώτησε πώς θα πας με την Έλσα, εντάξει, είσαι ευχαριστημένος για αυτά έτσι αλλιώς. Ό,τι καλύτερο. Γιατί η Έλσα είναι, παιδιά, πέρα από το ότι έχει την ψυχική της έτσι δύναμη και μπορεί και μπλουτίζει μια εκπομπή με το τάλαντο που της έχει δώσει ο Θεός, είναι πολύ επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι με την Έλσα δεν χωράνε και πολλοί συναισθηματισμοί και αυτά. Είναι επαγγελματίας. Μαζί μου, λοιπόν, έγινε και συναισθηματίας.
1: Εδώ μάθα από την νηστεία. Έχω μάθει.
0: Λιβανίζει στο σπίτι.
1: Μου έχει φέρει λιβάνι. Παιδιά, δεν έχει γίνει το μπάλο.
0: Έχω φέρει βατοπεδινό λιβάνι.
1: Βεβαίω. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Χριστινάκη.
1: Εδώ έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Έχει γίνει εδώ.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: όλο αλλιώ.
0: Οπότε είδε κάτι πετύχαμε. Κάτι κάναμε. Ήξερα εγώ στη συναυλία πέρσι.
1: Ήρθα και στη συναυλία.
0: Στι συναυλίε έρχεται και στο δημοτικό θέατρο είχε έρθει.
1: Στη συναυλία με μπουζούκι, καταλαβαίνει. Τώρα αυτό είναι κόσμο.
0: Μπουζουκερή Έλσα.
1: Μπουζουκερή Έλσα. Επίσκεψη, κάτσε.
0: Επίσκεψη, ναι.
1: Ναι. Πήγα όμω. Γιατί ο φίλο μου, ο Δημήτρη μου, πάει και πήγα.
0: Τον καλεσμένο τον έχουμε.
1: Πού τον έχουμε, έχουμε πάρει όλη την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, ναι. Μισό λεπτάκι. Περίμενε.
0: Νομίζω ότι...
1: Θα πάμε break.
0: Πάμε,
1: θα βάλουμε άλλη μια νότα, γιατί δεν μας βλέπω να βάζουμε άλλη μέχρι το τέλος. Ναι, φλιαρούμε κατά πάθος.
0: Πάμε για να...
1: Και μετά πάμε στον καλεσμένο. Συμφωνείς?
0: Σίγαμε.
1: Εντάξει. Πάμε, Θάνο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 12 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έξω καρδιά στην κυριολεξία και λέει και τα πράγματα με το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του τουρισμού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνει πληροφορίε σε ανθρώπου που έχουν όχι μόνο άποψη αλλά και στοιχεία και μπορούν να τεκμηριώνουν τι θέσει του. Λοιπόν, δεν είναι άλλο από τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, είναι πρόεδρο Ομοσπονδία Συνδέσμου Γραφείων Ταξιδιωτικών και Τουρισμού. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Τσιλίδη.
2: Καλησπέρα σα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώ κυλάει το καλοκαίρι φέτο, να δούμε. Αν είναι δικαιολογημένη η ανησυχία κάποιων που λένε ότι έχουμε κόσμο αλλά δεν κάνουν τζίρο, δεν ξοδεύουν, και να δούμε αν υπάρχει και ένας προβληματισμός σχετικά με όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή. Αν έχουμε ωφεληθεί εμείς από αυτό ή όχι.
2: Πολύ ωραία. Κατά πρώτον δεν έχει ωφεληθεί καμία αγορά λόγω των γεγονότων. Είναι όλες οι αγορές στα ίδια χάλια. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Ότι η αγορά δεν κινείται και δεν ξοδεύεται χρήμα είναι γεγονός, διότι οι ταξιδιώτες έχουν αλλάξει τις ανάγκες τους, δεν έχουν τη δυναμική του χρήματος που ξόδευαν πριν από μία δεκαετία, αλλά δεν πάβουν να πηγαίνουν διακοπές, δεν πάνε 14ήμερα όπως πήγαιναν παλαιότερα, πάνε τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Και αυτό κρατάει λίγο τις ισορροπίες. Παράλληλα, βλέπουμε ένα νέο δεδομένο τη βραχυχρόνια μίσθωση, στο οποίο το κόστος είναι πολύ πιο χαμηλό από την ξενοδοχειακή υποδοχή και το οποίο δίνει τη δυναμική σε μια οικογένεια 4 και 5 ατόμων να κάνουν διακοπές με αυτόν τον τρόπο. Ναι, μεν είναι ξένοι, ναι, μεν τους βλέπουμε στον δρόμο και λέμε γεννήσαμε ξένους, και επειδή είναι ξένοι, τους λέμε τουρίστες. Διότι, σαν ξένους, αν δεν τους λέγαμε τουρίστες, θα τους λέγαμε μετανάστες. Άρα, έχουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν παλεύεται. Την οικονομική αδυναμία των καταναλωτών, των ταξιδιωτών. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η κρίση στον Περσικό ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτό το γεγονός. Έχουμε μεταφορά του κόστους στην αερομεταφορά κυρίως και στο ακτοπλοϊκό και στις συγκοινωνίες και στο τουριστικό λεωφορείο, τα οποία δυστυχώς αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να απορροφηθούν και δεν μπορούν κάποιες εταιρείες να τα πληρώσουν για λογαριασμό του ταξιδιώτη, αλλά κάποιες εταιρείες επιβαρύνουν το κόστος αυτό και βλέπουμε απίθανες τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα ως χώρα δέκτης τουρισμού δέχεται τον ταξιδιώτη να έρχεται στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων αεροπορικός. Μετά βλέπουμε μια άλλη κατηγορία των οδικών εκδρομών, το οποίο υπάρχει, αλλά αυτό είναι οι όμορες χώρες, οι βαλκανικές όπως λέγαμε μέχρι κότερα, που πηγαίνουν σε μια σύντομη απόσταση με ένα λεωφορείο για να κάνουν διακοπές από την Κατερίνη και πάνω, το οποίο και αυτό καλό κάνει, δεν ενοχλεί κανέναν να έρχονται. Άρα δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε μέσα σε μια δύσκολη παγκόσμια κρίση και να μην χρειάζεται ούτε να λέμε σε κάποιον ότι ναι μεν πάμε καλά, ενώ δεν πάμε, γιατί έχουμε επηρεαστεί από μεγέθη, άλλο άφηξη και άλλο οργανωμένος τουρισμός. Για να δούμε ένα παράδειγμα, εάν βλέπουμε αφήξεις στο αεροδρόμιο το Βενιζέλο, που έρχονται ταξιδιώτες, πάνε κυρίως και σε κρουαζιερόπλια, γιατί είναι home port. Σε οποιαδήποτε άλλη επιστροφή συμβαίνει ενός Έλληνα από το εξωτερικό, μιας μεγάλης κατηγορίας φοιτητών, επαγγελματικά ταξίδια ή ακόμη και πολιτικά ταξίδια, που ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες, η μισή Ελλάδα πολιτικά πάει και έχει τις Βρυξέλλες. Κάθε άφηξη προσμετράται ως άφηξη. Άρα το γενικό καλά ακούγεται, αλλά ειδικά αν το προσέξουμε δεν δίνει αυτό που είχαμε μέχρι και πριν από 4 χρόνια, το έναυσμα ότι κάθε επόμενη χρονιά ήταν καλή. Δεν είναι καλή, δεν θα αυτοκτονήσουμε, θα το αντέξουμε.
0: Είναι διαχειρίσιμη όμως.
2: Συγγνώμη.
0: Είναι διαχειρίσιμη λέω, διαχειρίσιμη.
2: Πάντα είναι διαχειρίσιμη σε όλες οι κρίσεις. Σε καμία κρίση που περάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από άλλους πολέμους που είχαμε παλαιότερα, ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία ξεκίνησε να σταματήσει υποτίθεται σε ένα χρόνο, είμαστε 4 χρόνια, θα έρθει ένα μεγάλο κομμάτι αγοράς από Ρωσία και Ουκρανία, θα είχαμε περίπου 500.000 Ρώσους τώρα και 300 Ουκρανούς, 800, αυτοί δεν έρχονται, Έρχονται όμως μια κατηγορία μέσω τρίτων χωρών που δεν ξεπερνάνε τις 150.000 το σύνολο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει αντικατασταθεί από άλλες αγορές, γιατί αυτοί είχαν ειδικό βάρος στις δαπάνες όταν έκαναν στην Ελλάδα διακοπές. Έχουν πάρει και μονοκατοικίες και έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει για καλό τους και για καλό μας. Άρα, άμα χάνεις πελάτες που έχουν τη δυναμική να ξεδέψουν λεφτά, αδυνατείς. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που επικρατεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Ευχαριστώ και σε εσάς.
0: Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, γιατί δεν μπορούσε τελευταία εκπομπή σήμερα.
3: Τελευταία εκπομπή, ναι.
0: Για μένα, ναι.
1: Για τον Δημήτρη.
0: Για μένα.
1: Κοινή.
0: Να λείπει ο Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Και ο Γιώργος Τσούλης, φυσικά.
0: Και ο Γιώργος Τσούλης.
1: Που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Πάντα.
2: Λοιπόν,
0: καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Γιώργο, παιδιά. Τον Γιώργο τον Τσούλη. Είμαι 18 χρόνια εδώ στον Α989. Πόσο, καμιά δεκαριά χρόνια είμαστε παρέα.
3: Τι δέκα, μωρέ.
0: Με τον Τσούλη.

0: Για τον τετραφύλλα θέλω να πω, παιδιά.
1: Να πει για τον τετραφύλλα. Μην σου πω, δεν μπορεί να τεσάγια. Δεν μπορεί να τεσάγια.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Δεν μπορεί να τεσάγια.
0: Και εξελίχθηκε σε ένα καλό παιδί και καλό φιλό. Είναι αυτό που βλέπετε, είναι η αυθεντική φάτσα. Είναι ένα καλό παιδί.
2: Πολύ αγαπήσαμε.
1: Πολύ αγαπή, ο μετεωρολόγος, πολύ αγαπήσαμε.
0: Είναι πέρα από ότι είναι καλός επιστήμονας, καλός σε αυτό που κάνει, τέλος πάντων.
1: Λέει ωραία ανέκδοτα, θα πω εγώ.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γρηγόρης Ψαλίνος, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο.
3: Γεια σου. Σας άκουγα στον δρόμο και βούρκωσα, παιδάκι μου. Έπρεπε να το παραλίγο να τρακάρω.
1: Όχι, Γρηγόρη μου.
3: Ευλογημένη μου, καλή συνέχεια. Να δώσει φιλιά και ευλογίες στο Δεσπότη.
0: Βέβαια, θα δώσει. Σε περιμένουμε.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ. Έτσι, σε περιμένουμε.
3: Εσείς φταίτε.
0: Όχι.
3: Ο Θεός τα βλέπει όλα. Δεν ξέρει ποιος τα έχει κάνει αυτά.
0: Τα βλέπει.
3: Ερχόμουν τρέχοντας να σου αποχαιρετήσω και μου λέει ο Πάνος, κάνουν από άλλο ραδιόφωνο, μου λέει, εκπομπή. Λέω από ποιο κάτω, μου λέει, από τη Λαμία, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Εξωτερικό είναι.
0: Σε αγαπώ πολύ, Γρηγόρη μου.
3: Να με φωνάξει και στο Βεάκι σε καμία παράσταση.
0: Βεβαίω, 28 Σεπτεμβρίου με Κατερίνα Λιούλιου.
1: Θα έρθει πρόσκληση, Γρηγόρη, για άλλους μας. Φιλιά και από εμάς. Λοιπόν,
0: Γιώργο Τσούλη.
1: Θες συνταγή τώρα να βάλει τσουκάλι.
2: Να βάλει τσουκάλι, να βάλει τσουκάλι. Ναι, βάλει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα
2: βάλει τσουκάλι.
4: Ωραία, εγώ σκέφτηκα μια συνταγή, έτσι θα πω την αγαπημένη μου του καλοκαιριού. Έτσι για να κλείσουμε και ωραία. Γεμιστά.
1: Ναι, ρε Γιώργο, αυτό περίμενα να ακούσω από το στόμα σου. Περίμενα να ακούσω το γάμο στην αρχή. Γέμισε, ναι. Λοιπόν. Το λες και γεμίζει και το στόμα σου.
0: Για πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
4: Πάμε, ναι. 5 ντομάτες όριμες, 5 πιπεριές πράσινες, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια ρύζι, γλασέ, 10 φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα, 10 φύλλα βασιλικό ψιλοκομμένα, μισό μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο, 400 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 200 ml χλιαρό νεράκι. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και 2 πατατούλες κομμένες και ντονάτες, αλάτι πιπέρι και 100 ml ελαιόλαδο. Θα μου προθερμάνετε το φούρνο στου 170 βαθμούς στον αέρα. Ξεπλένουμε τα λαχανικά μας, καθαρίζουμε την σάρκα, τα σποράκια από τις πιπεριές, αλλά το καπάκι το κρατάμε. Και από τις ντομάτες καθαρίζουμε επίσης τη σάρκα και τη σάρκα όμως δεν την πετάμε. Θα τη βάλουμε μέσα σε ένα πολυκοπτικό της ντομάτας μαζί με τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και το χυμό ντομάτας και τα χτυπάμε όλα αυτά να γίνει ένα ζουμάκι. Αδειάζουμε αυτό το ζουμάκι λοιπόν σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα μυρωδικά μας, μαϊντανό, βασιλικό και δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και το ρύζι. Και με αυτό το μείγμα λοιπόν, αλάτι και πιπέρι αρκετό βάλτε μου και λίγο λαδάκι, γεμίζουμε με αυτό το μείγμα λοιπόν τις πιπεριές μας και τις ντομάτες μας. Και ένα μυστικό να πω γρήγορο, ότι αν θέλετε για να σας βγουν πιο νόστιμα τα γεμιστά, στον πάτο του κάθε λαχανικού μπορείτε να βάλετε ένα κυβάκι βούτυρο, έτσι για να, και μετά να βάλετε το ρύζι για να μοσχοβολήσει ακόμα περισσότερο. Θα μου απλώσετε.
1: Αυτό είναι πονηριά η ωραία. Αυτό είναι ωραία πονηριά που λες.
4: Ακριβώς. Θα μου βάλετε τα λαχανικά σε ένα πυρήμαχο σκεύος. Ό,τι γέμιση φυσικά περισσέψει τη βάζουμε στα πλάγια μαζί με τις πατατούλες μας. Προσθέτουμε το νερό, λίγο ελαιόλαδο ακόμα, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο για να μας πάρουν γρήγορα τα γεμιστά χρώμα, θα ψήσουμε για μία ώρα με μία μισή ανάλογα το φούρνο μας και τα τελευταία 15 λεπτά ξεσκεπάζουμε μέχρι να πάρουν σκούρο χρώμα τα γεμιστά μας. Και πιο ωραία τα γεμιστά είναι την επόμενη μέρα.
1: Ναι, έτσι, παγωμένα το ψυγείο.
0: Τα λαδερά.
1: Έτσι.
0: Μπράβο,
1: πολύ ωραία.
2: Μπράβο, Γιώργαρα μου.
0: Ευχαριστώ για το μήνυμα της αγαπημένης Ντίνας Μόσχου, η οποία μας ακούει από το αυτοκίνητο. Έχω κάνει και με την Ντίνα Μόσχου 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μεσημέρι, και έχουμε κάνει και τα Σαββατοκύριακα με την Ντίνα τη Μόσχου εκπομπές. Τώρα 18 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, έχω κάνει με Κόσμο και Κοσμάκι από αυτή τη συγνότητα. Λοιπόν, Γιώργο, πες μας τώρα τι καιρό θα κάνουμε, θα έχει το Σαββατοκύριακο, πώς θα φύγουμε για διακοπές,
2: λοιπόν, όσοι φύγουμε. Μποφόρ έχουμε, αύριο έχουμε και 18 περιοχές σε πολύ ψηλή επικινδυνότητα για φωτιές και η Αττική μέσα δυστυχώς. Θα έχουμε 7-8 μποφόρ αύριο. Θα έχουμε και ζέστη. Θα έχουμε ζέστη και αέρα όλη τη βδομάδα. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι από την Πέμπτη και μετά και την Παρασκευή τα μελτέμια θα πνέουν με αμύωτη ένταση μέχρι και το βράδυ και τις βραδινές ώρες. Δεν θα ξεσθενήσουν. Άρα θέλει.

0: πολύ μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ζέστη και αέρα. Οπότε βροχές δεν θα έχουμε προφανώς. Οπότε νομίζω ότι.
1: Κυριακή θα δροσίσει δηλαδή.
0: Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστό θα μπει ο Αύγουστος με περισσότερη ζέστη. Δεν μπορώ να εκτιμήσω ακόμα αν θα το πάει για καύσωνα. Δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως από την Κυριακή και μετά που θα πέσουν τα μελτέμια θα έχει περισσότερη ζέστη και έτσι. Ο Αύγουστος θα μπει πιο ζεστός με λίγα λόγια. Προσοχή όμως στις επόμενες ημέρες.
2: Καιρός ήταν, θα πω εγώ.
1: Καιρός ήταν.
2: Ναι. Πότε θα το κάνει, Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε στη δουλειά και θα είμαστε κάθιδοι.
0: Εγώ αποφεύγω να χαιρετήσω να κάνω ένα ράνο, όπως καταλάβατε. Γιατί δεν μου αρέσουν αυτά. Γιατί ο Δημήτρης είναι ένας φίλος, οπότε δεν μπορώ να αποχαιρετάω γενικά. Και να κάνω, ξέρεις, να πλέκω εγκόμια. Ότι ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο ξέρουμε, όσοι τον ξέρουν, όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν την ποιότητα του χαρακτήρα και το βάθος της ψυχής του, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Είναι ένας φίλος και θα παραμείνει φίλος και ό,τι χρειαστεί θα είμαι εδώ για αυτόν οπωσδήποτε.
1: Περιδόθω, σε τρελάνω τώρα το Σεπτέμβριο με την συναυλία.
0: Εντάξει, αυτό εννοείται αυτό. Εντάξει,
1: γιατί και ο καινούργιος ομίλος που πάω θα έχει άλλο μετρολόγο, αλλά ο μετρολόγος καρδιάς μου θα παραμείνει
0: φίλος. Όλοι καλά, εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να βλεπόμαστε και να τα χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, και να πούμε ότι ο Γιώργος γενικά στήριξε αυτή την εκπομπή.
2: Αστειεύεσαι.
1: Ήταν εδώ.
2: Μία στήλη.
1: Ήταν πάντοτε εδώ.
2: Κολόνα, όχι στήλη.
1: Κλείναμε πάντα με τον κύριο Τραφίλια.
0: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ανατρεπτικά.
0: Τα καλύτερα έρχονται γενικά.
2: Τα καλύτερα έρχονται. Εγώ αυτό εύχομαι στον Δημήτρη και σε όλους. Να είσαι γερός, να κάνεις ωραίες εκπομπές. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ και το λέω πολύ ειλικρινά.
1: Η αγκαλιά μου θα είναι πάντοτε ανοιχτή για σένα, το ξέρεις αυτό.
2: Και η δική μου, πάντα.
1: Και αν μη τι άλλο, μέσα από αυτό το ραδιόφωνο έκανα καλούς φίλους.
2: Ω, ναι.
1: Έτσι. Και έγινα πιο πλούσιος όσον αφορά το κομμάτι της ψυχής, της καρδιάς.
2: Αυτή είναι η περιουσία,
1: αγάπησα,
2: Δημήτρη.
1: Αγάπησα και αγαπήθηκα αυθεντικά, νομίζω.
2: Ξεκάθαρα, ναι.
1: Έτσι. Και αυτή η φίλη είναι και η μεγάλη μας περιουσία.
2: Αέρα στα πανιά σου, Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, από τη νέα σεζόν θα είμαι σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Επειδή με ρωτάτε αν θα με ακούτε ή όχι, το είπα και νωρίτερα.
2: Θα τον ακούτε, άμα θέλετε.
1: Α, και από τα social media θα μάθετε που θα βρίσκομαι. Λοιπόν, να περάσετε ένα πανέμορφο καλοκαίρι, να μην βρεθεί ο παραμικρός λόγος που θα σας στεναχωρήσει. Να είστε μόνο χαρούμενοι, να έχετε πολύ αγάπη στην καρδιά σας και να σας δοθεί ευκαιρία να συναντάτε έτσι ανθρώπους όπως συνάντησα και εγώ στο διάβα μου, που να σας αγαπήσουν και να σας στηρίξουν, όπως είναι η Έλισσα Ψαρίδη, την οποία αγαπώ πάρα πάρα πολύ και θα συνεχίσω να αγαπώ.
2: Και να είναι μεγάλη χαρά η δουλειά με ανθρώπους σαν τον Δημήτρη Αλφιέρη. Να είναι χαρά. Να είναι αυτό που λέμε η ψυχοθεραπεία μας με την καλή την έννοια. Έτσι.
1: Και τους συνεργάτες μου, βέβαια, τον Κώστα Δαντήλη και την Ευαγγελία την Κουταξή, που στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουν να στέκονται σε κάθε δράση μας.
2: Ωρα καλή, Δημήτρη μας.
1: Φιλιά πολλά, σας αγαπώ όλους. Γεια σας και χαρά σας. Έρχεται αμέσως τώρα
2: Βίκτορ Σαμουήλ με ειδήσεις και αμέσως μετά ο Γρηγόρης.
1: Γεια σου, Βίκτορα. Γεια σας και χαρά σας.
2: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όπως και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Η ύφεση παρουσιάζει φωτιά στην Πάρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, δήλωσε νωρίτερα στον Alpha Radio 989 πως δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και οι πυρκαγιές στην Κρήτη, στο Μαρόνι Ηρακλείου και στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, που εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου, αλλά και των εγκυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φαν Ερχιουρμάν, τονίζοντας πάντως πως έχει ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Περιοδία στο ακριτικό Αγαθονήσι πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού τόνισε ότι ένοπλες δυνάμεις διασφαλίζουν το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών, ενώ επισήμανε πως συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, στη συγκέντρωση κατοίκων ανέφερε ότι τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, προτείνοντας τη δωρεάν αντικατάσταση των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά, υπό την προϋπόθεση της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών φόρτισης. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάς, πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου» με τον υπονυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και υποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Στις 18:30 ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησίο, ενώ στις 19:30 ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγγένεια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με σκληρά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι αναχαιτίστηκαν πολλοί βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

δεν είναι μεσημεριανές κραυγές λύκων και άγριων θηρίων, είναι ότι ο Γρηγόρης Ψαγιανός είναι στη θέση της φωτεινής πιπηλή σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ξεκινήσαμε με ένα συνάδελφο που μας αποχαιρέτησε χθες. Το κομμάτι Night Call, το κάλεσμα της νύχτας, με αυτό ξεκινάμε σήμερα. Και είναι ο άνθρωπος που δεν πρόλαβε για τρεις μέρες να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Έφυγε τρεις μέρες πριν συμπληρώσει τα 51 του χρόνια. Στα 51 του χρόνια λοιπόν, ο Vincent Belogré, ο Γάλλος DJ, μουσικός, μουσικός παραγωγός κλπ. Την έκανε και τον αποχαιρετάμε κι εμείς με ένα κομμάτι του. Ο Vincent Belogré είναι γνωστός ως Καβίνσκι και θα παραμείνει γνωστός ως Καβίνσκι. Λοιπόν, σήμερα, τώρα Τετάρτη 28 Ιουλίου, χθες 29 σήμερα, αυτά είναι τα λάθη που τα κάνουμε και τα τρώμε και όλα μετά. Τα λυζόμαστε. Τετάρτη 29 Ιουλίου, συντρόφισσα, που μας σημείωσες εδώ. Λοιπόν, Τετάρτη 29 Ιουλίου και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπουγάς. Και Μπουγάς είναι άλλος, είναι τραγουδιστής. Πού είναι ο Μπουγάς, πού βρίσκεται, ξέρεις? Ο Θάνος Μπουγάς λοιπόν είναι μεσημεριανός και εγώ σήμερα και αύριο και μεθαύριο μεσημεριανός, του από μεσήμερα δηλαδή, 12 λεπτά μετά τις 4. Και γενικώς είπαμε, ο Θάνος Μπουγάς είναι στην ρύθμιση του ήχου και στα υπόλοιπα, στις γενικές μουσικές επιμέλειες, στη γενική επιμέλεια του σταθμού ολοκλήρου είναι η Αφροδίτη Σιμίτη, διεύθυνση σύνταξης στο σταθμό η Έλσα Ψαρίδη και το τηλεφωνικό κέντρο, που το βράδυ δεν το χρειαζόμασταν, που ήταν κλειστά, γιατί ποιος να απαντήσει το βράδυ, τώρα το χρειαζόμαστε, είναι 212-212-4800. Και μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αυτό είναι το πιο χρήσιμο για μας, και οι πληροφορίες και οι καταγγελίες και τα τηλεφωνήματα και οι ευχές σας και όλα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι χρήσιμα και σπουδαία και σημαντικά. Αλλά στο Viber μπορούμε να βλέπουμε στην οθόνη και τα μηνύματά σας ακριβώς τη στιγμή που τα στέλνετε και να σας απαντάμε ή να συνεννοούμαστε, τέλος πάντων, διαδικτυακός πώς. Λοιπόν, είναι 6947 989 989 είναι ο αριθμός στο Viber.

Λίγο πριν μπει ο Αύγουστος, τον φάγαμε τον Ιούλιο ήδη, πάει τελείωσε, δύο μερούλες μείνανε, μια μισή στην πραγματικότητα, άντε δυόμιση, και σκάσανε κάτι φωτιές που δεν τις περιμέναμε και δεν έπρεπε να σκάσουν τώρα. Μια μεγάλη φωτιά στην Πάρο που τέτοιε υπό έλεγχο, ξεκίνησε από μια χωματερή εκεί πέρα. Ως γνωστόν τα νησιά δεν πάνε καθόλου καλά στη διαχείριση σκουπιδιών, δεν πάνε καθόλου καλά στη διαχείριση υδάτινων πόρων, και μάλιστα το καλοκαίρι που ένα νησί που έχει 10.000 κατοίκους το καλοκαίρι έχει 1.100.000 και λοιπά και λοιπά, όπως καταλαβαίνετε είναι μια δύσκολη διαχείριση, και όχι μόνο για την πολιτεία, τις τοπικές αρχές και την κεντρική κυβέρνηση, την κεντρική διοίκηση, είναι δύσκολη διαχείριση και από μας τους ίδιους. Δύσκολη και όχι σωστή, όχι κανονική, όχι υπρέπουσα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει λίγο να το δούμε. Έχουμε και μια φωτιά στο Γήθιο, όπου ακούστηκε και το 112, το είδανε, έδωσε σήμα το 112 για να απομακρυνθούν από κάποιες περιοχές, και έχουμε φωτιές και σε Λέσβο και σε Κρήτη και στο Γήθιο και στην Πάρο που σας είπαμε, η οποία ευτυχώς τέθηκε σε υποέλεγχο τώρα τα ξημερώματα, σήμερα το πρωί. Έχουμε ακούσει και τον Δήμαρχο της Πάρου που μίλησε και στο ραδιόφωνο μας εδώ στον Αλφα, μίλησε σε όλα τα ραδιόφωνα. Έχουμε ακούσει εδώ στο ραδιόφωνο, στο δικό μας ραδιόφωνο, και τον διευθυντή του, τον Τάκη Χατζή, ο οποίος είναι στην Πάρο αυτές τις μέρες και έκανε μια εκτενέστατη αναφορά, ένα ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, πού αναπτύχθηκε. Είναι σε όλη την περιοχή εκείνη, όσοι ξέρετε την Πάρο, που είναι πάνω από την Μπούντα, όπως κατεβαίνουμε δηλαδή για να πάμε στην Μπούντα να πάρουμε το καραβάκι για την Αντίπαρο, όλη αυτή η πλευρά αριστερά και προς τον νότο. Μεγάλη φωτιά σε πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση, αλλά δεν έχουν και τίποτα άλλο τα νησιά. Πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση έχουν, τι είναι? Τον Αμαζόνιο έχουν, τις ζούγκλες της Αφρικής, τις ζούγκλες της Ινδονησίας, τι είναι τα νησιά? Είναι κάτι ξερά νησιά με κάτι πουρνάρια και κάτι θυμαράκια και τέτοια πράγματα, χαμηλή βλάστηση. Αυτά καίγονται και σε μια μεγάλη έκταση, πολύ μεγάλη έκταση για ένα νησί σαν την Πάρο.

βλέπουμε στην τηλεόραση από την ΕΡΤ, από το κανάλι ΕΡΤ News. Βλέπουμε στο monitor εδώ πέρα της τηλεόρασης τους καπνούς από μια φωτιά ακριβώς πίσω από το πλωμάρι της Λέσβου, από το λόφο στον οποίο είναι κολλημένο το πλωμάρι. Ακριβώς από πίσω η περιοχή καίγεται. Ελπίζουμε να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο και αυτές οι φωτιές, όπως τέθηκαν και οι προηγούμενες. Ήταν αρκετά καλή, πάρα πολύ καλή σε σχέση με το παρελθόν και τηρουμένων των αλλογιών. Η αντίδραση ήταν εξαιρετική φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Η αντίδραση της πυροσβεστικής, των τοπικών αρχών, της αστυνομίας και των λοιπόν υπηρεσιών που βοήθησαν και βοηθάνε στον εντοπισμό και στην κατάσβεση.

0: Όταν ακούσαμε για τη φωτιά στην Πάρο, δεν είμαι οπαδός των θεωριών συνωμοσίας, ούτε συνωμοσιολόγος, μακριά από μένα όλα αυτά, και μου γυρίζουν τα άντερα με κάτι τέτοιους τύπους που είναι της συνωμοσίας και ότι κάποιοι μας έχουν βάλει στο μάτι και κάποια κυκλώματα και το σύστημα και τα κάτι μαύρα πλοκάμια που απλώνονται κάτω από τη γη και βγαίνουν ξαφνικά και μας ρουφάνε και... Δεν είμαι καθόλου οπαδός αυτής της λογικής και των θεωριών συνωμοσίας, ότι για όλα αυτά είναι κάποιοι που από ψηλά οργανώνουν και κάνουν και κατευθύνουν και τα μικρόβια και τα εμβόλια και τις ανεμογεννήτριες και ξέρω όλα αυτά, όλα μπουρμπουτσουλού και όλα μαζί αναμένα, ατάκτος ερημένα. Για αυτούς τους οπαδούς των θεωριών συνωμοσίας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς, αλλά όταν άκουσα και το συζήτηκα και με κάτι φίλους, δηλαδή όταν άκουσα τη φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από τη χωματερή του νησιού, από τον σκουπιδότοπο του νησιού, γιατί όλα τα νησιά μας έχουν πρίκα σκουπιδότοπους, δεν έχει κατασκευαστεί πουθενά χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, δηλαδή των σκουπιδιών που μένουν μετά την ανακύκλωση και μετά τον διαχωρισμό και μετά από τη στιγμή που θα ξεχωρίσουμε ποια είναι χρήσιμα για να ξαναχρησιμοποιηθούν και ποια όχι. Και σκέφτηκα ότι είναι γνωστό ότι τα σκουπίδια αυτοαναφλέγονται πολύ συχνά, επειδή υπάρχουν μέσα στα σκουπίδια γυαλιά που συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου, ξέρετε, σαν αυτό το παιχνίδι που παίζαμε μικροί με κάτι μπουκάλι και με κάτι γυαλάκια που προσπαθούσαμε να βάλουμε φωτιές σε μαύρα χαρτάκια, συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εσείς, μπορείτε να το δοκιμάσετε, αλλά μακριά από περιοχές που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, μπορείτε να το δοκιμάσετε στο μπαλκόνι σας, με στην ταράτσα σας. Αυτό το ότι ξεκίνησε από τη χωματερή, από τον Χιτά της Πάρου, ένας παμπάλαιος Χιτά που αντικατέστησε τη χωματερή, τη χαβούζα δηλαδή του νησιού, εκεί ρίχνονταν όλα τα σκουπίδια ανακατεμένα, χωρίς κανένα διαχωρισμό, χωρίς καμία... Και ξέρετε, τα σκουπίδια και αυτά αναφλέγονται, όπως σας είπαμε, με τη συγκέντρωση των ακτίνων σε γυαλιά και τα λοιπά, ή από αέρια, από γκαζάκια, από μπουκάλια με λάδια και τα ρέστα. Πολλές φορές μάλιστα αυτοαναφλέγονται αφού κάποιος τους έχει βάλει φωτιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Μεσημέρι Τετάρτης λοιπόν, 29 του μηνού, 29 Ιουλίου λοιπόν, σε δύο μέρες αποχαιρετάμε τον Ιούλιο, μπαίνουμε στον Αύγουστο και όπου φύγει, φύγει, όποιος φύγει, έφυγε. Με την καλή έννοια, έτσι. Μεσημέρι Τετάρτης, από τις 4 ως τις 6, ο Γρηγόρης Ψαριανός στη θέση της Φωτεινής Πιπηλή, με την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, να πούμε δύο κουβέντες, και για τα νησιά, και για τις διακοπές, και για τις φωτιές, και για όλα τα υπόλοιπα, ή όσα προλάβουμε να πούμε, ή ό,τι πούμε, ή μπορεί να μην πούμε για τίποτα, να πούμε ένα γεια και να ευχηθούμε καλή συνέχεια ένα στον άλλον και οι δύο σε εσάς. Ξέρετε, παλιά βάζανε φωτιά και τα καίγανε τα σκουπίδια. Κανονικά και με τον νόμο. Τα στηβάζανε οι δήμοι, οι κοινότητες, τα χωριά, στις ραματιές, βάζανε φωτιά και τα καίγανε. Τι να τα κάνουν. Δεν είχανε ούτε χωματερές στα χωριά και στα νησιά. Είχανε κάτι πρόχειρες ραματιές που τα ρίχνανε και τα θάβανε. Δεν είχανε μεγάλες, πώς το λένε, ας πούμε, όπως είναι η χαβούζα, η χωματηρή της φυλής που λέγαμε, δεν είχαν τέτοια πράγματα, είχαν μικρά τέτοια κρυφά μέρη και χαραμάδες της γης που μπορούσαν να τα θάβουν και όταν ήταν πολλά και μαζευόντουσαν και δεν ξέρουν να τα κάνουν, τα καίγανε. Και με την ευθύνη, με προσωπική ευθύνη αναλάμβαναν οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι των κοινοτήτων κτλ. Τα σκουπίδια λοιπόν τα καίγαμε. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι πρέπει να βάλουν μια τάξη και να μπουν, να γίνουν νόμοι, να μην τα καίμε τα σκουπίδια, γιατί είναι καταστροφή για το περιβάλλον, είναι καταστροφή για τον τόπο, για τον κάθε τόπο, η καύση απορριμμάτων και σκουπιδιών, και αποφασίσαμε να τα ρίχνουμε στις χωματερές. Μετά είπαμε να κάνουμε στις χωματερές συγκεκριμένους οριοθετημένους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μάλιστα. Μετά είπαμε αυτά τα απορρίμματα δεν είναι όλα το ίδιο. Είναι άλλο μέταλλο, άλλο γυαλί, άλλο χαρτί, άλλο τρόφιμα και υπολείμματα τροφών που μπορούν να γίνουν κομπόστ, να κομποστοποιηθούν και να γίνουν λιπάσματα. Τα σκουπίδια είναι πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι νότιοευρωπαϊκές ή βορειοαφρικανικές Σομαλίες, καλή ώρα, Ελληνοσομαλίες και του τύπου αυτού του Καρακατσουλιού, ας πούμε, του Γιουνανιστάν, που είναι λίγο πιο οργανωμένες, και εμείς έχουμε οργανωθεί τα τελευταία 10-20 χρόνια, αλλά είναι άλλες χώρες που έχουν οργανωθεί εδώ και 50-100 χρόνια πριν από μας. Εκεί λοιπόν τα σκουπίδια στις σκανδιναβικές χώρες, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Κεντρική Ευρώπη, πουλιώνται και αγοράζονται. 17 ευρώ ήταν πριν από 5 χρόνια ο τόνος. Μαζεύεις ένα τόνο σκουπίδια και τον πουλάς σε αυτόν που τα διαχειρίζεται, σε εργοστάσια ανακύκλωσης σκουπιδιών, διαχωρισμού κτλ. Έτσι, και ανακύκλωσης, τα πουλάς 17 ευρώ τον τόνο. Τώρα μπορεί να έχει περάσει τα 20 και τα 25 ευρώ ο τόνος. Είναι λοιπόν και ακριβό πράγμα η διαχείριση των σκουπιδιών. Και εμείς εδώ σε αυτό το τομέα, αν μπορούσαμε να κάνουμε, αν έπρεπε να κάνουμε 100 και μπορούσαμε να κάνουμε από τα 100 τα 60, έχουμε κάνει πολύ κάτω από τα 20. Εντάξει. Με αποτέλεσμα, όταν σε ένα νησί ακούμε ότι πήρε φωτιά η χωματερή και η μεγάλη φωτιά, ή σε ένα οποιοδήποτε τόπο, όχι μόνο σε νησί, ότι η τάδε φωτιά ξεκίνησε από την χωματερή, από τον χώρο απόθεσης σκουπιδιών, ευλόγως μπορούμε να εικάζουμε πράγματα, έτσι, και μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι αυτά τα σκουπίδια που αυτοαναφλέγονται, μήπως αυτοαναφλέγονται πιο εύκολα άμα πάμε και τους βάλουμε μία φωτίτσα. Αυτά θα τα ψάξει και θα τα βρει η πυροσβεστική, από που ξεκίνησε η φωτιά και τι και πώς, στην Πάρο και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όμως, επειδή λέμε αυτές τις μίνι θεωρίες συνωμοσίας που είναι θεωρίες της δικής μας πραγματικότητας μάλλον, λίγο πριν ακούσουμε χτες για τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τα σκουπίδια, έχουμε ακούσει ειδήσεις ότι έχουν πάρει φωτιά 10 τουλάχιστον εργοστάσια ανακύκλωσης σκουπιδιών. Από τέτοιο πράγμα ξεκίνησαν φωτιές μεγάλες στον Ασπρόπυργο εδώ κοντά μας, έτσι. Από τέτοιες περιστάσεις και περιστατικά ξεκίνησε φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης και λίγο παραδίπλα σε μια άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πάλι από σκουπίδια και από κέντρα διαχείρισης και ανακύκλωσης σκουπιδιών, που πάει να πει ότι ίσως κάποιοι που έχουν πάρα πολλά μαζεμένα σκουπίδια και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και πού να τα πάνε, τα αφήνουν και αυτά τα καημένα αυτοαναφλέγονται. Ή κάποιοι άλλοι που κονομάνε από την κλοπή, σε εισαγωγικά, χρήσιμων υλικών από τις κομματερές και από τους χυτή για να τα μεταπουλήσουν σε σκραπ, τα σίδερα, τα μεταλλικά, τα αλουμίνια, τα μπουκάλια, τα χαρτιά, ανάλογα τα μεταλλικά στα σκραπ, εκεί που τα λιώνουν στα χυτήρια και τα ξαναχρησιμοποιούν. Αυτό είναι μια διαδικασία που αποδίδει χρηματάκι, λεφτούλια. Οπότε, αν κάποιος ανοίξει ένα εργοστάσιο διαχωρισμού απορριμμάτων και ανακύκλωσης και μέσα σε αυτό ανακυκλώνει χρήσιμα υλικά που θα μπορούσαν να πουληθούν και να βγάλουμε λεφτουδάκια, εμείς οι τρεις φίλοι που τρώμε το σταφύλι πάμε εκεί μια νύχτα και του βάζουμε φόκο για να μάθει άλλη φορά να μην μας χαλάει τις δουλειές. Δεν είναι τυχαίο νομίζω που 20 τουλάχιστον περιστατικά από πυρκαγιές ξεκίνησαν από εργοστάσια ανακύκλωσης που κάηκαν. Αυτά αναφλέγονται και αυτά. Έτσι αυτό αναφλέγονταν και κάτι δάση που κάποιοι μετά πουλάγαν τα ξύλα και τους κορμούς των δέντρων εκατομμύρια τόνους και βγάζανε πολλά λεφτά. Άλλα δάση και βοσκοτόπια αυτό αναφλέγονται γιατί κάποιοι θέλουν να βοσκήσουν τα πρόβατά τους και τα γίδια και τα κατσίκια τους την επόμενη χρονιά. Γιατί ξέρετε, στις καμένες περιοχές, οι καμένες περιοχές είναι το καλύτερο βοσκοτόπι για τα ζώα που βοσκάνε και κάνουν μπε, μπε, μπε. Θα μου πεις τώρα και εμείς κάνουμε μπε, μπε, μπε, αλλά δεν βοσκάμε τόσο έτσι στις λιβαδιές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ, μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, όμως να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο dei.gr και μάθετε περισσότερο.

Αλληλούια. Αυτά με τα σκουπίδια, τις χωματερές, τους χιτά και τους χιτή. Είναι τεράστια διαφορά. Χιτά είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τσουβαλιασμένων, ατάκτως ερημένων, όλα μέσα. Και χιτή είναι ο χώρος υγειονομικής ταφής των υπολοιμάτων, αυτών δηλαδή που μένουν μετά τον διαχωρισμό, την ανακύκλωση και την εκμετάλλευση των ανακυκλούμενων που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως το χαρτί, το μέταλλο, το γυαλί, το αλουμίνιο, οι τροφές, τα υπολείμματα τροφών που μπορούν να κομποστοποιηθούν και να γίνουν υπέροχα για τα χωράφια και για τις καλλιέργειες λιπάσματα. Ή και ζωοτροφές. Τα σκουπίδια είναι ένα πολύ ακριβό σύστημα εξοικονόμησης χώρου, χρόνου, χρήματος και ένας τρόπος να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τα χωριά, τα νησιά μας, τις πόλεις μας, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας κτλ. Κτλ. Αν κάνουμε σωστή χρήση των απορριμμάτων με ανακύκλωση και με επαναχρησιμοποίηση όσων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και που όλα τα υπόλοιπα μπορούν να με έναν τρόπο πολύ ανθρώπινο και πολύ επιστημονικό να τα επεξεργαζόμαστε, ούτως ώστε στο τέλος να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο. Κάποιοι το κάνουν αυτό ως ύπουλη, μαύρη και σκοτεινή δραστηριότητα και ενοχλούνται όταν αυτή η δραστηριότητα ασκείται από το κράτος και την επίσημη τοπική αρχή, το Δήμο, την κοινότητα, την περιφέρεια ή το κράτος ή την κεντρική κυβέρνηση. Και έτσι λοιπόν αυτό αναφλέγονται τα εργοστάσια ανακύκλωσης και οι χωματερές. Γιατί κάποιοι χάνουν φράγκα. Αυτοί κάποιοι είναι κάποιοι κάπως μελαχρινοί τύποι που έχουν πολλά ονόματα και που στους πιο πολλούς δεν τους αρέσει η χρήση του ενός ή του δεύτερου ή του τρίτου ονόματος και θέλουν να χρησιμοποιούμε όλοι οι υπόλοιποι και οι ίδιοι μία έτσι πιο επιστημονική ονομασία.

Προχτές όπως πήγαινε έτσι βλέπω ένα γύφτο ο οποίος με κυνηγάει με τον Ντάτσουν με ανοιχτά τα παράθυρα και κυνηγάει βγάζει το κεφάλι του όπως οδηγούσε έτσι πρα πρα μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, έκανε τον Ντάτσουν αυτό και βγάζει το κεφάλι του έξω ο γεφτουλάς με το χρυσό δόντι εδώ και τι είναι αυτά ρε που λες μου λέει Ρωμά είμαστε εντάξει ρε φίλε το συγγνώμη. Δηλαδή απευθείας απογόνοι από τους Ρωμαίους. Ο βασιλιάς, ο υπέροχος αυτός Μανώλης Αγγελόπουλος, ο βασιλιάς των Τσιγκάνων και των Ελλήνων γύφτων Ρωμά και ό,τι άλλο θέλετε, έλεγε στις τα βράδια που τραγουδούσε και όταν όλοι μιλάγανε ή σε συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο σε περιοδικά και τέτοια ότι αυτό που λέει και ο Κώστας Χατζής, ο οποίος ακόμα επιμένει και το λέει, είμαστε γύφτοι ή τσιγκάνοι ή τώρα τι Ρωμά και βλακίες. Έτσι έλεγαν οι ίδιοι αυτοί. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος ήταν περήφανος που είναι γύφτος, όπως περήφανος είμαι κι εγώ, γιατί κι εγώ γύφτος είμαι. Από τα γυφτάκια με μαζέψανε. Το γύφτος βέβαια είναι από το προέρχεται από το Αιγύπτιος, έτσι. Το γύφτος προέρχεται από το Αιγύπτιος, ενώ το Ρωμά προέρχεται από το Ρωμαίος. Κάποιοι προτιμάνε να απόγονοι των Ρωμαίων παρά των Αιγυπτίων. Ξέρω τώρα, κάθε ένας έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχουμε όλοι. Κι εγώ παλιά είχα κάτι ψυχολογικά προβλήματα. Εντάξει, έκανα κάτι θεραπείες. Τώρα έχω περισσότερα.

Τετάρτη 29 Ιουλίου μεσημεράκι, 4:39, δηλαδή 5:20, θα μείνουμε μαζί ως τις 6 σε αυτό το διωράκι της Φωτεινής Πιπηλή. Κανονικά είχα σκεφτεί να κάνω πρόβες, να κάνω τη φωνή μου σαν της Φωτεινής, αλλά είναι πολύ δύσκολο, δεν το κατάφερα. Και έτσι κράτησα ένα μέρος της δικής μου. Λοιπόν, ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου και τα τραγούδια εδώ τα μαζέψαμε και από την μπάγκα της Αφροδίτης Σιμίτη και από τη δική μου και από το ραδιοφόν την παλιότερη, αλλά τα διαλέγουμε και τα μαζεύουμε από εκεί που πρέπει και τα ανακυκλώνουμε όπως πρέπει, νομίζω. Ο σύντροφος Τζο Κόκερ είναι εδώ, ένα κολοσσιαίος καλλιτέχνης ο οποίος εκτός από τα υπέροχα δικά του τραγούδια ή φίλων του που τα έγραψαν και τα είπε αυτός, εκτός από αυτά έχει πει με τρόπο καταπληκτικό, καλύτερα από το πρωτότυπο, τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Έχει πει τραγούδια των Beatles, του Bob Dylan, του Bruce Springsteen, τραγούδια πάρα πολλών καλλιτεχνών, συναδέλφων του και πολύ μεγάλων συγκροτημάτων στο χώρο της rock και της soul και της blues μουσικής. Και ο Τζο Κόκερ τα είπε όλα τα τραγούδια των άλλων που αγάπησε καλύτερα από τους άλλους. Ίσως είναι ο μόνος ή ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που διασκεύαζαν και έλεγαν τραγούδια καλύτερα από το πρωτότυπο.

0: είναι η Lynyrd Skynyrd, ένα σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα από τον αμερικάνικο νότο, από αυτά τα αγριεμένα με τις μηχανές και τα μουσια και τα σκουλαρίχια και να φύγουν και τέτοια. Γαμώ τους τύπους, είναι η Lynyrd Skynyrd, με τα πολλά, το παράξενο αυτό όνομα, Lynyrd Skynyrd, με τα πολλά ύψιλον και τα πολλά νίκες, Lynyrd Skynyrd. Έχουν πει υπέροχα τραγούδια, έχουν γράψει, έχουν φτιάξει και έχουν μας έχουν χαρίσει. Ένα από αυτά είναι αυτό το Sweet Home Καλαμπάκα. Βέβαια αυτοί το λένε για την Αλαμπάμα, αλλά ποιος τυχαίζει την Αλαμπάμα, εμείς έχουμε Καλαμπάκα. Καλαμπάκα, Μαλλιάδα, έχουμε μέρη πολλά. Πέρασα προχθές από την Καλαμπάκα. Τι να σας πω τώρα, η Καλαμπάκα. Α, πήγα και έκανα. Ξεκίνησα την επόμενη μέρα από τα Εγγένεια του Ε65 και λέω ρε. Πώς το ρε φίλε, θα πάω να κάνω τώρα. Αύριο θα πάω να κάνω το δρόμο. Θα ανέβω μέχρι Λαμία και λίγο πριν τη Λαμία θα πάρω το δρόμο προς, που πάει αριστερά προς Καρπενήσι. Αυτό, αλλά τώρα είναι το καινούριο Ε65 που λέει Γρεβενά. Μιλάμε. Να το κάνετε απόψε, αύριο, μέσα Σαββατοκύριακο. Σηκωθείτε όλοι, όχι μαζεμένοι την ίδια ώρα και μπλοκάρει δρόμους. Σηκωθείτε όλοι να πάτε να κάνετε αυτή την υπέροχη διαδρομή. Είναι μια διαδρομή που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Βέβαια τα μικρά στενά δρομάκια που ανεβαίνανε στροφές πάνω στα βουνά, ας πούμε στην Πίνδο και στον Ταΐγετο και στον Πάρνονα και στον Παρνασσό και στο Χολομόντα και δεν ξέρω εγώ πού να πούμε, είναι πολύ πιο γραφικά και πολύ πιο ενδιαφέροντα από άποψη φυσιολατρική, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγείς και να προσέχεις. Τώρα αν οδηγεί άλλος και εσύ κοιτάς γύρω γύρω, μπορεί να κάνεις 15 μετούς, μπορεί να ζαλίζεσαι με τις στροφές και τις ανηφόρες. Είναι υπέροχες οι διαδρομές του ελληνικού αλπικού τοπίου, είναι καταπληκτικές. Όμως αυτός ο καινούριος δρόμος, ένας από τους 5 όλους και όλους που έχουμε, είναι καταπληκτικός, είναι ολοκένουριος. Δεν έχει τις φθορές της Εγνατίας με τις λακκούβες που έχουν προκαλέσει, που έχει προκαλέσει κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από την Ιγουμενίτσα ως την Αλεξανδρούπολη, αυτά τα εκατοντάδες χιλιόμετρα που από την Αλεξανδρούπολη στην Ιγουμενίτσα μπορεί να θέλαμε 2 μέρες να κάνουμε τη διαδρομή, τώρα την κάνουμε σε 6-7 ώρες, δηλαδή είναι απίστευτο. Αλλά ο δρόμος θέλει μια συντήρηση. Διόδια δεν είχαν βάλει από την αρχή, είχαν 2-3 σταθμούς διόδιων. Τώρα έχει διόδια, έχει καμιά δεκαριά σταθμούς διόδιων η Εγνατία. Ελπίζουμε να μην τα φαρμακώνουν τα φράγκα και να τα τσεπώνουν οι διάφοροι επαείοντες και οι γνώστες του τσεπώματος και να τα δίνουν στο δρόμο για τη συντήρηση και τη βελτίωσή του. Ως τώρα δεν έχει γίνει αυτό στο βαθμό που έπρεπε. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται. Σε μια μεγάλη διαδρομή της δυτικής Εγνατίας οδού γίνονται έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, έχει κορίνες, αυτά τα κολονάκια, τα πορτοκαλιά που αφήνουν μία λωρίδα και μετά αφού φτιάξουν την άλλη μετακινούν τα κολονάκια για να, και δίνουν εντολή να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα από τη μεριά που ανανεώθηκε, που διορθώθηκε και έγιναν οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν για να μπορείς να τη χρησιμοποιείς. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η συντήρηση Εγνατίας θα είναι πάλι μια γνωστή υπέροχη Εγνατία οδός. Λοιπόν, όμως αυτός ο Ε65 είναι ένας δρόμος που τέλειωσε προχθές ρε φίλε. Πηγαίνετε να τον δείτε. Είναι καταπληκτικός δρόμος με απίστευτες διαδρομές, απίστευτη διαδρομή από τη Λαμία, από την Ξινιάδα. Είναι ένα χωριό εκεί που χωρίζει ο δρόμος που πήγαινε για Καρπενήσιο καινούριο. Τώρα είναι Ξινιάδα, ένα χωριό δίπλα από το Δομοκό που από εκεί στην πραγματικότητα ξεκινάει έξω από τη Λαμία δηλαδή ο καινούριος δρόμος που φτάνει μέχρι την Εγνατία στο ύψος των Γρεβενών περίπου. Ο δρόμος είναι καταπληκτικός, είναι υπέροχος, θα το καταυχαριστηθείτε. Και μάλιστα εμείς το κάναμε, ξεκινήσαμε από την άκρη της Αττικής Οδού, από το Λαύριο, από το Σούνιο, Περάσαμε όλη την Αττική Οδό μέχρι την στροφή για Εθνική Οδό, στην Παθέ που λέμε, Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης. Φτάσαμε μέχρι Λαμία. Λίγο πριν τη Λαμία πήραμε τον Ε65, τον κάναμε ολόκληρο. Βγήκαμε στην Εγνατία, πήγαμε αριστερά προς τα Γιάννενα. Φτάσαμε στη διασταύρωση μετά τα Γιάννενα που ξεκινάει, που τελειώνει αν θέλετε από εδώ, η Ιωνία Οδός, και έτσι κάναμε όλη την Αττική Οδό, ένα μεγάλο μέρος της Εθνικής Οδού, όλη την Ε65, όλον τον Ε65, τον καινούργιο φρέσκο μας δρόμο, και να τον χαιρόμαστε, ένα πολύ μεγάλο μέρος Εγνατίας, και μετά από τα Γιάννενα κατεβήκαμε στο Ρίο Αντίριο και φτάσαμε Αθήνα. Κάναμε δηλαδή το γύρο της μισής Ελλάδας, χρησιμοποιώντας και οδηγώντας σε δύο υπέροχους ολοκένουργους δρόμους. Είναι ο Ε65, Λαμία Γραβενά, και η Ιωνία Οδός, Γιάννενα Ρίο Αντίριο. Να το κάνετε όποτε μπορέσετε και σύντομα. Τι τρέχετε όλοι στα νησιά και πληρώνετε τα μαλλιοκέφαλά σας, να πούμε, 50 δολάρια για μια φέτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλοκαίρι, τώρα δηλαδή, είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Γιατί? Διότι η ΔΕΗ δημιούργησε το everyyoutube.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί και δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά με το λοιπόν energyyoutube.gr, ξαναλέω, energyyoutube.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyyoutube.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά, δηλαδή να είσαι μπροστά δηλαδή. Τάκης και Μπούμπης.

Ο Βίρονας, ο φίλος μας. Δεν το ξέρουμε, αλλά φίλος πρέπει να είναι. Ο Βίρονας, λοιπόν, δεν σας λέμε λοιπά στοιχεία. Λέει: συγχαρητήρια, αγαπητέ Γρηγόρη, για την επιστροφή σου από την εξορία. Τσάκης και Μπούμπης. Φιλιά και χαιρετίσματα στην Μαρία των ψεκιών και πασών των Ρωσιών που μας έστειλε εξορία.

0: kept it going till the sun fell down. You kept it.
1: Τάκης και Μπούμπης και Θάνος και Μπούπας. Όλοι εδώ έχουμε μαζευτεί
2: και θα μείνουμε μαζί σας για μια ώρα ακόμα περίπου. Τις γενικές μουσικές επιλογές για το σταθμό κάνει η Αφροδίτη Σιμίτη. Την γενική διεύθυνση σύνταξη έχει η Έλσα Ψαρίδη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800 και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6947 989 και 989.

Έχουμε και τις ρεβάνς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, έτσι, που κάναν τις δύο νίκες εκτός έδρας, τα δύο ωραιότατα διπλά για τα ελληνικά χρώματα και που έδωσαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ένα δύο Παναθηναϊκό στην Πολωνία με αυτή την Bugs Bunny, όπως τη λέγανε, την Ουγγαρέζικη στην Ουγγαρία. Ναι, και στην Πολωνία έπαιξε ο ΠΑΟΚ που έκανε το 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου, που ήταν η έδρα της Δυναμό Κιέβου. Ήταν δηλαδή γηπεδούχος η Δυναμό Κιέβου, αλλά επειδή στο Κίεβο δεν μπορούσε να παίξει και επειδή σε καμία ουκρανική πόλη δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει με ασφάλεια το παιχνίδι, έγινε σε αυτή τη μικρή πόλη της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-3 εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-2 εκτός

Αυτή η ιστορία της League Phase που γίνεται, που μπαίνουν σε 24-48 ομάδες που μπαίνουν από όλη την Ευρώπη σε μια κοινή λίστα και παίζουν σχεδόν όλες μεταξύ τους ή τουλάχιστον οι περισσότερες μεταξύ τους, μέχρι να κλείσει ο κύκλος και να πάνε στις 24 και στις 12 και στις 8 και να πάνε μετά στους ημιτελικούς και τα λοιπά, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και ελπίζω να βρεθούν και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες εκεί πέρα, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, να βρεθούν στις League Phase των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών κυπέλων. Κυπέλων ή πρωταθλημάτων. Τώρα πια είναι, δεν είναι κύπελα, είναι σχεδόν πρωταθλήματα αυτά, έτσι που έχουν διαμορφωθεί οι λίστες στις League Phase, δηλαδή της UEFA.

Μητσοτάκης και Μπούμπης και Θάνος και Μπούπας και έχουμε και δύο λέει φιλιά από την Αφροδίτη. Απ' τα θυμάρια. Καλέ, τι λες? Όχι από τα θυμαράκια, από τα θυμάρια είπαμε. Με το υπέροχο μέλι, το θυμαρίσιο αυτό το καθαρό, που είναι, είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ρευστό από το βαρύ σκούρο μέλι που έχουν τα έλατα, οι βελανιδιές, αλλά και το θυμαρίσιο μέλι είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ αρωματικό, είναι αρκετά ξανθό, πολύ πιο ξανθό από τα άλλα, τα βαριά ορεινά μέλια. Γεια σου Αφροδιτάκη, φιλιά και από εμάς.

Rocky Roberts το λέγανε νομίζω αυτό τον τύπο που τραγούδαγε στην Ιταλία το Stasera Mi Butto, ιστορικό τραγούδι, πολύ μεγάλο τραγούδι. Κάποτε όταν ο Μπούτος είχε προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία το έπαιζε στα φλά συνέχεια το Stasera Mi Butto, δηλαδή απόψε ο Μπούτος ας πούμε, δηλαδή ένα τέτοιο έβριμα πάρα πολύ.

0: Ήταν εκείνα τα χρόνια που είχαν ξεκινήσει οι γυρολόγοι να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα, οι πιο πολλοί για να πάρουν τα οφίτσια για τις καρέκλες και τις έδρες, αλλά υπήρχαν και μερικοί άλλοι που τα κόμματα στα οποία βρέθηκαν πέσανε και γίνανε ένα με τα χώματα. Δηλαδή ήταν κόμματα με όμικρον, μετά γίνανε κόμματα με ωμέγα και μετά πέσαν στα χώματα. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί βρεθήκαν εκτός των κομμάτων και ευτυχώς και εκτός των χωμάτων.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους για τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικου. Νωρίτερα έχει εκδοθεί 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες με κατεύθυνση προς την Αγία Γαλήνη.

0: Μυτιλίνη. Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Φωτιά και στον Αγερανό της Ανατολικής Μάνης, στο Μωρόν Ηρακλείου και σε δασική έκταση στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Πάρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου, αλλά και των εγκυτριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους του Φάνερ Χιουρμάν, τονίζοντας πάντως πως έχει ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Περιοδία στο ακριτικό αγαθό νήσι, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού τόνισε ότι οι ενοπλές δυνάμεις διασφαλίζουν το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών, ενώ επισήμανε πως συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, στη συγκέντρωση κατοίκων ανέφερε ότι τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, προτείνοντας τη δωρεάν αντικατάσταση των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά υπό την προϋπόθεση της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών φόρτισης. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 3 άτομα οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες το βράδυ η Ιντερπόλ στην Ελλάς. Πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου» με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενστάσεις και από την κινηματογραφική κοινότητα που αμφισβητεί ευθέως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα επιλέγονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα επιλεκτικά προγράμματα του ΕΚΟΜΕΔ. Στις 18:30 ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησίο. Στις 19:30 ο Πρωθυπουργός θα τελέσει τα εγγένεια των νέων έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα, την οποία αφαιρέται ότι σκόπευε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με σκληρά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι αναχαιτίστηκαν πολλοί βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

κάθε φορά που μπαίνουν οι σουλτάνοι του swing με τους Dire Straits και τον Μάρκο, τον Νόφλερ, τον συνάδελφο, που μια χαρά παίζει κιθαρούλα, δηλαδή ότι του έμαθα τα αφομοίωσε όλα και είναι πολύ, έχει γίνει πολύ καλός, κοντεύει να γίνει, κόντεψε να γίνει καλύτερος και από μένα κάποια στιγμή. Μόλις ξεκινάει το κομμάτι αυτό, ρε παιδί μου, ανοίγει η ψυχούλα σου, δηλαδή ήταν μεγάλη έμπνευση. Και αυτό είναι τώρα 79, είναι πριν μπει το 80, η δεκαετία του 80. Το τραγούδι είναι παμπάλαιο, δηλαδή είναι, πώς να σου πω, σαν την Οδύσσια, την Ιλιάδα, τη Μικρασιατική καταστροφή, είναι τέτοια πράγματα, αλλά έχει αυτή τη λάμψη με τις κιθάρες, την ενορχήστρωση, τα κρουστά τους ήχους, όλο αυτό. Όλο γενικά η σενάριο σκηνοθεσία, λέει, που λένε, στο Sultans of Swing είναι ένα μικρό αριστούργημα. Ανοίγει η ψυχούλα σου. Εκτός αν είσαι κατόψιος.

0: να σκυλοβρίζουμε και να καταχαιριάζουμε τις κυβερνήσεις για την διαχείριση των πραγμάτων, για πολλά πράγματα στα οποία έχουν κάνει άθλια διαχείριση όλες οι κυβερνήσεις, να σκυλοβρίζουμε και τις τοπικές αρχές που δεν έχουν μεριμνήσει να γίνει χιτή στην περιοχή τους και τα λοιπά, αλλά να κοιτάμε και τη σκατόφατσά μας στη μούρη, γιατί πολλές φορές εμείς φταίμε για όσα κακά γίνονται γύρω, για όσα άθλια μας συμβαίνουν. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Ακόμα και όταν οι κυβερνήσεις είναι για τα μπάζα, για τα σκουπίδια, για σφαλιάρες, για φτύσιμο, εμείς τις έχουμε βγάλει. Εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους συντηρούμε, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους αντιδημάρχους, και το κακό συναπάντημα. Εμείς τα τακτοποιούμε και τα ρυθμίζουμε και τα ψηφίζουμε και τα φροντίζουμε όλα αυτά. Κατάλαβες? Κύριε Παντελή. Μιλώντας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να πούμε ότι η Πάρος, η οποία κάει και ένα μεγάλο μέρος της, δεν έχει χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, δεν έχει πρόγραμμα ανακύκλωσης, δεν έχει κέντρο διαχωρισμού και ανακύκλωσης. Ένα μικρό τέτοιο κέντρο έχουν στις, νομίζω, μόνο η Σύρος και η Νάξος, αν θυμάμαι καλά, στις Κυκλάδες. Όλα τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, που το χειμώνα έχουν 5.000 κατοίκους και το καλοκαίρι 800.000, 20πλάσια, 40πλάσια, 200πλάσια σκουπίδια και κατανάλωση νερού και όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα νησιά δεν έχουν διαχείριση, πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων. Τα μικρά νησιά φορτώνουν τα σκουπίδια και τα, με σαπιοκάραβα, και τα στέλνουν στα πιο μεγάλα νησιά που υποτίθεται ότι έχουν καλύτερη διαχείριση, το υποτίθεται με κεφαλαία γράμματα, και σε πολλά νησιά, κορυφαία νησιά στις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, τα πράγματα είναι γράμματα με μεγάλα γράμματα. Στην Κέρκυρα και στη Ρόδο, που είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, ναυαρχίδες κανονικές, ναυαρχίδες, η Ρόδος και η Κέρκυρα, η διαχείριση των απορριμμάτων και των σκουπιδιών είναι τρισάθλια, τεταρτοκοσμική. Είναι το κακό της το χάλι. Είναι σκουπιδότοποι. Πήγανε κάτι φίλοι στη Σαλαμίνα, ενώ δίπλα, που είναι υπέροχο νησάκι στο Σαρονικό, πολύ ωραίο ιστορικό νησί. Ναυμαχία κάναμε εκεί, καταγράμε θρίαμβο μεγάλο επί των Περσών, ας πούμε, και τα λοιπά. Φοβερό, πολύ καλό, ωραίο νησί. Έχω να πάω 20 χρόνια σε Σαλαμίνα, αλλά τώρα πήγανε κάτι φίλοι πρόσφατα, προχτές, και μου είπαν ότι είναι πανέμορφο το νησί, εξακολουθεί να είναι, παρόλο που έχει βαρύνει πολύ με τον πολύ τουρισμό, και μάλιστα με τον αθηναϊκό τουρισμό, γιατί είναι δύο βήματα από το πέραμα, δηλαδή πας κολυμπώντας, νομίζω. Ένα τσιγάρο δρόμος που λέγαμε παλιά που καπνίζαμε, ευτυχώς το κόψαμε. Μία τσίχλα δρόμος, ξέρω, μία καραμέλα δρόμος, να πούμε τώρα. Λοιπόν, είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος η Σαλαμίνα, η Αίγινα και τα μεγάλα νησιά. Η κατάσταση της διαχείρισης απορριμμάτων και σκουπιδιών στα νησιά μας είναι άθλια. Φταίνει οι τοπικές αρχές, φταίνει οι κυβερνήσεις, πιο πολύ από όλους φταίμε εμείς, κουμπάροι και κουμπάρες. Τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στο Ρέθεμνο. Καίγεται όλη η περιοχή και παίρνουν, στέλνουν το 112 μηνύματα να φύγουν από τα μικρά χωριά και να πάνε προς την Αγία Γαλήνη και προς τα νότια, ας πούμε, προς τη θάλασσα, τις νότιες θάλασσες του Ρεθύμνου. Είναι πολύ πιθανό οι πιο πολλές φωτιές, που δεν το μαθαίνουμε όλο, όμως, δεν τα μαθαίνουμε όλα έτσι κι αλλιώς, να ξεκινάνε από σκουπίδια, από χωματερές, που είτε αυτοαναφλέγονται, είτε τα αυτοαναφλέγουμε εμείς. Λοιπόν, Φωτεινή.
1: Ορίστε.
0: Έλα, Φωτεινούλα, τι κάνεις, αγάπη μου?
1: Πρώτον, τσακώνομαι από το πρωί
0: το
1: με νεοδημοκράτες της χώρας της Μακεδονίας, γιατί ξέρεις, είναι ανεξάρτητη χώρα η Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δικούς κανόνες,
0: ναι.
1: Και άμα πεις κάτι αρνητικό, μετά αρχίζει το γνωστό, ναι, αλλά με μένα που μπλέξανε λίγο δύσκολο, γιατί άσκησα μία αντικειμενική κριτική στο αυτό το βουλευτή τον Κυριαζίδη της Δράμας, που είναι η πολλωστή φορά που λέει
0: την έπεσε στην Κωνσταντοπούλου και τα λοιπά, έτσι, και έλεγε διάφορες αηδίες.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι, όπως το απάντησε η κυρία Λίνα Μεντώνη, υπουργός πολιτισμού,
0: και πολύ καλά έκανε,
1: όλο αυτό απλώς στέλνει πιο χαμηλά ακόμα το επίπεδο της Βουλής, και είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που επαναλαμβάνει το ίδιο, γιατί έχει την απόλυτη γνώση του αρσενικού του Μακεδόνα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Από επάγγελμα έχει τον αυταρχισμό, γιατί ήταν ένας απλός αστυνομικός ήταν, και επειδή στη Μακεδονία περνάει αυτό.
0: Η μαγιά του αστυνομού και του αστυνόμου και του βουλευτή αστυνόμου και του άντρακλα.
1: Από τη Μακεδονία, η
0: του
1: Μακεδονία είναι ελληνική.
0: Δεν είναι μόνο η Μακεδονία ανεξάρτητο κράτος, είναι και ο Μοριάς και τα νησιά και η Κρήτη. Όλα είναι ανεξάρτητα κράτη και όλοι πουλάνε την τοπική μαγιά τους.
1: Όχι, η Κρήτη και η Μακεδονία είναι πραγματικά έτσι κοινωνιολογικά φαινόμενα, γιατί παραμένουν πάρα πολύ δεμένοι με τον τόπο τους. Οι Πελοποννήσοι, σου θυμίζω, επειδή βολεύτηκαν αμέσως μετά την Επανάσταση ως καλοί δημόσιοι υπάλληλοι, λακέδες της εκάστοτε εξουσίας διαχρονικά, είναι, ρε παιδί μου, είναι πιο φευγάτη, καταλαβαίνεις, δεν λένε κάτω τα χέρια από, δεν θα πω τα κύθερα γιατί ανοίγουν στο νομό Πειραιός, είναι αυτές οι ανομαλίες,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Κάτω τα χέρια από την Αγολινίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί κάτι ξέρεις εσύ από την περιοχή.
0: Έχουν μπει στα κόλπα οι Μωραΐτες, κατάλαβες. Και
1: εξ από ανέκαθεν.
0: Εξ επανέκαθεν. Και δεν λένε κάτω το κράτος των Αθηνών. Οι
1: όχι.
0: Άλλοι έχουν τη βλάβη με το κράτος των Αθηνών.
1: Είναι το κράτος των Αθηνών. Το κράτος των Αθηνών. Τι λες τώρα, ρε εσύ.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, τσακώνομαι από το πρωί γιατί άσκησα κριτική στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τους απαντώ καταλλήλως, αλλά τώρα έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Να σου πω λίγο κάτι για αυτή τη σύγκριση του Μοριά με τη Μακεδονία, ότι αν πέσει η Καλαμάτα ή η Παναχαϊκή, ναι, ή η Τρίπολη, ναι, δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν πέφτει η κυβέρνηση.
0: Άμα πέσει ο Ηρακλής ή ο Άρης ή ο Μακεδονικός ή η Καλαμαριά, γίνεται. Άστο, αυτό ξέχασέ το. Αυτό δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Όχι, θα πέσει η Ελλάδα. Σιγά μην πέσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά πέφτει ο Ηρακλής, η Καλαμαριά, ο Μακεδονικός. Ξέρεις. Αυτό. Άμα πέσουν αυτές, γίνεται τη Πινελόπη.
1: Ναι.
0: Ενώ αν πέσει η Καλαμάτα και το Πανεγιάλιος και αυτό δεν γίνεται τίποτα.
1: Η Παναχαϊκή υπάρχει.
0: Η Παναχαϊκή. Φυτοζωή.
1: Άρα σου είπα, δεν είναι. Η Κρήτη και η Μακεδονία είναι ξεχωριστές χώρες.
0: Εννοείται.
1: Απλώς δεν μας το έχουν πει. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν έχουν διεκδικήσει δημοψήφισμα, ρε παιδί μου, για την απόσκηση των δύο αυτών περιοχών.
0: Πάντως για τον κύριο Κυριαζίδη να πούμε ότι σε αθλειότητα ξεπέρασε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό θέλω να πω εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα, όταν συναγωνίζεσαι σε χειδαιότητα και απαντάς σε ένα πρόσωπο το οποίο για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η συμπεριφορά της είναι απόβλητη. Δεν απαντάς. Εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι γιατί κάνεις τον κόπο να απαντήσεις όταν αυτό το θρέφεις. Όπως
0: ακριβώς,
1: το πέρα,
0: ακριβώς.
1: Με τις σάρκες σου, αν το επιτεθείς, δεν τον αγνοείς και επίσης.
0: Έτσι, όταν δίνεις μάχες με το τέρας, γίνεσαι και εσύ τέρας.
1: Ακριβώς,
0: όταν
1: είναι
0: πλακώνεσαι, όταν δίνεις μάχες με τους ηλίθιους, είσαι πιο ηλίθιος. Όταν δίνεις καυγαδίζεις με τους βλάκες, είσαι ο πιο βλακέντιος που υπάρχει. Και όπως λένε μεγάλοι διανοητές, όπως ο Μάρκ Τουέιν, άμα δώσεις μάχες με τον άθλιο, τον κακό, το κάθαρμα, τον ηλίθιο, θα γίνεις χειρότερος από αυτόν και θα χάσεις τη μάχη σαν βουαρ.
1: Ακριβώς γι' αυτό και παρενέβη η κυρία Λίνα Μενδώνη για αποκατέστηση έτσι την ηθική τάξη της πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει έχουμε άλλη σοβαρή είδηση τώρα.
0: Για πες.
1: Όπου έχω πέσει από τα σύννεφα του διαδικτύου. Παρετήθηκε από εκπρόσωπος τύπου ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Δημοκρατία και την Ελπίδα.
0: Έλα, σοβαρά. Ναι, Δημοκρατία.
1: Τώρα, όχι.
0: Ελπίδα για τη Μόσχα, ναι.
1: Όπου αφήνει και σοβαρές αιχμές, ναι, περί παράκεντρων εξουσίας στο γραφείο τύπου. Και μόλις
0: δηλαδή,
1: το διάβασα.
0: Α, δεν ήταν ο Αυγερινός στο παράκεντρο, έχει και άλλα παράκεντρα.
1: Ναι, κατήγγειλε και εξού παρετήθηκε. Και στο λέω γιατί μπορεί να ανησυχούν και οι ταλαιπωρημένοι από τη ζέση και το κυκλοφοριακό, ακροατές και ακροάτριες.
0: Και οι ψηφοφόροι της Μαρίας των Ψεκαιών και των Πασών.
1: Ακριβώς,
0: των...
1: δεν έχει σημασία, ναι. Αλλά εγώ σου μεταφέρω την είδηση, όπως βλέπεις είμαι κόσμια, δεν κάνω κανένα σχόλιο.
0: Αχ βρε Θανάση.
1: Αρκετά τσακώνομαι με τους Μακεδόνες που υποστηρίζουν τη συμπεριφορά του κ. Ζήτη να κάνουμε παιδιά.
0: Μην τσακωθούμε και με τους Ρώσους τώρα.
1: Με τους Ρώσους δεν τσακωνόμαστε, γιατί κοίταξε τώρα.
0: Είναι αδέρφια μας.
1: Τσακωνόμαστε με τον Τραμπ. Κοίταξε τώρα, έχουμε άλλο στόχο. Τον Τραμπ. Κατάλαβες,
0: τον
1: γιατί έχουμε πλέξει και με τους δύο. Ναι. Δεν είναι πορτοκαλί πια, τα άφησε λευκά από ό,τι έχω παρατηρήσει. Δεν περνάει αυτό.
0: Εγώ θα τον λέω πορτοκαλί.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: και τον Πούτιν, θα τον λέω βλαδόλφο.
1: Και πέθανε αυτός ο DJ, ο τρομερός που είχε, ναι, συμβάλει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024, και έστειλα στο Θάνο Μπούμπα να ακούσουμε.
0: Με αυτό το ακούσαμε. Με αυτό ξεκινήσαμε.
1: Δεν το άκουσα όμως, αγάπη μου, δηλαδή.
0: Με αυτό ξεκινήσαμε και σου κάναμε ιδιαίτερη αναφορά.
1: Δεν το άκουσα, γιατί διάβαζα για την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού.
0: Δεν ακούς την εκπομπή σου. Ντροπή σου.
1: Ακούω την εκπομπή με τον Γρηγόρη Ψαργενό και πολύ ταιριάζουμε. Οπότε...
0: Δεν ακούς την εκπομπή σου. Λοιπόν, κλείστηνε.
1: Είπα να γλιτώσω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Άντε γεια.
1: Άντε γεια.
0: Άντε γεια.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις. Χειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τάκης και Μπούμπης. Χαιρετισμάτα και φιλιά στο ξενοφόντα Ραράκο που μας κάνει και το σηματάκι την εκφώνηση. Και πολλές εκφωνήσεις, δηλαδή είναι το πρωί στο βράδυ ακούμε Ραράκο. Με εφημερίδες, περιοδικά, στοιχηματικές, δηλαδή ό,τι θες από όπου τσακ πετάγεται και ένας Ραράκος. Ξεκινήσαμε μαζί ραδιόφωνα στον 1984 πριν από 170 χρόνια.

δρόμος για την κόλαση είναι ένα όξο από εδώ και χτύπα ξύλο, ένα υπέροχο τραγούδι του Chris Rea. Ο οποίος και αυτός μας χαιρέτησε.

Γιώργος από το Γαλάτσι μας έγραφε ότι ζεματίζουμε, λέει, δύο κρεμμύδια και μετά κάτι άλλο παραστή. Του κάναν τα κρεμμύδια και τα ζεματίζει. Για αυτά τα ωραία μηνύματα που διαβάζουμε Σκόρπια στο Viber, στείλτε ρε μηνυματάκια, θα σας φέρω και βιβλία να σας χαρίσω. Χάρισα κάτι τα βράδια που πέρασαν την περασμένη εβδομάδα, 10 με 12 που κάναμε. Θα ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή και στις βραδινές και στις νυχτερινές. Έχουμε κάνει πρωινά, μεσημεριανά, από μεσήμερα, απογευματινά, βραδινά, νυχτερινά, όλα τα έχουμε κάνει, δηλαδή έλεος πια. Όλα τα έχετε κάνει, μα δεν μας τα έχεις πει αυτά ότι τα κάνεις όλα. Βεβαίως τα κάνουμε όλα, γιατί η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. ...69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας και τα χαιρετίσματα και τα χαίρε και τα γεια σου και τα μεγάλε μπράβο, συγχαρητήρια, τον κακό στον καιρό, όξω από εδώ κοπρόσκυλο, όλα ό,τι θέλετε. Όξω από εδώ κοπρόσκυλο, γιατί δεν έχω ακόμα δει, δεν έχω συναντήσει πολιτισμένες αντιδράσεις και πολύ εμπεριστατωμένες και αποδιανοούμενους γενικά ακροατές και ακροατρίες και ακροατά. Πράσινο λάδι. Πράσινο λάδι είναι μια που μιλούσαμε πριν για ανακύκλωση, έτσι, και για κομποστοποίηση και για τρόφιμα που μπορούμε να τα μαζεύουμε ξεχωριστά από τα άλλα σκουπίδια και να τα προχωράμε σε κομποστοποίηση ή μόνοι μας, και μόνοι μας μπορούμε να το κάνουμε αν έχουμε όρεξη και φιλότιμο και έμπνευση. Αλλιώς υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν αυτό και ανακυκλώνουν πράγματα που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και να γίνουν λιπάσματα, να γίνουν ζωοτροφές, να γίνουν διάφορα πράγματα, τα αλουμίνια, τα μέταλλα, τα γυαλιά, τα χαρτιά, όλα αυτά είναι χρήσιμα πράγματα που δεν πρέπει να τα πετάμε, πρέπει ούτε να τα καίμε ή να τα λιώνουμε, ή να μπορούμε να τα λιώνουμε όσα λιώνουν για να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε κλπ. Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας που κάνουν, της προσωπικής εκστρατείας, οφείλω να προσθέσω σε αυτήν την προσωπική εκστρατεία για την ανακύκλωση και τη χρησιμότητά της και τα μηνύματα που μας έρχονται από εταιρείες που κάνουν κάτι από αυτά που λέμε. Η εταιρεία Πράσινο Λάδι, λοιπόν, είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα. Λάδια δηλαδή από ταβέρνες, εστιατόρια, από σπίτια, από νοικοκυρές που τα τηγανόλαδα τα μαζεύουν σε μπουκάλια και τα δίνουν στην ανακύκλωση. Η Πράσινο Λάδι, λοιπόν, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση των μαγειρικών ελαίων και του τηγανέλαιου έχει μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον, της θάλασσες, τα αποχετευτικά δίκτυα, τα πάντα, μιλάμε για καταστροφή δηλαδή, ενώ η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με το λάδι, και η εταιρεία Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, ελπίζουμε σύντομα να είναι παντού στην Ελλάδα. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι Application, όπως τα ακούτε με λατινικά, Πράσινο Λάδι App, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή στα σπίτια σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

0: ξέρετε τι καταστροφή είναι να πετάμε τη γανέλαια και χρησιμοποιημένα λάδια στους νεροχύτες μας και στους νηπτήρες μας και στα αποχετευτικά δίκτυα των σπιτιών και των πόλεων και των χωριών μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή για το Θεό, ενώ όλο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι χρήσιμο και σημαντικό και να χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιείται σε κατασκευή λαδιών αυτοκινήτων ή να φτιάχνεις με συνεργεία ή μικρές μονάδες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες μικρές, να φτιάχνουν λάδια και βαλβολίνες για τα αυτοκίνητα ή για λιπαντικά γενικής χρήσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σώνουμε τέτοια πράγματα, να τα γλιτώνουμε και να τα αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Μην πετάμε πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για λιπάσματα και ζωοτροφές, είτε για λιπαντικά, είτε για καινούριο αλουμίνιο, καινούριο σίδερο, καινούριο γυαλί, καινούριο χαρτί. Λέγαμε για τα προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά. Δεν είναι μόνο στα νησιά, είναι στις πόλεις. Στην Πελοπόννησο έγινε πολύ πρόσφατα ένα πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων. Στη Δυτική Ελλάδα, που είναι η μισή Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα, ξέρετε ποια είναι, έτσι. Είναι βασικά, όταν λέμε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι Ηλία, Αχαΐα και Δωλοακαρνανία. Λοιπόν, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η υπόλοιπη Πελοπόννησος, έτσι, η υπόλοιπη νομή που είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν είχαν διαχείριση απορριμμάτων, δεν είχαν ούτε χυτά. Είχαν μόνο χωματερές και πετάγανε τα σκουπίδια μέσα στα δάση και στις χαράδρες και στις ρεματιές. Ντροπή. Όταν ετοιμαζόταν ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων εδώ στην Κερατέα, είχαν βγει κάτι και με τις μαύρες σημαίες να μην γίνει εκεί πέρα χυτή και πετάγανε λεκάνες, μπανιέρες, μπιντέδες, πλαστικά, σκατά, ό,τι είχανε, τα πετάγανε στις ρεματιές στο χωριό τους δίπλα, στην Κερατέα, στα Καλύβια, στον παλιό δρόμο που πήγαινε εκδρομή Βουγιουκλάκη και τραγούδαγε στα Πούλμαν, στον παλιό δρόμο Αθήνας Λαβρίου και Σουνίου, το έχω ξαναπεί, στην Κέρκυρα. Ένα από τα ωραιότερα, δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο πλεονασμός να λέμε το ωραιότερο μέρος στην Ελλάδα, τώρα είναι το Άγιο Όρος, είναι η Κέρκυρα, είναι η Σαντορίνη, είναι 500, το Πύλιο, είναι το Ταΐγετος, ο Παρνασσός, όλα είναι υπέροχα. Σαν τη Χαλκιδική βέβαια πουθενά, αλλά η Κέρκυρα. Στο βόρειο μέρος του νησιού ήταν να γίνει ένας ταμιευτήρας νερού. Η Κέρκυρα υποφέρει από λειψιδρία. Η Κέρκυρα έχει τον υψηλότερο δείκτη βροχοπτώσεων στα Βαλκάνια. Πνίγεται στις βροχές και δεν έχουν νερό να πιούν. Αγοράζαν νερό από την Αλβανία σε μπουκάλια. Και υπήρχε ένα πρόγραμμα να γίνει ένας χώρος που ένα χωριό θα θυσιαζόταν, ένα μικρό χωριό, σε μια, αυτό που έχει ένα μπάσιμο υγεία, ας πούμε, μια τρύπα, μια λεκάνη, φυσική λεκάνη, να γίνει φράγμα σε ένα σημείο, σε δύο σημεία εκεί, και το χωριό να μεταφερθεί λίγο δίπλα, ό,τι έχει γίνει εδώ στη Φωκίδα, ας πούμε, αν ξέρετε, που, τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε όλη την γεωγραφία και την πατρεδογνωσία. Και είχαν βγει με τις μαύρες σημαίες οι ίδιοι οι κάτοικοι της Κέρκυρας εκεί, που δεν θέλαν να γίνει υδατοταμιευτήρας στη Βόρεια Κέρκυρα. Και ακόμα δεν έχουν νερό στον τόπο με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις στα Βαλκάνια, στο ωραιότερο νησί της Ελλάδας. Στη Νότια Κέρκυρα ήταν να γίνει ένας χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων. Είχαμε πάει με τον Περικλή Κοροβέση ως βουλευτές για να συμπαρασταθούμε στους κατοίκους, οι οποίοι με μαύρες σημαίες είχαν βγει και λέγανε κάτω τα χέρια, όχι χυτή, να μην γίνει χυτή. Δηλαδή αντιδράσεις βλαχομπαρόκ, νεοπλουτισμού και ηλιθιότητας από κατοίκους περιοχών που πλήττονται από τα πράγματα και όπου πας από κάποια πράγματα, και όταν πας να τα διορθώσεις και να τα κάνεις καλύτερα και πιο ανθρώπινα, όποια κολοκυβέρνηση κι αν είσαι, ξεσηκώνονται με τις μαύρες σημαίες. Φασίστες, κομμουνιστές, ψεκασμένοι, θεούσες, βλαμμένοι, βαρεμένοι, ανόητοι, αμόρφωτοι, παρατρεχάμενοι, διάφοροι με συμφέροντα που κινητοποιούν κάτι μπατζανάκηδες και κάτι κουμπάρους, και βγαίνουμε τις μαύρες σημαίες να μην γίνει χιτή, να μην γίνει υδατοσυλλέκτης, να μην γίνει λιμάνι, να μην γίνει αυτό, να μην γίνει όχι σε όλα. Δηλαδή τον κακό μας τον καιρό. Και η Κέρκυρα υποφέρει από τα σκουπίδια της και δεν θέλανε χώρο υγειονομική ταφής υπολοιμάτων, μηχανισμό ανακύκλωσης και υγειονομική ταφή των υπολοιμάτων που θα έμεναν, ένα υπερσύγχρονο έργο που θα γινότανε, και δεν ήθελαν ταμιευτήρα για νερό και δεν έχουν νερό να πιούνε και αγοράζουν μπουκάλια από την Αλβανία. Δηλαδή και αυτοί είναι, και οι περισσότεροι είναι προοδευτικοί άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Είναι από τις προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτοί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καίγεται το Ρέθυμνο, ο νομός Ρεθύμνο, είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά και πολύ δύσκολη φωτιά, πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Δύο νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, στην προσπάθεια να κατασβέσουν τη φωτιά αυτή. Τραγωδία στην Κρήτη. Και το Ρέθυμνο, ο νομός Ρεθύμνου, ο νομός Ηρακλείου, ο νομός Λασιθίου, ο νομός Χανίων και οι τέσσερις νομοί της Κρήτης είναι γεμάτοι χωματερές, σκουπιδότοπους, άναρχη δόμηση, και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκτυ με φωτιές κάθε χρόνο. Από σκουπίδια που αυτοαναφλέγονται, από οικόπεδα που αναφλέγονται από τους διπλανούς για να τους τα πάρουν, να τα καλλιεργούν οι διπλανοί, για να πάρουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να κάνουν εκβιασμούς μετά με τις μπαλωθιές και τις πιστόλες, να πούμε, και για να αυτό και τέτοια. Αλλά πού γίνονται όλα αυτά? Στην Κρήτη, στην ηρωική, τη Λεβεντογένα. Ο Θεός να με συγχωρέσει, ψέματα θα είναι. Τι, με ναρκωτικά στα Ζωνιανά και στα Ανόγια? Να χαθείς που λες τέτοια λόγια. Και φωτιές, μεγάλες φωτιές. Η Κεφαλονιά έχει καεί 10 φορές από τους απαναρέους που βόσκουν τα πρόβατα και καίνε για να έχουν του χρόνου καλό βοσκίσιμο έδαφος. Γιατί είπαμε, τα καμένα την επόμενη χρονιά είναι το καλύτερο βοσκότοπος. Έχει καεί η μισή Κεφαλονιά 10 φορές, η μισή Ζάκυνθος άλλες 10. Η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Εύβοια έχει καεί 30 φορές. Και βγαίνουν διάφορα κοθόνια και λένε ότι κάποιοι βάζουν τις φωτιές για να κάνουν ξενοδοχεία, καζίνα, να βάλουν ανεμογεννήτριες για να μας φέρουν εμβόλια. Ποιος ξέρει τι ο διάολος έχει βάλει. Και εντωμεταξύ όλες αυτές τις φωτιές τις βάζουμε εμείς μόνοι μας. Αν να χαθείς που λες τέτοια πράγματα στους ανθρώπους. Και γαμοσταυρίζουμε τις κυβερνήσεις και τις βρίζουμε, κολοκυβέρνηση και ορμία και οι άλλοι και ο τέτοιος και ο Πινόκιο και ο Φαμπάστεν και ο Γελίος, ο Κούλης, ο Μούλης, ο Σούλης, η Σούλα, η Μούλα, η Ρένα, η Μπαρένα. Ωχ, Αναγία μου, και αυτές οι κυβερνήσεις και αυτούς όλους τους τύπους, καλούς, κακούς, δεν ξέρω τι, εμείς τους βγάζουμε. Με αποχή από τις εκλογές 60% και μετά λέμε να χαθούν τα τομάρια. Κοίτα τι ψηφίζανε. Δεν πάμε να ψηφίσουμε εμείς, γιατί είμαστε μάγκες. και επειδή πιστεύουμε ότι όλοι είναι η ίδια σκατά, ότι όλοι είναι το ίδιο, όπα να αγαπηθούνε, δεν ψηφίζω εγώ. Γιατί είναι όλοι σκατάδες, δεν πάω να ψηφίζω. Απέχω, θα γράψω άκυρο, θα βάλω σε αυτό να πάω να αγαπηθείτε και θα τον βρίξω μέσα στην κάλπη και θα τους κάνω τη μούρη κρέας να μου. Και μετά θα βγαίνω και θα λέω, πού είναι το κράτος και πλημμυρίσαμε εδώ, πλημμύρισε, μας πήρε το σπίτι. Εν τω μεταξύ έχουμε φτιάξει το αυθαίρετο πάνω στο ρέμα που μπαζώσαμε, έτσι. Και έχουμε βάλει τη φωτιά στο δάσος με τα μελίσια που καπνίζουμε παραδίπλα. Ενώ λέμε ότι τις φωτιές τις βάλανε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, μωρέ. Τα συμφέροντα.

μιλάμε Σοβιετία κανονικά. Όχι, οι Σοβιέτες δεν κάνανε τέτοια. Είναι μια βλάβη Βλαβοσοβιετία είναι αυτή. Είναι σοσιαλιστική Ευρωπαϊκή Σομαλία. Είμαστε σοσιαλιστική Ευρωπαϊκή Σομαλία. ΣΕΣ, σίγμα εψιλον σίγμα. Που λέμε GR, τελεία GR, αλφα radio και Τάκης και Μπούμπης και Θάνος και Μπούμπας, τελεία GR. Το GR το βγάλουμε και να βάζουμε ΣΕΣ, σοσιαλιστική Ευρωπαϊκή Σομαλία. Γιατί όπως ξέρετε υπάρχει αυτό το σχέδιο του ελληνικού σοσιαλισμού, του εντελώς ιδιότυπου, που δεν μοιάζει με τους άλλους σοσιαλισμούς που πέθαναν, ούτε με αυτούς που ψυχοραγούν, ούτε με αυτούς που μπορεί να έρθουν στο μέλλον κάποια είδη σοσιαλισμών. Έχουμε ένα δικό μας στυλάκι καπιταλιστικού σοσιαλισμού, αφρικανικού τύπου, με πολύ χωματερή και χαβούζα. Αλλά είμαστε και γαμό τους τύπους, έτσι. Είμαστε αυτοί οι πανέξυπνοι σοφοί μάγκες, ο σοφός λαός. Ρε εσύ, που όλοι μας ζηλεύουν και μας κουτσομπολεύουν τα καθήκια. Όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι είναι εναντίον μας. Οι Αμερικολοαμερικάνοι, όλοι είναι εναντίον μας. Μας έχουν βάλει στο μάτι, μας ζηλεύουν και μας κουτσομπολεύουν, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι τραγικό αυτό, δεν κάτι πρέπει να κάνει.

0: μετά σου λέει τι κάνει ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει ο Μητσοτάκης, μωρέ, ποιος Μητσοτάκης. Ξέρετε τι γίνεται στους συλλόγους, στα συνδικαλιστικά όργανα, στην Πασεγέσα, ΔΕΔΗ, ΓΕΣΕ, ΜΠΟΕ, φαρμακεία, τα ταξί, τα αυτό, τα, οι τρύπες, τα προποτζίδικα, όλα τα συνδικαλιστικά αυτά, οι χολύπτες, η παραγωγή, οι μπούμπιδες, οι τάγιε μπούμπι, όλοι αυτοί έχουν οργανωμένες ομάδες, κοινότητες, κοινών συμφερόντων και πας τώρα εσύ να κάνεις, ας πούμε, να φτιάξεις ανακύκλωση, πρόγραμμα ανακύκλωση στην Ελλάδα, στο Αφγανιστάν, εδώ, σε αυτό το μέρος. Θα αστειεύεσαι. Θες να κάνεις άρση μονιμότητας δημοσίων που ταξίνουν με την τζουγκράνα όλη τη μέρα, που δουλεύει ένας και τον, από τον διώχνουν, τον καταχαιριάζουν και τον βρίζουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι ταξίνουν, ναι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εννοώ, έτσι. Θα γίνει άρση μονιμότητας του δημοσίου εδώ. Θα αστειεύεσαι. Θα είστε αστειεύεσαι, έτσι. Θα γίνει εδώ ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Και πώς θα κάνουν ρουσφέτια, ρε, υπουργοί, για να ξαναβγούνε μετά. Άμα γίνει ασυμβίβαστο, δεν μπορούν να κάνουν ρουσφέτια. Πώς θα ξαναβγούνε, μαλακίες λέμε. Ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση του Χούντα Κούλη και ο Πινόκιο και ο Τζοκόντος, ο Τσίπροβιτς που ήταν πριν, και ο πιο πριν ο ΓΑΠ και ο ΓΑΠ και ο Μπαστάπ και ο Κωστάκης, ο Βούδας της Ραφίνας και ο Τισκατά κάνουν όλοι αυτοί. Τι να κάνουν. Δεν κάναν, όχι ότι μπορούσαν, δεν κάνανε τίποτα απολύτως, αλλά και να προσπαθούσαν να κάνουν θα τρώγαν τη μούρη τους. Όσοι πολιτικοί Έλληνες είπανε τα πράγματα όπως είναι και περιέγραψαν ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, πήραν τον μπούλο όλοι. Και μείνανε μόνο κάτι λαμόγια που θα μας δώσουν καμία επιχορήγηση, κανένα πακετάκι, τίποτα αυτό και τέτοια, και θα κάνουν το αυτό 10 λεπτά πιο φτηνό το γλυφιτζούρι, και όταν θα αγοράζουμε, να πούμε, κάνα βούρι για τις καδερίνες, θα μας κάνουν μια έκπτωση, θα μας δίνουν διάφορα επιδόματα, επιδόμα ανεργίας, αντί να μας να φτιάξουν δουλειές για να πιάσουν δουλειά, θα μας δίνουν επιδόματα ανεργίας, θα μας δίνουν επίδομα καθαρών χεριών, έγκαιρης προεσέλευσης στην εργασία, το επίδομα του ογκολογοτρονέων. Τα ξέρετε αυτά τα επιδόματα. Πασόκ, ωραία χρόνια, φίλε. Και Νέα Δημοκρατία, σαν Πασόκ και αυτή, πολύ ωραία χρόνια. Όλα αυτά τα ωραία χρόνια είχαμε 250 επιδόματα στους υπαλλήλους, στους δημόσιους υπαλλήλους, επιδόματα ζεστάματος μηχανής, πλησίματος σχεδιών, επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία, επίδομα του αυτό για να το Ίδρυμα Κολοκοτρονέων, 274 επιδόματα, τέτοια. Επίδομα ξύσιμου με αυτόν με την τζουγκράνα. Αχ, τι κάθομαι και λέω μεσημεριάτικο, το βουλώσα, μην ξαναλέω τίποτα, θα βάζω μόνο τραγούδι, εντάξει, συνεννοημένοι, γιατί μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και δεν ακούει κανένα τελικά, και όσοι ακούνε λένε «Α, στο διάλογο, για να το αντέθνικο παραλήρημα, ότι οι Έλληνες είναι βλάκες». Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Εγώ είπα ότι είμαστε ο πιο σοβός λαός του κόσμου, και το εννοώ. Και το ξέρουν όλοι, γι' αυτό μας ζηλεύουν και μας κουτσομπολεύουν και μας έχουν βάλει στο μάτι. Και μας, και αυτοί μας καίνε. Έρχονται και καίνε. Την Πάρο, την Άξο, την Κάρπαθο 4 φορές, τη Σάμο 20 φορές, τη Λέσβο, τη Χίο, θα παίρνω με τη σειρά, έτσι, τον Αϊστράτη, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Χαλκιδική, την Κέρκυρα, Καλά, κεφαλονιά, ζάκυνθο, γράμματα με μεγάλα γράμματα. Έτσι έχουν γίνει παρανάλωμα 70 φορές. Είναι έβια όλοι από πάνω μέχρι κάτω. Έρχονται οι ξένοι τα καθήκια και μας καίνε για να βάλουν αιμογεννήτριες και να μας φέρουν και εμβόλια. Να μας βάλουν τον πόλη. Αυτό το, με τον αριθμό το 666. Να μας το λέει αντίχριστη. Ωχ, Παναγία μου. Εδώ και 15 χρόνια η εταιρεία Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη είναι καταστροφή. Ρυπαίνει το νερό, το έδαφος, τη θάλασσα, τα αποχετευτικά δίκτυα, τα πάντα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Προσεχώς ελπίζουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει και το application, το application που λέμε εμείς, ξέρουμε στα χωριά. Κατεβάστε το Πράσινο Λάντι με λατινικά app, app, application, δηλαδή application, και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιο και όλα τα χρησιμοποιημένα ελαιόλαδα από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ή μιλάμε ή, ή κλείνουμε. Ωχ, Παναγίτσα μου.

Έλεγα για τη διαχείριση απορριμμάτων και για το τι κάνουμε τα σκουπίδια μας. Κανονικά έπρεπε να τα βάλουμε εκεί που ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων τώρα υπάρχουν τρόποι. Είπαμε, πάνω από 20 ευρώ τόνος αγοράζονται τα σκουπίδια στις ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες που είναι στον πρώτο κόσμο. Εμείς είμαστε στον πέμπτο ακόμα. Μόλις ανέβουμε στον τέταρτο, μετά θα πάμε στον τρίτο κόσμο, μετά στο δεύτερο κόσμο και μετά θα πάμε στον πρώτο κόσμο μετά από 250-300 χρόνια. Βέβαια, δεν ξέρω εσείς αν θα τα προλάβετε αυτά. Εγώ σίγουρα δεν τα προλάβω. Ελπίζω να τα προλάβετε εσείς αυτά τα καλά πράγματα που θα γίνουν στη χώρα μας. Εγώ, εντάξει, με αυτή την κατάσταση που ζούμε μέχρι τώρα δεν είμαι αισιόδοξος. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας, γιατί έχω πόσο, 50 χρόνια να ζήσω ακόμα, 100, 200, εσείς θα τους φάτε στη μάπα. Κάποιο καιρό ήμουν, λέει, ταξιδευτής, λέει, εδώ σύντροφος, ο στρατιώτης της τύχης, λέει, ο τυχοδιώκτης, ο ντύπης, ο Πέρπλς. Λοιπόν, συγγνώμη. Άστο, Θάνος και Μπούμπας. Άστο, έλεγα για τις φωτιές στην Κάρπαθο, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στη Σάμο, στη Λέσβο, στη Χίο. Κάηκαν τα μαστιχόδεντρα, τα μισά τα έχουμε κάψει. Θάσος, Αμοθράκη, Χαλκιδική, στη Θράκη. Στη Μακεδονία φωτιές πολλές. Στην Ήπειρο φωτιές. Γύρω από τα Γιάννενα φωτιές πολλές. Και λέω όλο μακριά. Στην Εύβοια την έχουν κάψει όλοι 20 φορές. Και λέω όλο γύρω γύρω, δεν λέω Αττική καθόλου. Έχουμε κάψει τα Καλύβια και την Κερατέα 42 φορές. Την Κερατέα και τα Καλύβια τα έχουμε κάψει 40-50 φορές. Το Σούνιο, το Λαύριο, το Γραμματικό, το Μαραθώνα, το Κάτω Σούλι, μέχρι όλος ο τόπος γύρω από τη λίμνη του Μαραθώνα, ένα μαγικό υπέροχο τοπίο, το έχουμε κάψει 10 φορές. Και γαμοσταυρίζουμε τις κυβερνήσεις και λέμε ότι δεν φτάνουν το πυροσβεστικά. Έχουμε 200 πυροσβεστικά. Τι να πρωτοκάνουμε? Πρέπει να πάρουμε άλλα 1000. Να πάρουμε 1000 πυροσβεστικά, 3000 ελικόπτερα, να κάνουν την πυροσβεστική 100.000 άτομα να είναι, με 180.000 πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλά εκατομμύρια χιλιόμετρα σωλήνες να τα βάλουμε. Όλα αυτά να τα βάλουμε. Πού να τα βάλουμε? Εκεί που ξέρουμε δηλαδή. Γιατί όταν εμείς οι ίδιοι και με το χωριό μας, τα χωράφια μας, τα διπλανά μας δεν τα καθαρίζουμε και βάζουμε φωτιά στα σκουπίδια, στις κομματερές, όταν έχει 15 μποφόρ και 42 βαθμούς, ρίχνουμε με τις τρόμπες, ας πούμε, καπνίζουμε τα μελίσια και παίρνει φωτιά και λαμπαδιάζει ο τόπος. Όταν ένας κολόγερος στο μάτι έβαλε φωτιά και έκαψε 104 άτομα και η πυροσβεστική, η άχρηστη, δεν μπόρεσε να σταματήσει τη φωτιά στη Μαραθώνος και την άφησε να περάσει από το Βουτζά και από τις πλαγιές της Πεντέλης από κάτω στο Μάτι, στη Ραφίνα, στο κόκκινο λιμανάκι, στη ζούγκλα του Ματιού, το Κεκάι και το Σύμπαν και 104 άτομα. Βεβαίως φταίει η κυβέρνηση, βεβαίως φταίει η περιφερειάρχης, βεβαίως φταίνε όλοι αυτοί, οι οποίοι όλοι θα βγουν αθώοι, έχουν βγει ήδη, δεν τους πειράζει κανένας. Αλλά όλο αυτό το πράγμα, για όλο αυτό το πράγμα, κυρίως φταίμε εμείς που χτίζουμε, που λαδώνουμε τις πολεοδομίες, χτίζουμε μέσα στις ρεματιές, μπαζώνουμε τα ρέματα και χτίζουμε από πάνω, δίνουμε ένα χιλιάρικο στο κοπρόσκυλο της πολεοδομίας που υπογράφει, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιοι υπέγραψαν για τα εκατομμύρια αυθαίρετα που έχουν χτιστεί σε όλη την Ελλάδα. Οι πολεοδομίες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν τα φυσικά πρόσωπα που υπέγραψαν ότι ο Τάκης και ο Μπούμπης θα φτιάξουν δύο σπίτια πάνω στο ρέμα. Ποιος υπογράφει? Η Φρόζο Μπαλτσακούλια. Πού τη Φρόζο Μπαλτσακούλια? Τίποτα. Τσέπωσε το λάδωμα και τρεγαβρέστηνε. Δεν υπάρχει. Γιατί η Φρόζο Μπαλτσακούλια καλύπτει την Ζωζό Πρακατούνη, τη διπλανή της. Η Ζωζό Πρακατούνη με τη Φρόζο Μπαλτσακούλια
καλύπτουν και κάνουν πλάτες στους προϊσταμένους τους και στους υπεύθυνους της πολεοδομίας, όπως γίνεται με τις εφορίες, με τα τελωνία της πολεοδομίας. Όλα αυτά τα ευαγή ιδρύματα τα στελεχώνουμε εμείς. Και αν πρόκειται να πάει σε μια παραλία να κάνει ένας επιχειρηματίας ένα ξενοδοχείο, ωραίο, πανέμορφο και σύγχρονο, θα τον διαλύσουμε. Αν πάμε και κάνουμε εμείς όμως κατάληψη, ο λαός δηλαδή, ο λαός άμα το κάνει είναι του λαού, δεν είναι το συμφερόντον. Αυτά είχα να σας πω. Είχα να σας πω ότι επειδή έλεγα για τις φωτιές και τις καταστροφές και τις πλημμύρες γύρω γύρω παντού, γιατί μετά τις φωτιές έρχονται οι πλημμύρες ως γνωστόν. Εδώ κάει και ολόκληρη πλευρά στον Παρνασσόρε, φίλε. Έλατα. Που εντάξει, τα κολοπεύκα ξαναβγαίνουν σε 20-30 χρόνια. Τα έλατα για να ξαναβγούν να γίνουν 50 μέτρα ύψος θέλουν 400 χρόνια. Λοιπόν, και τα καίμε όλα αυτά και λέμε πού είναι το κράτος. Και γιατί δεν παίρνουμε άλλα 1200 αεροπλάνα. Είμαστε οι πιο καλοί πελάτες των Καναδών που φτιάχνουν τα Καναντέρ. Που τα είχαν σταματήσει, τώρα τα ξαναπαραγγείλαν και παραγγείλουν κι άλλοι. Θα μου πεις, μεγάλες φωτιές μπαίνουν στην Καλιφόρνια, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Τώρα υπάρχουν και θύματα. Τεράστιες φωτιές κοντά στη Βαλένθια στην Ισπανία, κοντά στο Μπορντό στη Γαλλία. Τεράστιες φωτιές, εκατομμύρια στρέμματα. Αλλά εδώ, αυτό που συμβαίνει εδώ, σε αυτό το τόπο, με τις φωτιές που βάζουμε μόνοι μας ή που αφήνουμε να μπουν και μετά βρίζουμε την κυβέρνηση, το κράτος, και θέλουμε 1 εκατομμύριο πυροσβέστες

θα τα πούμε αύριο. Εκεί, κάπου λίγο μετά τις 4. Και αύριο και μεθαύριο. Και τον Αύγουστο, πρώτα ο Θεός και καλό μήνα να έχουμε, τον Αύγουστο θα είμαστε 3 με 5 θα κάνει η Αφροδίτη Σιμίτη το μεσημέρι και 5 με 7 θα κάνουμε εμείς μετά. Και μετά αράζουμε. Να δω πότε θα πάμε διακοπές. Στα θυμάρια, στα θυμάρια, έστω. Είναι και ο Σταύρος εδώ, του λέω θα πας διακοπές. Λέω όχι, μου λέει θα πάω στο Πορτοράφτη. Το κακό στο καιρό, το Πορτοράφτη είναι, διακοπές είναι. Εμείς είμαστε Πατησίων.

0: και επειδή μου έγραψε μία συνάδελφος εδώ, μία ακροάτρια, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ναι, το ψάρι είναι βρωμάει από το κεφάλι. Εμείς βρωμάμε από κάτω όμως. Και φτάνει η βρώμα και μέχρι το κεφάλι.
1: Καληνύχτα σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. Σύμφωνα με δήλωση του πρόεδρου της κοινότητας Κρίας Βρύσης, τραυματίστηκαν και δύο εθελοντές που συνέδραμαν στις πυροσβεστικές δυνάμεις μπαράζ του 112 για εκκαινώσεις. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή Κεραμέγ μέσω της παραλιακής οδού Αγίου Βασιλιώτικου. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν και νωρίτερα, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίος Γεώργιος, Αγίος Παύλος, Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Λόγω των καιρικών συνθήκων και των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ρέθυμνο, δεν επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς εν αέρια μέσα. Μεγάλη φωτιά και στη Λέσβο, στην περιοχή Χαλκιέλια Πλωμαρίου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αγίου.

0: του Ισιδόρου. Νωρίτερα είχε στάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να ευρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Πάρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Περιοδία στο ακριτικό Αγαθονήσι, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το στρατιωτικό φυλάκιο του νησιού, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις διασφαλίζουν το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών, ενώ επισήμανε πως συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Παράλληλα, σε συγκέντρωση κατοίκων, ανέφερε ότι τα μικρά νησιά μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση, προτείνοντας τη δωρεάν αντικατάσταση των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων με ηλεκτρικά υπό την προϋπόθεση της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών φόρτισης. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες το γραφείο της Ιντερπόλ στην ελληνική αστυνομία, πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν μέσω θύελλας αντιδράσεων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής χθες βράδυ το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Σε μισή ώρα, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησίο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα, την οποία αφαίρεται ότι σκόπευε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με σκληρά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι αναχαιτίστηκαν πολυβαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989, Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική συλληπιτήρια. Μηνύματα έχει αποστείλει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Κοινότητας Κρίας Βρύσης, τραυματίστηκαν και δύο εθελοντές που συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκαινώσεις 5 περιοχών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Στη μάχη με τις φλόγες αυτή την ώρα επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων, ενώ έχουν διατεθεί και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 2 πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή του Άγιου Παύλου Ρεθύμνου, τα οποία είναι έτοιμα να συνδράμουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει και ένα ναυαγοσωστικό. Μεγάλη φωτιά και στη Λέσβο, στην περιοχή Χαλκέλια Πλωμαρίου. Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα και με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Νωρίτερα έχει σταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Νέα φωτιά στην Κρήτη, αυτή τη φορά στη Σιτία, σε χαμηλή βλάστηση πάνω από την περιοχή Αγία Τριάδα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεση επιχείρουν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία.

0: Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προβλήματα διαπιστώνονται στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή των Μεγάρων, λόγω πυρκαγιάς σε οικόπεδο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και την πρόσθεση ότι την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία άτομα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες στο γραφείο της Ιντερπόλ στην ελληνική αστυνομία. Πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται ότι σκόπευε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε και ακινητοποίησε τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία αγνόησαν προειδοποίησεις των Ιρανικών δυνάμεων. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια πλοία αφορά η συγκεκριμένη ανακοίνωση, τους ιδιοκτήτες ή τις σημαίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. J'écoute la musique.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνεις στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχη.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να χαπιεί.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
7: Μην
1: first dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
9: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τραγικές είναι οι εξελίξεις στα μεγάλα πυρηνά μέτωπα που μένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Μαζί μας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Μαστραντονάκη, προκειμένου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκτορα και κύριε Ανίποτη. Τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Δύο πυροσβέστες, ένας 58 ετών, 50 ετούς υποχρέωσης και ένας 25 ετών εποχικός έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος, παλεύοντας με τον πύριο Νεαφιάλτη στο Ρέθινο της Κρήτης. Το πυροσβεστικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Οι δύο άνδρες βγήκαν από το όχημα στην προσπάθειά τους να σωθούν. Όμως βρήκαν τραγικό θάνατο, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, Βίκτορα. Δεν είναι όμως αυτό. Έχουμε άλλον ένα νεκρό πυροσβέστη στο Γήφιο, εκεί στην περιοχή Αγέραμος. Απεβίωσε ένας 26χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος επιχειρούσε στο σημείο. Κατέρευσε ξαφνικά γύρω στις 5 το απόγευμα. Τον έψαχναν οι συνάδελφοί του και τον βρήκαν λίγο αργότερα νεκρό στο σημείο, Βίκτορα, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Αυτό θα το διερευνήσουν βέβαια οι ιατροδικαστές όπου θα γίνει νεκροτομή αύριο. Βίκτορα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη και Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανακίνησης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άπτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία άτομα οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Ταυτοποιήθηκε η σώρος της γυναίκας που είχε εντοπιστεί πριν από 11 μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που απέστειλε αργά χθες το γραφείο της Ιντερπόλ στην ελληνική αστυνομία. Πηγές αναφέρουν πως είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται ότι σκόπευε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Το πολεμικό ναυτικό

0: Υπουργικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε και ακινητοποίησε 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία αγνόησαν προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια πλευρά αφορά η συγκεκριμένη ανακοίνωση, τους ιδιοκτήτες ή τις σημαίες αυτών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
4: What?
3: It's Joey!
5: Τα φιλαράκια, κάθε μέρα, στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Τραγωδία στην Κρήτη, όπου δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Νέο 112 για εκένωση χωριού εστάλει πριν από λίγο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Ορνέ να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Χορδάκια Μαρίου. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τιμπάκι. Έχει προηγηθεί εκένωση 5 περιοχών. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Στη μάχη με τις φλόγες αυτή την ώρα επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ με δυσκολία επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός επιπλέον 12 ατόμων στο Ρέθυμνο από δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Συνολικά έχουν απεγκλωβιστεί 29 άτομα. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες, εθελοντές και οι κάτοικοι της περιοχής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Τριάδας στη Σιτία. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη. Μεγάλη φωτιά και στη Λέσβο, στην περιοχή Χαλκέλια Πλωμαρίου. Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ να δυσχεραίνουν σημαντικό το έργο της κατάσβεσης. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τραγωδία και στο Γήθιο. Νεκρός εντοπίστηκε πυροσβέστης που λάμβανε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Αγέρανο Γηθίου. Πιθανώς απεβίωσε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται αύριο να γίνει νεκροψία νεκροτομή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους και με τους πυροσβέστες, εθελοντές και εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα.

0: πολυμέρη διάσκεψη για το Κυπριακό. Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Πρόσθεσε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση όσων επιδιώκουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών σχεδιασμών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται ότι σκόπευε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε και ακινητοποίησε 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία αγνόησαν προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια πλοία αφορά η συγκεκριμένη ανακοίνωση, τους ιδιοκτήτες ή τις σημαίες τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Καλό σας βράδυ.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι ο Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12:20 το βράδυ. Και στη 1:15, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: coming for you. I'll be there in no time.
1: Είναι ο Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έτσι.

γυαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.